0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Με στα χαράματα.

0: θα γίνει της πουτάνας.
1: Πουτάνα, τα μνησία.
2: Της πουτάνας γίνεται.
1: Για την πουτάνα τη ζωή που μου χρεώσανε.
0: Πουτάνα.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

φλέβες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: Plus 99,4.
1: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μάδρη τη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Flash 99,4.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1-3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
5: Μες στα χαράματα.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

περνάς καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

το ποτήρι, τα μάτια μου κλειστά, τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό, σου άρεσε θυμάμαι να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό,

πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά. Έχει ξημερώσει, κυκλοφορεί.

0: Είχε φτάσει το η βενζίνη κάποια στιγμή το 2008 στα 60 λεπτά. Και η μισθή ήταν λίγο μικρότερη από σήμερα. Σκεφτείτε επίπεδο και διαφορά ζωής. Γέμιζα το ρεζερβάρ του μικρού μου αυτοκινήτου με 17 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο ζωής έχει καταβυθιστεί. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι έμεσοι φόροι, να ξέρετε, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι χτυπάνε ειδικά τις πολύτεκνες οικογένειες. Εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται? Επειδή η Ελλάδα δεν μπορεί να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή, καταφεύγει στους έμεσους φόρους. Οι έμεσοι φόροι τι είναι? Είναι ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα και στην ενέργεια.
1: Τους οποίους η κυβέρνηση δεν θέλει να μειώσει ποτέ.
0: Ναι, ναι, αυτούς τους φόρους δεν μπορούμε να τους αποφύγουμε. Ενώ σε ένα κράτος δικαίου, δηλαδή σε ένα σοβαρό κράτος, το μεγαλύτερο ποσοστό των φόρων έπρεπε να είναι άμεση, δηλαδή ανάλογα με το εισόδημα του καθενός ανθρώπου να πληρώνει και το φόρο του. Εδώ, επειδή δεν μπορούν να πιάσουν την φοροδιαφυγή, βάλουν κατά δικαίων και αδίκων. Οι άμεσοι φόροι έπρεπε να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό στο συνολικό φόρο από τους έμεσους. Στην Ελλάδα η χώρα μας αντλεί το 41% των συνολικών φορολογικών εισόδων από έμεσους φόρους, ενώ στις χώρες του ΟΣΑ είναι 31%. Εμείς λοιπόν, επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή, άρα τι κάνουμε? Καταφεύγουμε στον υψηλό φόρο κατανάλωσης.
1: Όπως, ναι, όπως είπατε.
0: Και στον βασικό συντελεστή ΦΠΑ, ο οποίος είναι πάρα πολύ ψηλός, που εφαρμόζεται στα περισσότερα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης, ακόμα και στο 13% είναι εξαιρετικά επιβαρυντικό σε περιόδους ακρίβειας. Και όπως είπα πριν, οι έμεσοι φόροι πλήττουν τους φτωχότερους. Η μέση οικογένεια, η δικιά μου, ξοδεύει το 100% του μηνιαίου εισοδήματός της για να καλύψει ανάγκες διαβίωσης, πράγμα που σημαίνει ότι σχεδόν όλο το εισόδημά μου φορολογείται με ΦΠΑ. Ενώ ένα άλλο πιο πλούσιο νοικοκυριό ή κάποιο νοικοκυριό που φοροδιαφεύγει, αυτοί τι κάνουν? Αποταμιεύουν, πληρώνουν μικρότερο ΦΠΑ και ταλαιπωρούνται λιγότερο.
1: Και ακούμε, λοιπόν, κύριε Καμπισιούλη, ναι, από κυβερνητικά στελέχη, κυβερνητικούς παράγοντες υπουργούς, να εξτομίζουν ότι δεν μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα κάσιμα, γιατί θα ευνοηθεί αυτός που έχει την Καγιέν και την Πόρσε.
0: Αυτό είναι τραγικό. Αυτό δεν είναι επιχείρημα. Δηλαδή, εμείς οι μικροί.
1: Είναι για να τα ακούς και να γελάς, όπως το λέω.
0: Βέβαια. Είναι τραγικό το επιχείρημα, γιατί, όπως είπα πριν, ο έμεσος φόρος πλήττει όλο τον κόσμο. Και αυτός που έχει τα λιγότερα λεφτά πλήττεται περισσότερο. Θα μου επιτρέψετε όμως να ξαναγυρίσω στο πρόβλημα και να αναφέρω ακόμα ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα που εμφανίστηκε, είναι η εξάρτηση από τις εισαγωγές.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρετε ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα τεράστιο εμπορικό έλλειμμα της τάξης των 33 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Σωστά,
0: δηλαδή,
1: σωστά.
0: Έχουμε εισαγωγές 82 δισεκατομμύρια, εξαγωγές 48 δισεκατομμύρια, άρα έχουμε ένα εμπορικό έλλειμμα.
1: Σωστά.
0: Το ίδιο εμπορικό έλλειμμα περίπου στα 10 δισεκατομμύρια από το προηγούμενο, τα 10 δισεκατομμύρια, αφορά τα τρόφιμα. Άρα λοιπόν, εμείς, επειδή δεν είμαστε αυτάρκης σαν χώρα, αναγκαζόμαστε και εισάγουμε, και είδατε προχθές τι έγινε χθες με τα πουλερικά από τη Βραζιλία.
1: Το αναφέραμε, το αναφέραμε.
0: Το 80% είχαν σαλμονέλα, οπότε και εκεί έχουμε μεγάλο ζήτημα. Αφήστε που εισάγουμε και οποιαδήποτε πληθωριστική κρίση την εισάγουμε. Γιατί όταν αγοράζουμε τρόφιμα ή ενέργεια απ' έξω, πληρώνουμε απευθείας την τιμή που έχει διαμορφωθεί στις χώρες αυτές. Δηλαδή, αν σε μια χώρα τα τρόφιμα που αγοράζουμε εμείς εκείνη τη στιγμή έχουν ανατιμηθεί, εμείς πληρώνουμε την αυξημένη τιμή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Έλληνας καταναλωτής πληρώνει τον πληθωρισμό της χώρας προέλευσης.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Συνεπώς, έχουμε μια τεράστια υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, η οποία υπήρχε ούτως ή άλλως, αλλά με όλη αυτή την ακρίβεια πλήττει όλες τις ελληνικές ευάλωτες οικογένειες και ιδιαίτερα τις πολυμελείς οικογένειες.
1: Όπως μας περιγράψατε στην αρχή τους λόγους.

0: τους απόλυτα λογικούς και τους ζείτε από πρώτο χέρι, εσείς που
1: από
0: είσαστε
1: πρώτο χέρι, από έτσι. Πρώτο χέρι. Εγώ με την οικογένειά μου να σας ενημερώσω και άλλες πολύτεκνες οικογένειες που έχω επικοινωνία, ειδικά από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά που είχαμε την πρώτη σοβαρή ανατίμηση, έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν κάνουμε δαπάνες, έχουμε κόψει τις μετακινήσεις και αυτό, κύριε Καραβίδα, πλήττει και την αγορά. Δηλαδή στην αγορά δεν κινείται χρήμα. Όταν δεν ξοδεύεις, δεν κινείται χρήμα. Έτσι. Είναι ένας παύλος κύκλος αυτό.
0: Κύριε Καμπισιούλη, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, ποιες είναι οι προτάσεις για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση την οποία τόσο εύγλωτα μας και εύστοχα μας περιγράψατε?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το κίνημα η Νίκη έχει εκδώσει ένα δελτίο τύπου που έχει κάποιες πολύ σοβαρές προτάσεις, αν μπορούμε να αναφερθούμε σύντομα.
0: Φυσικά.
1: Η πρώτη πρόταση είναι η λήψη των άμεσων μέτρων κατά των καρτέλ και της κερδοσκοπίας. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβολή προστίμων σε όσους εκμεταλλεύονται τις κρίσεις για να αυξήσουν παράνομα τα κέρδη τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ευνηδιαστικός ελέγχος Επιτροπής Ανταγωνισμού, στην εφοδιαστική αλυσίδα, με θεσμοθέτηση πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Αυτά δεν τα έχουμε δει από την κυβέρνηση. Αυτό είναι σε γενικότερο επίπεδο. Προχωρώντας στους ελεγκτικούς μηχανισμούς στην αγορά, η οποία έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί να αυτορυθμιστεί και συνεπώς απαιτεί τέλεχος από το κράτος, ο έλεγχος επιτυχάνεται με φυσικούς, καθημερινούς και ευνηδιαστικούς ελέγχους στην αγορά από ελεγκτές, οι οποίοι ως απλοί πελάτες θα εμφανίζονται, θα ζητούν τιμολόγια αγοράς πώλησης για να διασταυρώνουν τα περιθώρια κέρδους κλπ. Ή με ψηφιακή παρακολούθηση. Η τεχνολογία μας δίνει την δυνατότητα αυτή.
0: Σωστά.
1: Ένα άλλο γενικό μέτρο που βέβαια το έχουμε πει αρκετές φορές και περισσότερο ειδικοί από μένα, είναι να δοθούν ουσιαστικά κέντρα για τη στήριξη, κίνητρα για τη στήριξη της αχώριας παραγωγής, για τους αγρότες και για τους κτηνοτρόφους, έτσι ώστε να έχουν οι άνθρωποι τη δυνατότητα και να παράγουν με φορολογικές ελαφρύσεις, ώστε η χώρα να παράγει μόνη της τα βασικά αγαθά, μειώνοντας το τελικό κόστος. Εδώ να σας ενημερώσω ότι προχθές είχα μια συζήτηση με φίλο αγρότη του κινήματος. Εκτιμάται ότι ως το 2036 θα αποχωρήσουν από το επάγγελμα 150.000 αγρότες, ενώ στον τομέα εισέρχονται ετησίως 3.000, δηλαδή επί 10 χρόνια 30.000. Δηλαδή θα αποχωρήσουν 150.000 αγρότες και θα εισέλθουν 30. Αυτό σημαίνει καταστροφή του παραγωγικού τομέα.
0: Έτσι περαιτέρω καταστροφή, γιατί ήδη είναι κατεστραμμένος και ο αγροτικός και ο κτηνοτροφικός τομέας.
1: Επίσης το κίνημα γνωρίζεται ότι κάνει μεγάλο αγώνα κατά της απολιγνητοποίησης και θέλουμε να ξαναλειτουργήσουν οι μονάδες της ΔΕΗ ώστε να είμαστε αυτάρκης ενέργεια. Οι φορολογικές παρεμβάσεις για ανακούφιση των οικοκυριών, δηλαδή η μείωση στα βασικά είδη διατροφής από 24 στο 13 ή στο 6% ακόμα περισσότερο, νομίζω θα δώσουν άμεση ανάση στην καθημερινότητα.
0: Μάλιστα.
1: Η Νίκη γνωρίζεται ότι έχει σαν θέση στα αγαθά των οικογενειών και των μικρών παιδιών ο ΦΠΑ να μηδενιστεί. Είναι στο πρόγραμμά μας αυτό. Επίσης, η στοχευμένη ενίσχυση των οικογενειών, εδώ περνάμε σε δημογραφικά θέματα που δεν είναι ώρα για να τα αναπτύξουμε τώρα.
0: Ναι, γιατί έχουμε άλλο μισό λεπτό.
1: Οι οικογένειες πρέπει να στηρίζονται ανάλογα με το μέγεθός τους, κύριε Καραβίδα, και όχι μόνο με το εισόδημα. Γιατί σας έχω πει και σε προηγούμενη συνέντευξη ότι με τα εισοδηματικά κριτήρια όλες οι οικογένειες της μεσαίας τάξης μένουν αβοήθητες. Και τέλος, με νομοθετικές παρεμβάσεις για τον έλεγχο αγοράς και τη διάλυση των καρτέλ, απαιτείται ένα νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που θα σπάσει τα μονοπόλια και θα εγγυάται τον υγιή ανταγωνισμό. Αυτές είναι γενικώς, κύριε Καραβίδα, οι προτάσεις της Νίκης. Εγώ θέλω να σταθώ στο ότι στην κρίση εμφανίζονται τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, είναι πάρα πολύ ευάλωτη και χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια από την κυβέρνηση, από ό,τι χρειαζόταν πριν, για να στηρίξει τον ευάλωτο πληθυσμό, στα χαμηλά εισοδήματα και ιδιαίτερα τις πολύτιμες οικογένειες.
0: Μάλιστα. Κύριε Καπησιούλα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη στον αγώνα που δίνετε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και για άλλα θέματα και πολύ πιο αναλυτικά.
1: Είμαι στη διάθεσή σας και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να ασχοληθώ με ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Να είστε καλά, κύριε Καπησιούλη, καλή σας ημέρα.
1: Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σας.
0: Ήταν λοιπόν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Καμπισιούλης, υποστράτηγος εν αποστρατεία και σύμβουλος του Πρόεδρου της Νίκης σε θέματα δημογραφικού. Περνάμε σύντομα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε με τον κύριο Γιάννη Μίτσιο.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι espressionistas.
4: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
5: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
6: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Φλάς 99 και 4, πρωινή παρέμβαση με τον Γιάννη Καραβίδα, επανήλθαμε και όπως σας είχαμε πει έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Μίτσιο, πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο με τον οποίο θα σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα στην διεθνή σκακέρα. Κύριε Μίτσιο, Χριστός Ανέστη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
1: Χριστός Ανέστη, καλημέρα κύριε Καραβίδα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Τα γεγονότα τρέχουν όπως συνηθίζεται να λέγεται. Έχουμε εξελίξεις κάθε μέρα, κάτι διαφορετικό διαβάζουμε. Θέμα συζήτησης θα ξεκινήσουμε μάλλον από τα γεγονότα στον Περσικό κόλπο, από την πολεμική σύραξη που ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου. Να μας πείτε τι μπορεί να περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί κάθε μέρα όλο και κάτι διαφορετικό προκύπτει.
1: Σίγουρα είναι τόσο απρόβλεπτα και αβέβαια τα γεγονότα που εξελίσσονται, δηλαδή αν κάναμε αυτή τη συνέντευξη χθες το πρωί θα ήταν διαφορετική με αυτή που συζητάμε σήμερα.
0: Πραγματικά, δηλαδή, ναι, πραγματικά.
1: Είχαν πέσει οι τιμές του πετρελαίου, φαινόταν μια φάση εκεχηρίας, ο πρόεδρος Τραμπ πήρε πίσω την επιχείρηση ελευθερία μετά από πιέσεις Σαουδικής Αραβίας και άλλων κρατών στην περιοχή. Στη συνέχεια χθες το βράδυ είχαμε ένα πολεμικό επεισόδιο πολύ σοβαρό στα στενά του Ορμούζ, που εν μέσω εκεχηρίας και εν μέσω διαπραγματεύσεων οι Αμερικανοί επιτεθήκαν στους Ιρανούς. Στη συνέχεια οι Ιρανοί χτυπήσανε 3 αντιτορπιλικά, δεν ξέρω αν τα χτυπήσαν, αλλά τουλάχιστον έγινε μια ναυμαχία. Έχουν βληθεί λιμάνια του Αμπού Αμπάς και άλλα 2 στον Περσικό κόλπο. Βέβαια το κρατήσαν το επεισόδιο, δεν δόθηκε συνέχεια, διότι σας είπα είμαστε μέσα στο διαπραγματεύσεων. Τώρα η τιμή του πετρελαίου πάλι ψιλοανεβαίνει πάνω από 101-102 δολάρια το βαρέλι. Περιμένουν και οι δύο πλευρές τι θα γίνει με το διαπραγματευτικό κομμάτι. Οι Αμερικανοί περιμένουν τις απαντήσεις των Ιρανών. Σε 4-5 μέρες ο Αμερικανός πρόεδρος πρέπει να πάει στην Κίνα σε ένα πολύ σοβαρό ταξίδι, το οποίο είχε αναβληθεί ήδη με την πρώτη επέμβαση τέλος Φλεβάρι. Ήταν να πάει αρχές Μάρτη, δεν πήγε στην Κίνα, να πάει τώρα. Οπότε λοιπόν κάθε μέρα ναι, υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα και όλοι είμαστε σε τεντωμένο σκηνή στην κυριολεξία.
0: Δεν ξέρω, για να λύσουμε μία εξίσωση πρέπει να γνωρίζουμε κάποιες παραμέτρους. Δεν ξέρω εμείς πόσα γνωρίζουμε, εσείς σίγουρα πολύ περισσότερο από εμάς, και αν μπορούμε να κατευθύνουμε κάπου τη σκέψη μας τον λόγο για τον οποίο, τον πραγματικό λόγο για τον οποίο ξεκίνησε αυτή η επιχείρηση. Γιατί πολλοί ας πούμε δεν δεχόμαστε ότι ξαφνικά τους πήρε ο πόνος, να το πούμε λαϊκά, γιατί ότι δεν είχαν δημοκρατικές, ας πούμε δεν ήταν δημοκρατική κυβέρνηση στο Ιράν.
1: Αυτό ουσιαστικά έγινε, θυμάστε, αρχές του Γενάρη ήταν η εξεγέρση σε 70 πόλεις στο Ιράν, η οποία απέτυχαν να ρίξουν το καθεστώς, ας το πούμε έτσι, ναι. Απλά είχε προηγηθεί όμως από τον πρόεδρο Τραμπ και τους συμβούλους του, και 7 φορές είχε πάει και ο Ισραηλινός πρόεδρος στη Ουάσιγκτον και επέμεναν πάρα πολύ, κυρίως από το Ισραήλ, ότι κάτι πρέπει να γίνει με το Ιράν, να τελειώνουμε με τους δολοφόνους του, με αυτούς που στηρίζουν την περιοχή. Χθες και ο Ομπάμα είπε ότι και εμένα με πίεζε ο Νετανιάχου όταν ήμουν πρόεδρος, αλλά δεν ενέδωσα να χτυπήσουμε το Ιράν κτλ. Εν πάση περιπτώσει, όλο το Γενάρη και όλο το Φλεβάρι παρακολουθούσαμε όλη αυτή την ανάπτυξη τεράστιων δυνάμεων στρατιωτικών στην περιοχή. Θυμάστε, λέγανε ότι τόσα αεροπλάνα έχουν κατέβει, 3 αεροπλανοφόρα. Γίνανε οι επιχειρήσεις βέβαια. Στην πορεία όμως αποδείχθηκε ότι το Ιράν ήταν ένας πολύ σκληρός αντίπαλος για τα δεδομένα της περιοχής, διότι εδώ συγκρούονται πέραν των περιφερειακών συμφερόντων του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, της ίδιας Αμερικής στην περιοχή, τόσο για τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων, αλλά μπλέκονται και παγκόσμιοι παίχτες. Το Ιράν έχει συνεργασία με τη Ρωσία, έχει συνεργασία με την Κίνα, είναι σε ένα σταυροδρόμι στην κυριολεξία Ανατολής-Δύσης. Οι Κινέζοι έχουν φτιάξει τον καινούριο δρόμο του μεταξιού που διακλαδώνεται σε όλη την Κεντρική Ασία και κύριο πέρασμα είναι το Ιράν προς την Τουρκία και στην Ευρώπη στη συνέχεια. Οι Ρώσοι από την άλλη μεριά έχουν φτιάξει τον βόρειο-νότιο ενεργειακό και εμπορικό διάδρομο που ξεκινάει από την Αγία Πετρούπολη, διασχίζει τη Ρωσία, περνάει μέσα από την Κασπία θάλασσα, βγαίνει στο Ιράν και ενώνει τη Ρωσία ουσιαστικά με τα λιμάνια της Ινδίας, να φανταστείτε, βγαίνει κάτω στον Ινδικό ωκεανό. Οπότε λοιπόν παίζονται και περισσότερα γεωστρατηγικά και γεωοικονομικά συμφέροντα από αυτή την κρίση. Δεν είναι απλά μια κρίση γειτόνων στην περιοχή που ανέλαβαν οι Αμερικανοί να τη διευθετήσουν και να εξουδετερώσουν εντός εισαγωγικών τον αντίπαλο των συμμάχων τους. Οπότε λοιπόν τώρα προσβλέπω ότι και η επόμενη συνάντηση στην Κίνα την άλλη εβδομάδα θα έχει χαρακτήρα μάλλον οριστικής διευθέτησης, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες και δεν έχουμε ατυχήματα και κλιμάκωση του πολέμου.
0: Βλέπετε λοιπόν ότι η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα πρόκειται να λύσει κάποια θέματα, να έχουμε κάποια αποκλιμάκωση, γιατί είχαμε και τον οικονομικό πόλεμο με τους δασμούς κλπ. Ή πρόκειται να σκληρύνει κάποιους από τους δύο τη στάση του?
1: Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση οι Αμερικανοί πηγαίνουν στην Κίνα κάπου ψωτραυματισμένοι από όλη αυτή τη διαδικασία. Περιμένω ότι τα είχαν τελειώσει νωρίτερα με το Ιράν. Αυτό δεν έγινε. Τα στενά του Ορμούζ είναι το πυρηνικό τους όπλο των Ιρανών και οι Κινέζοι έχουν συμφέροντα, γιατί μην ξεχνάτε ότι το 80% της παραγωγής του πετρελαίου του Ιράν το απορροφάει η Κίνα. Η Κίνα έχει το Ιράν περίπου το 18% των εισαγωγών της πετρέλαιου, το παίρνει από το Ιράν μόνο. Οπότε υπολογίστε και το 7% που έχασε από τη Βενεζουέλα. Άρα λοιπόν διακυβευόταν το 25% της ενεργειακής ροής των Κινέζων. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει άμεση επαφή, άμεση σχέση με την ατζέντα και τα θέματα που θα συζητηθούν μεταξύ των δύο προέδρων, και βέβαια σίγουρα είναι και οι δασμοί, είναι οι εμπορικές σχέσεις. Έχει μειωθεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό, έχουν μειωθεί οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ και βέβαια είναι και τα άλλα ζητήματα όπως το Ταϊβάν και ευρύτερες περιφερειακές. Αλλά αυτά τα δύο νομίζω ήταν τα πιο σημαντικά, οι δασμοί, οι εμπορικές σχέσεις Αμερικής-Κίνας και τη Μέση Ανατολή.
0: Φαίνεται λοιπόν, κύριε Μίτσιο, από αυτά που μας λέτε ότι και για τη Βενεζουέλα, η οποία και αυτή εξήγαγε μεγάλες ποσότητες πετρελαίου στην Κίνα, αλλά και το Ιράν, σαν να οι Ηνωμένες Πολιτείες εμέσως θέλουν να πλήξουν, να πιέσουν τέλος πάντων την Κίνα. Είναι λάθος η εκτίμηση αυτή που κάνω?
1: Και έχει γραφεί, έχει αναλυθεί ότι στην προσπάθεια ο μεγάλος πονοκέφαλος των Αμερικανών για τις επόμενες δεκαετίες είναι η Κίνα. Δεν είναι η Ευρώπη, δεν είναι η Μέση Ανατολή, δεν είναι η Λατινική Αμερική. Εκεί έχουν ρίξει το βάρος. Και άμα, όπως είδατε και στην αναθεωρημένη στρατηγική εθνικής ασφάλειας των Αμερικανών που δημοσιεύτηκε νομίζω τέλος του χρόνου, αναφέρει αυτό το βασικό αντίπαλο και εν δυνάμει εχθρό στο μέλλον, την Κίνα. Οπότε λοιπόν, και δηλαδή αυτή τη στιγμή η αμερικάνικη ηγεμονία δέχεται πιέσεις, πάμε σε de facto σε έναν πολυπολικό κόσμο, μειώνεται το γόητρο, η παρουσία της Αμερικής παγκοσμίως και άλλες δυνάμεις αναδύονται σταδιακά και πρέπει σε αυτό το καινούργιο περιβάλλον να δει πώς θα το ισορροπήσουν. Και η Κίνα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, κακά τα ψέματα.
0: Μάλιστα. Και πριν σας ρωτήσω το πού ακριβώς βρισκόμαστε εμείς ως Ευρώπη και αργότερα ως Ελλάδα, να αναφερθούμε και λίγο και για το μέτωπο της Ουκρανίας, το οποίο ίσως να το έχουμε ξεχάσει εντός εισαγωγικών, να έχει πάει λίγο πιο κάτω στις ειδήσεις σε σχέση με τον πόλεμο που εξελίσσεται στον Περσικό κόλπο. Συγγνώμη. Φαίνεται ότι και εκεί τα πράγματα είναι σε τεντωμένο σχοινί. Αύριο γιορτάζουν οι Ρώσοι την ημέρα της νίκης. Για κάποιους γιορτάζεται 8 Μαΐου, για τους Ρώσους θα είναι 9 Μαΐου, γιατί συνέβη, από ό,τι διάβαζα, ήταν η διαφορά ώρας τέλος πάντων, η λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και μάλιστα απείλησαν οι Ρώσοι τους Ουκρανούς να μην σπάσουν αυτή την εκεχηρία, γιατί θα υπάρξουν αντίπεινα.
1: Ναι, και το δημοσιοποίησαν μέσω του Υπουργείου Άμυνας με πάρα πολύ έντονο τρόπο. Για τους Ρώσους αυτή η μέρα θα έλεγα είναι η ιερή μέρα, είναι κάτι σαν να λέμε εμείς 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, έτσι να δώσουμε μια, ας το πούμε έτσι, αναλογία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός και οι επιθέσεις σε βάθος που γίνονται από drones μέσα στο ρωσικό έδαφος, αλλά και τελευταία οι επιθέσεις που γίνονται στην Αγία Πετρούπολη μέσω από ένα αέριο χώρο των Λετωνίας, Εστονίας, των Βαλτικών χωρών. Οπότε λοιπόν, ναι, εκεί ήδη οι Ρώσοι πλέον νομίζω ότι δεν θα στηριχτούν πλέον και ότι οι απειλές τους μπορεί να γίνουν πραγματικότητα αν διανοηθούν οι Ουκρανοί και κάνουν το απευκταίο, δηλαδή να χτυπήσουν μέσα στην παρέλαση. Το θεωρώ αδιανόητο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις εδώ που έχουν τα φτάσει τα πράγματα.
0: Ναι, πραγματικά είπατε πολύ ωραία η έκφραση που χρησιμοποιήσατε, ποτέ δεν ξέρεις, γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Και εγώ ως απλός, ας πούμε, πολιτής διερωτώ με, γιατί ακούγαμε και δηλώσει με την έναρξη του πολέμου του Ρωσο-Ουκρανικού. Ακούγαμε δηλώσεις από εδώ, από Ευρωπαίους κυρίως, από Άγγλους, από Γάλλους, από Γερμανούς, ότι θα κάνουμε και μέχρι την τελική νίκη και την απελευθέρωση. Μιλούσανε σαν η Ρωσία να μην είναι η πρώτη πυρηνική δύναμη, ας πούμε, στον κόσμο. Δηλαδή, αν τη στριμώξει τόσο πολύ τη Ρωσία, τη στριμώξει. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιηθούν ακόμα και αυτά τα όπλα.
1: Το θεωρώ απίθανο αυτό. Ήδη είμαστε στα 4 χρόνια και του πολέμου. Αυτό που γίνεται ένας πόλεμος αντοχής και ένας πόλεμος στην κυριολεξία, ποιος θα επικρατήσει σε βάθος χρόνου. Οι Ρώσοι σχεδόν έχουν επιτύχει το στόχο τους, δηλαδή τους σημαίνει πολύ λίγο κομμάτι να ολοκληρώσουν δηλαδή την κατάληψη του Ντομπάς των ρωσόφωνων περιοχών της Ουκρανίας, που αυτό τους ενδιαφέρει από την πρώτη στιγμή. Απ' την άλλη πλευρά, σε αυτό το πόλεμο αντοχής είναι και η εξάντληση των αποθεμάτων και των μεν και των δε. Φαίνεται λοιπόν ότι εδώ η στρατηγική της Ρωσίας σε πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι τώρα να λειτουργεί. Είδατε, οι αψημαχίες Αμερικής, Ευρώπης, στέλνουμε όπλα, δεν στέλνουμε όπλα. Η Ευρώπη είπε ότι ναι, θα δώσουμε χρήματα για καινούργιες παραγγελίες όπλων κτλ. Αλλά αυτό όμως σημαίνει ότι εξασθενεί και το προστάσιο και του ΝΑΤΟ και των δυτικών χωρών 4 χρόνια τώρα. Έχουμε και τον πόλεμο κάτω στη Μέση Ανατολή. Έχουν τραβήξει Patriots, έχουν τραβήξει πολεμικό υλικό οι Αμερικάνοι από την Ευρώπη. Απειλήσαν, είδατε, τους Γερμανούς ότι θα πάρουμε και στρατό από τη Γερμανία και δεν θα πάρετε τόμαχο γιατί τους έχουμε ανάγκη για άλλες επιχειρήσεις και το καθεξής. Και από την άλλη πλευρά, επί του πεδίου, πρέπει να δούμε ότι αυτός ο πόλεμος μέχρι τώρα κόστησε πάρα πολύ αίμα. Εκατομμύρια λένε τώρα και από τη συνολικά είναι πάνω από 1 εκατομμύριο οι νεκροί και από τους Ρώσους και από τους Ουκρανούς.
0: Απίστευτα νούμερα.
1: Χιλιάδες. Οπότε λοιπόν, και το κερασάκι τούτα είναι κάποιοι βγάζουν λεφτά από αυτόν τον πόλεμο. Υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα γύρω από αυτό και ενεργειακά και επενδυτικά και πολιτικά, έτσι. Και είδατε και χθες το βράδυ αυτό το σκάφος που ήταν κρυμμένο σε μια σπηλιά στη Λευκάδα, το οποίο βγαίνουν οι αναλυτές και λένε τι δουλειά ήθελε τώρα το ουκρανικό μη επανδρωμένο βαρκάκι, το οποίο είχε πάνω οπλισμό και δορυφορικά συστήματα για να χτυπήσουν...
0: Πραγματικά, ναι, πραγματικά το διάβασα ως είδηση και... Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια εξήγηση να δώσετε. Γιατί αυτό είναι το ερώτημα. Τι δουλειά έχει το ντρόουν αυτό, ας πούμε, το πλοιάριο στη Λευκάδα? Δεν ξέρω.
1: Ναι, έχουν αναφερθεί λοιπόν στο παρελθόν επιθέσεις σε ρωσικά εμπορικά πλοία στη Μεσόγειο. Και βέβαια και πολλοί αναλυτές αναφέρουν σήμερα από το χώρο των πληροφοριών ότι υπάρχουν μεγαλύτερα πλοία τα οποία φιλοξενούν και από εκεί μετά φεύγουν αυτά σε διάφορες κατευθύνσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει το πράγμα διευρύνεται, δεν παραμένει μόνο στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας και αυτό σίγουρα θα έχει και συνέπειες και θα έχει και για άλλες χώρες που εμπλέκονται, που στηρίζουν μέχρι τώρα την Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος Φίκου, παραδείγματος χάρη, της Σλοβακίας θα πάει αύριο στην παρέλαση στη Μόσχα και μάλιστα 3 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεγάλο διπλωματικό επεισόδιο δεν το επιτρέψανε τον ένα αέριο χώρο να πάει μέσω των στονικών στη Ρωσία. Και μάλιστα θα κάνει ένα μεγάλο ταξίδι, θα φύγει, θα πάει μέσω Φιλανδίας, κάτι τέτοιο διάβαζε σήμερα το πρωί. Οπότε λοιπόν και εδώ αρχίζουμε να έχουμε και ρήγματα.
0: Ναι.
1: Και όσο προχωράει ο χρόνος, νομίζω ότι δεν είναι υπέρ της Ευρώπης αυτό που γίνεται. Και για την Ουκρανία βέβαια, γιατί φαίνεται εξασθενημένη και από πλευράς στρατιωτικού ανθρώπινου δυναμικού.
0: Να πούμε λοιπόν, να αναφερθούμε κύριε Μητσιού και στην Ευρώπη, όπως είπαμε και πριν, να αναφερθούμε τι ακριβώς, ποια ακριβώς είναι η στάση της Ευρώπης. Φαίνεται ότι καμία πρωτοβουλία δεν έχει λάβει. Φαίνεται να είναι εντελώς ασύνδετη, ο καθένας να κοιτάει το δικό του το συμφέρον. Και εν τέλει αυτό και μας επηρεάζει αλλά και μας καθιστά να πω, ας πούμε, παίκτες τους οποίους παίκτες, δεν μπορούμε να πούμε παίκτες, δεν δίνει κανείς σημασία στο τι θα πει και τι θα ζητήσει η Ευρώπη. Αυτή είναι η ανάγνωση δική μου, δεν ξέρω εσείς να μας πείτε τι ακριβώς ισχύει.
1: Σωστά το λέτε κύριε Καραβίδα, στη διεθνή σκηνή αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι την Ευρώπη δεν την παίρνουν στα σοβαρά. Φαίνεται ότι η Ευρώπη μιλάει πολύ αλλά δεν κάνει τίποτα. Και στο Ουκρανικό δεν μπορεί να μιλάνε οι Ουκρανοί, οι Αμερικάνοι με τους Ρώσους για την Ουκρανία και να μην υπάρχει ούτε ένας Ευρωπαίος να μιλάει με τη Ρωσία και την Ουκρανία και την άλλη πλευρά. Αυτό είναι αδιανόητο, έτσι, Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Στη Μέση Ανατολή εντελώς απούσα επίσης η Ευρώπη. Όλες οι διαβουλεύσεις γίνονται μεταξύ των χωρών του κόλπου, των Αμερικανών, του Ισραήλ, της Ρωσίας και της Κίνας, που αν και δεν φαίνεται πάρα πολύ δημόσια, και μέχρι εκεί. Δεν είδαμε δηλαδή κάποιες ουσιαστικές παρεμβάσεις, και η Ευρώπη εντάξει, μεταξύ μας. Θα τη γιορτάσουμε αύριο τη μέρα της Ευρώπης, 9η Μαΐου, Σουμάν, η πρωτεργά της Ευρωπαϊκής Ιδέας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μήπως ξεστράτησε το όραμά της? Μήπως πρέπει να ξαναβρούμε το νόημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Η δικιά μας γενιά πίστεψε πολύ στο ευρωπαϊκό όνειρο, στην ευημερία, στην οικονομία, και φαίνεται τώρα, όπως δείχνουν τα πράγματα, ότι μια Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μια φωνή, μια στρατηγική για το μέλλον. Τι θα κάνει, παραδείγματος χάρη, με την Κίνα, με τον ανταγωνισμό, με τεχνολογία, με το ενεργειακό, με την ακρίβεια, με το μεταναστευτικό. Έχουμε τώρα και τα θέματα κοινής αμυντικής πολιτικής. Φεύγουν οι Αμερικάνοι από την Ευρώπη σταδιακά. Προχθές δεν μπόρεσε να βρουν κοινή φόρμουλα οι Γερμανοί με τους Γάλλους για να φτιάξουν το καινούριο ευρωπαϊκό αεροπλάνο, το Eurofighter. Και οπότε και ο καθένας χαρακώνεται στα δικά του μικροσυμφέροντα, κάθε χώρα, και λείπει αυτό. Και είναι και θέμα ηγεσίας, κατά την προσωπική μου άποψη.
0: Πολύ σωστά το είπατε. Είναι θέμα ηγεσίας. Φαίνεται να μην υπάρχουν προσωπικότητες. Φαίνεται ότι αυτοί οι οποίοι είναι στα ενία, τέλος πάντων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι καθοδηγούμενοι. Και όταν, κύριε Μίτσιο, βλέπεις ότι το πρώτο πράγμα που τους νοιάζει είναι το πλαστικό καλαμάκι και το διοξίδιο του άνθρακα και το ένα και το άλλο, και έχουν αφήσει βασικότατα πράγματα εκτός ατζέντας, όπως ας πούμε το ενεργειακό. Η Ευρώπη δεν έχει ενεργειακούς πόρους και φρόντισε στον γείτονά της την Ρωσία, η οποία την παρήχε με μεγάλες ποσότητες ενέργειας, φυσικού αερίου κλπ, να φέρει την κατάσταση εκεί που την έφερε.
1: Νομίζω ότι ο μεγάλος χαμένος στο ουκρανο-ρωσικό, μετά την Ουκρανία και τη Ρωσία που χάνουν και ανθρώπους και θυσίες ανθρώπινες και αίματος, είναι η Ευρώπη, γιατί πυροβόλησε τα πόδια της στην κυριολεξία σε αυτό το κομμάτι. Θυμάστε, είχε φτιάξει και την πράσινη μετάβαση και την πολιτική για την ενέργεια, το χρηματιστήριο ενέργειας, τα οποία αποδεικνύονται μπούμεραν για τους Ευρωπαίους πολίτες, και όλη αυτή
0: το ζούμε.
1: Η ιδέα για την ενέργεια, για τον άνθρακα, για τη μόλυνση. Σκέφτεται τώρα τι μόλυνση φυστάμε, θα δούμε, από τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, αλλά και κάτω στη Μέση Ανατολή, τη Δίαιτα, με τα πετρέλαια και όλα αυτά. Οπότε λοιπόν, αυτή τη στιγμή για το κλίμα δεν υπάρχει καθόλου παγκόσμια έτσι εγρήγορση και είναι εκτός ατζέντας, και είναι και θέμα επιβίωσης πάνω απ' όλα. Τι το θες δηλαδή, άμα σου κλείσουν το λιγνίτι και πεθάνει ο κόσμος από την ακρίβεια, ή χωρίς να έχει οικονομική ευμάρεια από άλλους πόρους? Οι ΑΠΕ και αυτές δεν λειτουργήσαν όπως θα έπρεπε, με στοιχεία όπως γράφουν οι αναλυτές, ελεύθερης οικονομίας, ενίσχυσης και ούτω καθεξής. Από πλευράς είναι κάποιοι μεγάλοι που ελέγχουν την αγορά σε όλη την Ευρώπη, κυρίως φωτοβολταϊκά, ΑΠΕ και όλα αυτά που αναφέρονται, και αυτό δεν διαχέεται προς τα κάτω, και αυτό πιστεύω ότι θα έχει μεγάλο αντίκτυπο τα επόμενα χρόνια. Αυτή η ιδεολογία δηλαδή της πράσινης μετάβασης, ναι και καλά, υποχρεωτικά.
0: Ιδεολειψία θα την έλεγα, κύριε Μίτσιο.
1: Και πίσω από αυτό σίγουρα συστατεύονται κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα στον ενεργειακό κλάδο.
0: Φαίνεται αυτό να ισχύει, και να έρθουμε και λίγο και στα δικά μας, μια που αναφέρατε το συγκεκριμένο το θέμα. Όλοι σίγουρα θυμόμαστε το τι μας λέγανε τότε, θα έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα έχουμε σχεδόν μηδενικό κόστος κλπ. Και ανταυτού με το χρηματιστήριο ενέργειας ζούμε αυτά που ζούμε, να έχουμε την ακριβότερη ενέργεια στην Ευρώπη και να βασανιζόμαστε, να ταλαιπωρούμαστε, να μην μπορούμε να πληρώσουμε τα βασικά.
1: Δεν φαίνεται, τουλάχιστον από τις συναντήσεις στην Ευρώπη μέχρι τώρα, να έχουν βρει μια λύση για να διευκολυνθεί η τσέπη του Ευρωπαίου πολίτη και καταναλωτή. Δεν το βλέπουμε αυτό ούτε από δημοσιεύματα, ούτε μεγάλες έτσι συναντήσεις, συσκέψεις να είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα. Διότι είδατε τώρα με τον πόλεμο στο Περσικό κόλπο, μειώθηκαν τα αποθέματα σε πετρέλαιο, σε φυσικό αέριο. Για να αναπληρωθούν αυτά στην Ευρώπη θα πληρωθούν μήνες. Τα αεροπορικά καύσιμα, ανεβαίνει ο πληθωρισμός. Άρα υπάρχει μια ολόκληρη αλυσιδωτή αντίδραση από τον τομέα της ενέργειας. Δεν είναι κάτι μεμονωμένο.
0: Και διαστόματος Φόντερ Λάιεν, ακούγαμε πριν από λίγες μέρες ότι η φθηνότερη ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνεται. Όπερ σημαίνει ότι θα σας κόψουμε την ενέργεια, και συζητήθηκε και μέχρι και πλαφόν να μπει στην, και δεν ξέρουμε αν θα το εφαρμόσουν στην κατανάλωση καυσίμων.
1: Αυτό είναι ένα πευκταίο σενάριο, έχει συζητηθεί, κυκλοφορούν αυτά τα σενάρια, έχουν βγει για για αν πάει το δολάριο, το πετρέλαιο 120 δολάρια, 150, 200 δολάρια. Αλλά η Ευρώπη είναι εκτεθειμένη και αυτή είναι αλήθεια. Προσπαθεί τώρα από Αμερική να πάρει, από άλλες πηγές, αλλά το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και των παραγόγων προέρχεται από τη Μέση Ανατολή. Τα λιπάσματα έρχονται από εκεί, το νάτριο,
0: σωστά.
1: Το φυσικό αέριο, το Κατάρ έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα του πλανήτη, όπως και το Ιράν παγκοσμίως.
0: Σωστά.
1: Και η Ευρώπη πρέπει να γεμίσουν για το χειμώνα που θα έρθει σε 6 μήνες.
0: Έτσι, έτσι. Και να έρθουμε λίγο, κύριε Μίτσιο, και στα δικά μας και με αυτό να κλείσουμε. Όταν λέω δικά μας, εννοώ αυτά που αφορούν την Ελλάδα μας και τις σχέσεις μας με τους γείτονες, τους άσπονδους φίλους, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα συνεχώς, είναι βέβαια πάγια τακτική τους αυτή, αλλά το τελευταίο διάστημα ανεβάζουν τους τόνους, ανεβάζουν πολύ τους τόνους. Θεωρείτε πως υπάρχει περίπτωση να περιμένουμε κάποιο θερμό επεισόδιο?
1: Νομίζω για την ώρα όχι. Απλώς τονίζουν αυτό που πάντα τονίζαν, ότι εμείς είμαστε περιφερειακοί δανείοι, θα έχουμε λόγο για όλα αυτά που γίνονται. Τους ενοχλεί πάρα πολύ ότι στην περιοχή μας γίνονται κινήσεις αμυντικών εξοπλισμών, κυρίως και από εμάς, αλλά και συνεργασιών όπως με το Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό βέβαια καθιστά πιο δύσκολη την περιφερειακή τους έτσι φαντασίωση και μεγαλομανία για την επικράτηση στην περιοχή. Νομίζω ότι όλα θα κριθούν από την πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Ναι, συγγνώμη.
1: Αν στη Μέση Ανατολή δούμε ότι από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων το Ισραήλ θα βγει μειωμένο κάπως, οι Ηνωμένες Πολιτείες τραβηχτούν, σίγουρα ο άξονας μετά της Κίνας, του Πακιστάν, της Ρωσίας και της Τουρκίας θα βγει ενισχυμένος. Αν αλλάξει προς την αποδό πλευρά, ας το πούμε, ότι επικρατήσει η αμερικανική, η ισραηλινή, η δυτική γραμμή στην Μέση Ανατολή, σίγουρα εμείς είμαστε σε αυτό το μπλοκ, γιατί εδώ είναι και τα ενεργειακά και ο δρόμος του IMEC, ο ενεργειακός και ο εμπορικός διάδρομος που θα συνδέει την Ινδία, τη Μέση Ανατολή, Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη. Οπότε λοιπόν εμείς είμαστε ταυτισμένοι με εκείνο το κομμάτι, το εμπορικό, το ενεργειακό. Οπότε να δούμε πώς θα επικρατήσουν και ποιες συνθήκες θα δημιουργηθούν την επόμενη μέρα του πολέμου.
0: Μάλιστα. Φαίνεται πάντως ότι οι συγκυρίες ήταν ευνοϊκές για την Ελλάδα, και λέω συγκυρίες γιατί θεωρώ από αυτό που έχω αντιληφθεί τις τελευταίες δεκαετίες είναι ότι η Ελλάδα δεν χαράσει στρατηγική μόνη της, αλλά είναι έτορο καθοριζόμενη. Δεν ξέρω αν θέλατε να σχολιάσετε αυτό και με αυτό να κλείσουμε.
1: Είχαμε ουσιαστικά την κατάσταση, γιατί υπάρχουν και συμφέροντα ευρωπαϊκών χωρών, όπως της Γαλλίας παραδείγματος χάρη, στην ευρύτερη περιοχή. Πάντα η Γαλλία είχε ιδιαίτερες σχέσεις και με το Λίβανο, με την Ανατολική Μεσόγειο. Και κουμπώσαν όλα αυτά τώρα με αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων. Υπολογίστε βέβαια και με τους Αμερικανούς, με τον κάθετο ενεργειακό δρόμο, με τις βάσεις στην περιοχή και ουσιαστικά την στήριξη που είχε από την ελληνική κυβέρνηση σε ό,τι ζήτησε, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε στην παρούσα φάση, ναι, έχουμε θωρακιστεί σε κάποιο βαθμό από όλα αυτά, αλλά μένει να δούμε στο μέλλον πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και νομίζω ότι το κύριο διακύβευμα είναι να διατηρηθεί πάση θυσία η εσωτερική σταθερότητα στη χώρα, ανεξάρτητα το πώς θα εξελιχθούν οι πολιτικές εξελίξεις, να έχουμε εκλογές ή όχι, να έχουμε κυβερνήσεις στο μέλλον που θα μπορούν να σταθούν σε ένα ευμετάβλητο γεωπολιτικό περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Κύριε Μίτσιο, φτάσαμε στο τέλος. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που συμμετείχατε και μοιραστήκατε όλα αυτά τα χρήσιμα με τους ακροατές μας. Να σε ευχηθώ καλή μέρα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Και
1: σίγουρα ότι δεν θα πλήξουμε με τα διεθνείς και μήνες.
0: Λοιπόν, τι να πω, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλημέρα, να ευχηθούμε όλο να πάνε καλά και ειρηνικά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.
0: Και σε εσάς να είστε καλά. Ήταν λοιπόν μαζί μας ο κύριος Γιάννης Μίτσιος, πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος. Σχολιάσαμε τα του περσικού κόλπου, τα της επίσκεψης, της επικείμενης επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα, το μέτωπο στην Ουκρανία μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών, το που βρίσκεται η Ευρώπη σε όλη αυτή την κατάσταση και που βρίσκεται η Ελλάδα. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής πρωινής παρέμβασης. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την Δευτέρα, πρώτο Θεός. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε σε όλους. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο Τονάκο που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Ακολουθεί Όλγα Γιοβατζάκη, αγαπημένη, με καθημερινή ενημέρωση. Μείνετε εδώ στο Flash. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Η δημοσκόπηση της MRB δείχνει την ξεκάθαρη στάση της κοινή γνώμη στην Λάουρα Κοβέση. Η πλειοψηφία υποστηρίζει ότι η Ευρωπαία Εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της. Ένα νέο στοιχείο που προκύπτει από την ίδια δημοσκόπηση είναι ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θέλει πολιτική αλλαγή. Εσωτερικά μηνύματα και υπονοούμενα στην αντιπολίτευση είχε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Βασικό θέμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού ήταν η πρόταση του κόμματός του για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για το φωνικό στην Αμουδάρα της Κρήτης. Συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ζωφία Ζαχαράκη πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νασιός στο Υπουργείο Παιδείας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που απασχολούν τη σχολική και εκπαιδευτική κοινότητα και την σύγχρονη ελληνική οικογένεια. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Τζίλι Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Τζίλι. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Τζίλι.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
8: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
0: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα, 8 του μηνός σήμερα, έθριος ο καιρός γενικά, με ουσιαστικά θα λέγαμε αυξημένη έτσι, θερμοκρασία, έφτασε τους 18 βαθμούς, θα κορυφωθεί μέχρι τους 25 από ό,τι μας λένε. Είσαστε συντονισμένοι στο Flash 99,4 παρέα με τον Χρήστο Νάκο και την Όλγα Γιωβατζάκη στην εκπομπή Καθημερινή Ενημέρωση. Αυξημένη κίνηση ήταν από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στον περιφερειακό. Από την κάθοδο Πεύκων προς Νεάπολη είχαμε έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα, τα οποία όμως λύθηκαν μέχρι στιγμής. Έντονη κινητικότητα παρατηρείται αυτή την ώρα στο ύψος της Τριανδρίας πηγαίνοντας για Τούμπα. Έντονη κινητικότητα έχουμε στην έξοδο από Νεάπολη για περιφερειακό. Όσον αφορά την περιοχή του Ευόσμου, βλέπουμε ότι στην Καραολού και Δημητρίου αυτή την ώρα είναι στα κόκκινα. Κατεβαίνοντας για το κέντρο στην Ελευθερίου Βενιζέλου παρατηρείται έντονη κίνηση και αυξημένη παραμένει η κίνηση στη Μακεδονία από τις 7 η ώρα το πρωί.

Χωρίς ρεύμα θα μείνει ο Δήμος Καλαμαριάς από τις 8 η ώρα. Ήδη ξεκίνησαν να γίνονται εργασίες της ΔΕΔΙΔΕ. Μέχρι τις 11 η ώρα το πρωί, συγκεκριμένα στις οδούς Σταύρου, Πάρητος, Φιλαδέλφειας, Ιωνίας και Ζαρίφη. Από τις 10.30 έως τις 1.30 όμως στον ίδιο Δήμο, στο Δήμο Καλαμαριάς, οι περιοχές της Σαλαμάνας, Δημοκρίτου, Ζορμπά και Καβάφη θα μείνουν χωρίς ρεύμα και δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει και το απόγευμα. Χωρίς ρεύμα θα μείνει όμως και ο Δήμος Βόλβη σήμερα και συγκεκριμένα η διακοπή αφορά όλο το χωριό Μόδη και την Εκκλησία της Αγίας Μαρίνας από τις 8 μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στιθέων στον περιφερειακό, συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανίων. Σήμερα έχουμε πληρωμές ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ με την ολοκλήρωση και την κορύφωσή τους. Όσον αφορά τα επιδόματα μητρότητας, τα επιδόματα ανεργίας και επιδόματα παρακολούθησης μέσω ΕΣΠΑ.

0: Σήμερα είχαμε και αστυνομικά νέα, αρκετά θα λέγαμε. Διπλή επίθεση σε μίνι μάρκετ τα ξημερώματα από εργαζόμενο, ο οποίος απέτρεψε δεύτερη ληστεία πατώντας το κουμπί panic button και συνελήφθη ένας άντρας 31 έτους από την ελληνική αστυνομία μετά από δύο περιστατικά ληστείας και απόπειρας ληστείας που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην περιοχή της Δραγούμη. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις στην πόλη, αλλάζει λίγο η πνοή και τα χρώματα της πόλης με δύο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις. Η μία θα γίνει στο Δήμο Μπελοκήπων και η άλλη γίνεται στην Τούμπα και την έκθεση βιβλίου. Ωστόσο όμως θα παραμείνουμε στο Δήμο Μπελοκήπου Μενεμένης, όπου προχώρησε μια σημαντική πρωτοβουλία ονοματοδοσίας η οποία αφορά τον αθλητισμό και την απόδοση τιμής. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων και Μενεμένης, τον κύριο Κυρίζογλου. Κύριε Κυρίζογλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Νομίζω είναι ιδανική ημέρα να μας πείτε για αυτή την όμορφη εκδήλωση και τη σημαντική πρωτοβουλία την οποία έχετε πάρει.
1: Με εισήγησή μου και με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ονοματοδοτείται ένα κλειστό καινούριο σχολικό γυμναστήριο και λαμβάνει το όνομα Ιωάννης Ιωαννίδης, προς τιμήν αυτού του μεγάλου μπασκετβολίστα, προπονητή μπάσκετ και πολύ σοβαρού και σημαντικού πολιτικού, ο οποίος δεν πήρε τίποτε, αλλά έδωσε στην πολιτική και στον τόπο. Γιατί τώρα Γιάννης Ιωαννίδης? Διότι έχει κερδίσει 12 πρωταθλήματα μπάσκετ Ελλάδος. Έχει φτάσει στην κορυφή, είναι γνωστή η πορεία του Άρη Θεσσαλονίκης, είναι γνωστή η επιτυχία με τίτλους που κέρδισε στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, στη Λάρισα, στον Εργοτέλη. Έχει παίξει δηλαδή και έχει κοουτσάρει ομάδες σε όλη την Ελλάδα και την Εθνική Ελλάδος.
0: Η πρωτοβουλία αυτή η οποία έχετε πάρει για να αποτελεί φόρο τιμής στον αθλητισμό και στον επιμητικό προπονητή πραγματικά. Ωστόσο όμως εγώ ξέρω ότι ήταν και προσωπικός σας φίλος ο κύριος Ιωαννίδης.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Οι προσωπικές φιλίες παίζουν μεγάλο και σημαντικό ρόλο. Όμως προσέξτε. Οι φιλίες δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την τιμή αν δεν την αξίζει κανείς.
0: Την αξίζει σας και είπα, με το παραπάνω, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, σας είπα τώρα για ποιους λόγους, που αυτός μαζί με τους μεγάλους αθλητές, Γιαννάκης, Γκάλης και λοιποί, ή και στις άλλες ομάδες που πήγε Φιλίππου στην Αθήνα, έβαλε το μπάσκετ, βάλανε όλοι μαζί το μπάσκετ στα σπίτια, στα γυμναστήρια, στις καρδιές των παιδιών και των Ελλήνων. Γιατί όμως εδώ στους Αμπελόκηπους? Διότι ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, πρώτον, σε ό,τι αφορά την παραχώρηση του στρατοπέδου των 161 στρεμάτων το 2008, όταν ήταν πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής και ο Σπύλιος ο Σπυλιωτόπουλος υπουργός άμυνας, είχε δοθεί η εντολή, προχωρήσαμε τα χαρτιά όλα και ενώ βρισκόμουν αντιμέτωπος ως δήμαρχος με τη γραφειοκρατία και
0: με το δασαρχείο
1: και με διάφορες φορείς. Για το δασαρχείο και πήγε να με καταλάβει μία απόγνωση, ήρθε και με έπιασε από το χέρι, με στήριξε και καταφέραμε και τελειώσαμε αυτή τη δουλειά. Και στα 161 στρέμματα σήμερα κατασκευάζεται το κολυμβητήριο, έγινε το προπονητήριο στίβου, το εθνικό στάδιο. Γίνανε ένα σωρό εργασίες.
0: Επειδή δεν το αναφέρατε, να πούμε ότι πρόκειται για την παραχώρηση του πρώην στρατοπέδου Μέγας Αλέξανδρος.
1: Ακριβώς. Τώρα, την ίδια περίοδο, πάλι με τον Γιάννη Ιωαννίδη, ενώ τα ετοιμάσαμε όλα, σκοντάφταμε στη γραφειοκρατία και με υπουργό τον Αλέκο τον Κοντό Γεωργίας παραχωρήθηκε στην Οδό Ελευθερίας δίπλα στο ΙΚΑ το οικόπεδο του δασαρχείου, στο οποίο κατασκευάσαμε το 12ο νηπιαγωγείο, πάρκο ωραίο, και αποδόθηκε στην κοινή χρήση. Και πάλι ο Γιάννης πήρε στα χέρια του το φάκελο από το Υπουργείο, πήγε, βρήκε τον Υπουργό, τον Αλέκο το Κοντό και του είπε «Βάλε μια υπογραφή, Υπουργέ». «Καλά, λέει, αυτός είναι ο φάκελος των εισερχομένων στον Υπουργό από το Υπουργείο. Πώς τον πήρες?» «Τον πήρα, λέει, Δεν πήρα τα κρατικά μυστικά μαζί μου. Βάλτε εδώ μια υπογραφή. Και πήραμε το χαρτί με την παραχώρηση. Επειδή ξέρετε, στη ζωή, στην πολιτική, στα κοινά, αλλά και στις ανθρώπινες σχέσεις υπάρχει η αγνωμοσύνη και η αχαριστία που κληρονομείται και στην άλλη ζωή. Η ποινή αυτή του αχαρίστου και του αγνώμονα. Και επειδή εμείς είμαστε ευγνώμονες και δεν θέλουμε να είμαστε αγνώμονες, γι' αυτόν τον λόγο, σαν μια ελάχιστη τιμή προς τον Γιάννη Ιωαννίδη, ονοματοδοτούμε αυτό το γυμναστήριο. Γιατί σχολικό γυμναστήριο? Για να βλέπουν τα παιδιά και οι νέοι και οι επόμενες γενιές ποιος ήταν, τι πρόσφερε και να τον μιμούνται.
0: Να αποτελέσει το αθλητικό του ήθος παράδειγμα προς μίμηση για τους μαθητές και την νεολαία εκεί της περιοχής. Και όχι μόνο.
1: Ο Γιάννης Ιωαννίδης επίσης έχει βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά με προβλήματα υγειονομικά, έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους, αλλά κατά το μη γνώτο η δεξιά τύπη ή η αριστερά, δηλαδή δεν δημοσιοποιούσε αυτές τις πολύ μεγάλες καλοσύνες τις οποίες έκανε.
0: Όσοι το γνωρίζανε ήταν γνωστός για το ήθος του. Πέρα από την ευληματική μορφή ως αθλητής και ως ο πλέον πολυνίκης προπονητής, όπως προαναφέρατε κι εσείς, είναι αλήθεια ότι βοηθούσε...
1: αυτό και δεν νομίζω να βρεθεί άλλος προπονητής να το ξεπεράσει με τέτοια διάρκεια και με τέτοιες και τόσο μεγάλες νίκες. Θέλετε με πέντε μόνο λέξεις να τον χαρακτηρίσω το Γιάννη, με πέντε μόνο λέξεις?
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, μπορώ να τις πω: θέληση, αγωνιστικό φρόνημα, υπέρβαση των ορίων. Αυτός ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης ό,τι αφορά το μπάσκετ. Και θα πω και κάτι άλλο έτσι πιο προσωπικό. Γινόταν ένας αγώνας μπάσκετ στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, στο Παλέντε Σπορ, μεταξύ παλεμάχων μπασκετμπολιστών και μιας ομάδας της ελληνικής αστυνομίας. Μου λέει, έλα πάμε να παρακολουθήσουμε τον αγώνα. Πήγα εκεί και του λέω κάποια στιγμή, Γιάννη, άσε τα παιδιά να κερδίσουν και αυτά να χαρούνε. Και μου λέει, τι λες, τρελός είσαι, εγώ θέλω να κερδίσω, μου λέει.
0: Ήταν αγωνιστής, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Κύριε Κυρίζογλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε, και εμείς.
0: Για την πρωινή σας ενημέρωση προς όλους μας. Θα είμαστε εκεί, να μας πείτε και την, Κυριακή, και την λοιπόν, ώρα.
1: Την Κυριακή λοιπόν, μεθαύριο, 11.30 η ώρα, γεννηματά με μαραθώνος γωνία στο κλειστό σχολικό γυμναστήριο του Σχολικού Συγκρατήματος Γυμνασίου, Εσπερινού Γυμνασίου και 7ου Δημοτικού Σχολείου, Γιάννης γεννήματα, Γιάννης
0: Ιωαννίδης,
1: επί της οδού γεννήματα.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται, εννοείται. Και θα παίξουν και μπάσκετ μικρά παιδάκια, μικρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημάρχε, να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Η κίνηση αυτή πραγματικά χαρακτηρίζεται ως ο ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του ξανθού του ελληνικού μπάσκετ. Ήταν ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο κύριος Λάζαρος Κυρίζογλου.

Ένα πολύ όμορφο φεστιβάλ δημιουργείται στην περιοχή της Τούμπας με πολλά αρώματα, πολλές διαφορετικές γεύσεις, με πολλά ποτά και κοκτέιλ, πολλές μουσικές. Για αυτήν εδώ λοιπόν την πολύ όμορφη εκδήλωση, γι' αυτό εδώ το φεστιβάλ, το Street Food Festival, θα μας μιλήσει ο υπεύθυνος της Street Food in Greece, ο κύριος Λάζαρος Πολυχρονόπουλος. Σε λίγα λεπτά.

0: Χρονόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ένα πάρα πολύ όμορφο φεστιβάλ δημιουργήσατε, το οποίο ξεκίνησε χθες. Τις λεπτομέρειες θα μας τις πείτε εσείς όμως.
1: Βεβαίως. Ξεκινήσαμε, το σωματείο μας είναι μη κερδοσκοπικό. Διοργανώνει street food ανά την Ελλάδα. Ξεκινάμε το 2026 φέτος από την Τούμπα, που είναι και η έδρα μας η Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό να ευχαριστήσουμε και όλο τον Δήμο για την υποστήριξή του. Και στείνουμε, έχουμε στηθεί Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή. Πέμπτη Παρασκευή από τις 6 έως τις 11 και Σάββατο Κυριακή 11 με 11.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη?
1: Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, γεύσεις από όλο τον κόσμο. Έχουμε φέτος για πρώτη φορά στην μια καντίνα που είναι ένα American Texas Barbecue, μια ψισταριά, ένα καπνιστήρι βασικά είναι το σωστό, το οποίο είναι 3 μέτρα με ένα 40 διάμετρο. Καπνίζει 12 ώρες από μπρίσκετ, καπνιστή πανσέτα, κοτόπουλο.

0: Να δοκιμάσουν και τις γλυκές και τις αλμυρές γεύσεις δηλαδή.
1: Λίγο απ' όλα. Αυτό είναι και το νόημα του street food. Έρχονται, κάθονται, παίρνουν απ' όλα, τα βάζουν κάτω στο τραπέζι και δοκιμάζουν απ' όλα.
0: Οι τιμές είναι προσιτές.
1: Οι τιμές είναι προσιτές όπως είναι και στα μαγαζιά. Θα έλεγα και φτηνότερα.
0: Θα δημιουργηθούν και κάποια event στη διάρκεια της ημέρας μέσα στο φεστιβάλ.
1: Κάθε μέρα έχουμε, χτες είχαμε ένα live με τον Σπύρο Μακρύ, σήμερα έχουμε DJ και το Σαββατοκύριακο ακολουθούν πολλές εκπλήξεις.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πολυχρονόπουλε.
1: Τίποτα.
0: Θα προσπαθήσουμε να έρθουμε και σήμερα.
1: Σας περιμένουμε όλους.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλή σας συνέχεια.
1: Γεια σας.

Τώρα που πλέον θεωρείται οριστικό το κλείσιμο της Ryanair στην Θεσσαλονίκη, από ό,τι μας είπαν οι υπεύθυνοι, δεν ξέρουμε πραγματικά τι ακριβώς θα συμβεί. Δεν ξέρουμε αν έχουν κάποιο στρατηγικό πλάνο κάποιες άλλες εταιρείες για την πόλη μας. Ωστόσο, αρχίζει να αποτυπώνεται και το πραγματικό μέγεθος των αλλαγών που έρχονται στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η εικόνα δείχνει μια εντυπωσιακή συρρήκνωση του πτυτικού έργου της Ιρλανδικής Αεροπορικής Εταιρείας, τόσο σε αριθμό προορισμών όσο και σε συχνότητες πτήσεων. Σήμερα η Ryanair εξυπηρετεί συνολικά 33 προορισμούς από και προς τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα λοιπόν με τα όμορφα ταξίδια τα οποία πολλοί μπήκαμε στον πειρασμό να επιλέξουμε τη Ryanair για να επισκεφτούμε διάφορους τουριστικούς χώρους και χώρες, δεν ξέρουμε εάν θα αποδώσουν το προσεχές μέλλον. Η μείωση αυτή δεν αφορά μόνο τα δρομολόγια αλλά και τη συχνότητα των πτήσεων. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, προορισμοί που μέχρι σήμερα εξυπηρετούσαν καθημερινά με 4 ή 5 ή πολλές φορές και 6 πτήσεις, θα περιοριστούν πλέον σε μόλις 2 πτήσεις την εβδομάδα.

Μία αστυνομική είδηση μας ήρθε πριν λίγα λεπτά, όπου αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες παρατηρούσαν την ανωνυμία των χρηστών, συνέλαβαν δύο ημεδαπούς ηλικίας 21 και 19 ετών. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ανωτέρω επικοινωνούσαν μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης με υποψήφιους αγοραστές, τους παρήχανε τη δυνατότητα για ηλεκτρονική πληρωμή με ανώνυμο τρόπο και τους δίνανε διάφορες οδηγίες για τον τόπο εναποθέτησης των ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον, δινόταν και μία δυνατότητα στους αγοραστές να σκανάρουν συγκεκριμένα σήματα QR code, τα οποία είναι κολλημένα σε διάφορα σημεία της πόλης, που παραπέμπανε απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι πλατφόρμας επικοινωνιών με συγκεκριμένους διαχειριστές διακινητές, όπου γίνονται παραγγελίες ναρκωτικών ουσιών. Η αλήθεια είναι ότι η αστυνομική διεύθυνση δίωξης ναρκωτικών ήταν, και το επιτελείο της ήταν, πάρα πολύ άμεσο στο να συλλάβουν τους δύο ημεδαπούς αυτούς εδώ, και από ό,τι πληροφορούν υπάρχει ένα τεράστιο κύκλωμα πίσω, διακίνηση ναρκωτικών πίσω από τέτοιου είδους μηνύματα και σκοπούς, τα οποία όμως προσπαθούν και αυτοί με όποιες δυνατότητες έχουν να τα εξιχνιάσουν και να τα συλλάβουν αυτά τα κυκλώματα.

Όσον αφορά εμάς τους γονείς και όχι μόνο, θα πρέπει να είμαστε κοντά στους νέους και όχι με ελεγκτικό τρόπο, με ουσιαστικό τρόπο και με φιλικό, έτσι ώστε να ενημερωνόμαστε για το τι ακριβώς κάνουν τα παιδιά μας για να μπορέσουμε να τα προφυλάξουμε. Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
7: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
8: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
9: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
10: Και νέο κατάστημα Espressionist, 12 Νήσου 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
13: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
14: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
15: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
16: Πλαστικά.
15: Ναι.
16: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
15: Μπάζα.
16: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
17: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
18: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
19: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Επανήλθαμε λοιπόν, Flash 99,4, μαζί παρέα με την Καθημερινή Ενημέρωση, με την Όλγα Γεωβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο. Να πούμε ότι αυτή την ώρα παρατηρείται μια έντονη κίνηση στον περιφερειακό, συγκεκριμένα στην Τούμπα, ως το ύψος της Πηλαίας. Οπότε για να αποφευχθούν τα ατυχήματα, επειδή ουσιαστικά δεν υπάρχει κινητικότητα, είναι ποτηλιαρισμένη αυτή τη στιγμή σε εκείνο το σημείο η Θεσσαλονίκη και τα αυτοκίνητα, να μην αυξάνεται ταχύτητες για να μην δημιουργηθούν ατυχήματα. Όσον αφορά τώρα το κέντρο της πόλης, βλέπουμε ότι αυξημένη κίνηση έχουμε και στην Ελπίδος, στην περιοχή του ύψος της Νεάπολης, καθώς επίσης και στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου.

0: Σε νέα φάση έντονης αντιπαράθεσης έρχεται η σύγκρουση μεταξύ της δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, μετά την κατάθεση μήνυσης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση, με αφορμή το επεισόδιο που σημειώθηκε στην Αθηναϊκή Λέσχη λίγο πριν από το γεύμα της Βουλής προς τη μνήμη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συνήγορο της κυρίας Πολύζου, τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη. Κύριε Κρανιδιώτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βουλιατζάκη.
0: Πείτε μας λίγο πώς εξελίχθηκε το περιστατικό. Είδαμε και ακούσαμε κάποια πράγματα, αλλά νομίζω είστε ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος να μας μεταφέρετε την εικόνα της ημέρας εκείνης.
1: Κοιτάξτε, όπως με ενημέρωσε η εντολέας μου, η κυρία Πολύζου, και καταγράφηκε και στη μήνυσή μας, μετά την συγκλονιστική ομιλία του Πατριάρχη στη Βουλή, εκείνη μετέβη στην Αθηναϊκή Λέσχη, όπου ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, οργάνωνε ένα γεύμα προς τη μήνυ του Πατριάρχη, όπου ήταν τεράστιο κομμάτι της ανώτατης θρησκευτικής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας, εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου, αρχηγοί κομμάτων, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Φάμελος, ο αντιπρόεδρος της Βουλής και φυσικά ο πρόεδρος της Βουλής. Όπου η κυρία Πολύζου είχε σκοπό να βγάλει μερικές φωτογραφίες, να πάρει την ευχή του Πατριάρχη, γιατί δεν πρόλαβε στη Βουλή, δεν μπόρεσε να το κάνει, και μετά να αποχωρούσε. Με το που την είδε η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως με ενημέρωσε, απευθύνθηκε προς τον πρόεδρο της Βουλής και προς την Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων της Βουλής και την αποκάλεσε κακοποιό στοιχείο, ότι την έχει καταγγείλει για εγκληματική οργάνωση, αυτά εις επίκον προσώπων, όλων των προσώπων.
0: Ενώπιον όλων, ναι.
1: Που βρισκόταν τέλος πάντων εκεί κοντά. Κλιμακώθηκε τέλος πάντων ένα τέτοιο επεισόδιο. Η κυρία απέτησε τη σύλληψή της, το οποίο δεν ξέρω εγώ, δεν μπορώ να το, με την μικρή 35 χρόνια εμπειρία μου σαν δικηγόρος, να βρω ποιο ήταν το αδίκημα για το οποίο
0: κυρία Πολύζου. Η κυρία Πολύζου είχε πάει με τη δημοσιογραφική της ιδιότητα εκεί πέρα για να καλύψει.
1: Όπως αναφέρεται στη μήνυσή μας, όταν είπε αυτά στον κύριο Κακλαμάνη, της απάντησης που είχε Κακλαμάνης, μα είναι διαπιστευμένη δημοσιογράφος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επειδή από σεβασμό στον Πατριάρχη και τους άλλους, επειδή καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει αποκλιμάκωση από την πλευρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, και αφού είχε τραβήξει κάποιες φωτογραφίες που ήθελε, αποχώρησε. Η κυρία Πολύζου επικοινώνησε μαζί μου, συντάξαμε τη μήνυση και την επόμενη μέρα την καταθέσαμε. Το οποίο είναι κομμάτι, είναι η τέταρτη κατά σειρά, έτσι. Και από ό,τι φαίνεται θα ακολουθήσει και πέμπτη, διότι έβγαλε μετά μία, είπε στους δημοσιογράφους, στους συντάκτες, γιατί και είπε κάποια πράγματα άλλα, τα οποία είναι πάλι πάρα πολύ προσβλητικά.
0: Υπήρχε προηγούμενο με την κυρία Πολύζου και την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Υπάρχει μία αστική διαφορά από μία συνεργασία που υπήρχε μεταξύ της κυρίας Πολύζου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κόμματός της δηλαδή, και μιας οργάνωσης, εταιρείας, δεν θυμάμαι ακριβώς τι είναι.
0: Στην οποία η κυρία Πολύζου εργαζόταν εκεί, έτσι, ως δημοσιογράφος πάλι.
1: Υπάρχει μια διαφορά, έχει κάνει μια αγωγή. Ξέρετε, οι πολίτες, οι φιλόνομοι πολίτες, αυτό κάνουν. Όταν έχουν διαφορές, απευθύνονται στα δικαστήρια. Λοιπόν, και από τότε ξεκίνησε μια σειρά από προσβλητικές επιθέσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου, για τις οποίες η κυρία Πολύζου την έχει μηνύσει για τέταρτη φορά και θα ακολουθήσει και πέμπτη, και φυσικά θα ακολουθήσουν και αστικές αγωγές.
0: Κύριε Φαΐλο, αν εξαιρέσουμε το νομικό κομμάτι, υπήρξετε πολιτικός της κυβέρνησης εδώ πέρα, ουσιαστικά σε πολλές συνεργασίες, έχετε παραστεί σε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Αυτή η στάση αρμόζει σε ένα πολιτικό, πιστεύετε? Και μιλάω για τη στάση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, έτσι.
1: Ακούστε, σε κανέναν άνθρωπο δεν αρμόζει, είτε είναι πολιτικός, είτε έχει την ιδιότητα του απλού πολίτη, μια τέτοια δημόσια συμπεριφορά. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Μάλιστα, εγώ έχω και την άποψη ότι θα έπρεπε τα πολιτικά πρόσωπα να αποτελούν, αυτό θα ήταν το ιδεατό, να αποτελούν το παράδειγμα.
0: Ακριβώς.
1: Δυστυχώς έχουμε αυτή την συμπεριφορά, την οποία εγώ την θεωρώ αδιανόητη. Και γι' αυτό και άλλωστε και προσέφυγε η πελάτη μου και στη δικαιοσύνη όσο όφιλε.
0: Όσον αφορά τώρα τη στάση του κύριου Κακλαμάνη, πιστεύετε ότι ήταν η σωστή?
1: Όχι, ήταν η σωστή, όπως την δραστήθηκε και απάντησε αυτό το οποίο έπρεπε. Και βεβαίως σε κάθε περίπτωση Εμείς θα τον Γιώργο Ακλαμάνη, άλλωστε τον έχουμε αναφέρει μέσα και θα προτάθει και ως μάρτυρας.
0: Γιατί είναι ένας πολύ ήπιος άνθρωπος που δεν επιδιώκει αναταράξει σαν προσωπικότητα.
1: Ο Νικήτας επειδή είναι 33 χρόνια φίλος μου, θα σας πω ότι είναι πάνω απ' όλα ένας θαραλέος άνθρωπος. Και ο οποίος όταν βλέπει το άδικο μπροστά του, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πει αυτό που πρέπει.
0: Ακριβώς. Κύριε Φαΐλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον ενικό σας μίλησα, κύριε Κρανιδιώτη, να το πούμε.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Πιστεύω να μας ενημερώνετε για τις εξελίξεις.
1: Είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε σε επαφή. Καλή σας συνέχεια.
1: Γεια σας.

Μία νέα είδηση έρχεται από τη Φλόρινα για ένα κολυμβητήριο φάντασμα, όπως μας λένε. Και αγνοείται αν θα ανοίξει το Σεπτέμβριο ή όχι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Δημάρχου, ο οποίος 20 χρόνια μετά από την έναρξη της κατασκευής του, περιμένει ακόμα αν θα δοθεί σε λειτουργία. Οι εργασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Γιαννάκη. Η γραφειοκρατία ήταν αφάνταστη, είχαμε αλλαγές χρηματοδότησης και καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις πολύ σημαντικές, οι οποίες το κράτησαν κλειστό από το 2009.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Δήμαρχο Φλόρινας, οι περισσότεροι από 45.000 κάτοικοι που παραμένουν στην αναμονή και κυρίως οι κολυμβητές του νομού που αναγκάζονται να ταξιδεύουν ακόμα και 120 χιλιόμετρα για να προπονούνται και να εκτελούν τις διάφορες δραστηριότητες από άλλες πόλεις όπως είναι η Πτολεμαΐδα, η οποία από ό,τι μας είπε βρίσκεται περίπου 60 χιλιόμετρα μακριά. Έχουν έρθει πια όλα τα αντανακλαστικά και έχουν ξεκινήσει να τοποθετούνται από τον εργολάβο, δήλωσε ο Δήμαρχος, τονίζοντας πως πλέον οι εργασίες για την ολοκλήρωση του κολυμβητηρίου έχουν μπει σε μια τελική ευθεία. Αναμένεται λοιπόν αυτό εδώ το κολυμβητήριο, το οποίο περιμέναν 20 χρόνια να δημιουργηθεί, να δοθεί σε λειτουργία το Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε θα δούμε εάν όντως στηριχθεί η αυστηρή, όπως δήλωσαν εκεί οι φορείς, ημερομηνία όσον αφορά τον εργολάβο.

Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο πραγματοποίησε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξη του ο Οικουμενικός Πατριάρχης προς το πνεύμα της πνευματικής του αποστολής και συζήτησε τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη θρησκευτική ελευθερία στην περιοχή. Ανέφερε η κυρία Γκιλφόιλ ότι θα προσπαθήσει να παρέμβει έτσι ώστε να διευκολύνει τη στάση της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας με σκοπό να συνεχίσει να εμπνέει πίστη και να δίνει το αίσθημα του σκοπού σε όλο τον κόσμο.

Μετά την ψυχρό εκτέλεση του 21 έτους Νική Στρατού, η φυλακή ήταν η μονόδρομος για τον 54χρονο Κώστα Παρασίλη. Πίσω από τα κάγκελα όμως οδηγείται και η 56χρονη σύζυγός του, η Αφροδίτη, η οποία βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη δολοφονία του άτυχου νεαρού. Για λόγους ασφαλείας, όπως αναφέρεται στο Crete TV, Crete Live, είχε σκοπίμως διαρρεύσει ότι οι απολογίες τους θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα, ωστόσο η διαδικασία διεξήχθη τελικά χθες στα γραφεία της ασφάλειας Ηρακλείου, στο αστυνομικό μέγαρο, παρουσία των συνηγόρων του κύριου Γιώργου Κοκοσάλη και του κύριου Κώστα Κοκοσάλη, έπειτα από μια πολύ ωραία και συναισθηματικά φορτισμένη διαδικασία. Και οι δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για τη δολοφονία που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο.

Πειθαρχική έρευνα από το Υπουργείο Εσωτερικών για την Ορκομοσία του Δημοτικού Συμβούλου της Ανταρσίας στην Αθήνα έχουμε. Ήταν μια γελοιότητα την οποία επέτρεψε ο κύριος Δούκας, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας. Το Υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησε πειθαρχική έρευνα για την ορκομοσία του Πέτρου Κωνσταντίνου ως Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο Αθηναίων, όπως αναφέρθηκε σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό της χώρας μας. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, δήλωσε ότι έπρεπε να αποτραπεί όλη η διαδικασία. Ήταν μια γελοιότητα την οποία επέτρεψε ο κύριος Δούκας, είπε πιο συγκεκριμένα, αλλά όσοι ενοχλούνται από αυτή τη γελοιότητα να σκεφτούν αν στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών του Δήμου Αθηναίων πήγαν να ψηφίσουν ή πήγανε για μπάνιο, ή δεν τους άρεσε ο Μπακογιάννης, γιατί δεν τους άρεσε ο μεγάλος περίπατος, γιατί δεν τους άρεσε ο ανεψιός του Μητσοτάκη, ο γιος της Ντόρας και δεν ξέρω τι άλλο, ανέφερε ο υπουργός ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.

Ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Κρήτη με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης, χθες. Σύμφωνα λοιπόν με το Κρήτη TV, ο άτυχος 56χρονος περπατούσε επί του ΒΟΑΚ σε σημείο όπου δεν υπάρχει φωτισμός και απαγορεύεται η διέλευση των πεζών. Τότε ένα διερχόμενο όχημα με κατεύθυνση στη Θητεία προς τα Χανιά παρέστηρε τον 56χρονο άντρα, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο. Σύμφωνα πάντα με στοιχεία της αστυνομίας, έχει παρατηρηθεί ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα και πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα.

Αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες έναν 28χρονο και έναν 29χρονο άντρα στα διαβατά στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο μιας έρευνας της οποίας ελέγχθηκαν δύο άτομα, ένας 63 ετών και ένας και 63 οχήματα. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομική αυτή την επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στον οικισμό στα Διαβατά, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν αυτοί οι δύο άντρες, διότι σε έρευνα που έγινε στις οικίες τους παρουσία εκπροσώπου δικαστικής αρχής, βρέθηκαν κατά περίπτωση και κατασχέθηκαν δύο κλεμμένες επαναληπτικές καραμπίνες, μονάδα ελέγχου κινητήρα αυτοκινήτου και μονάδα immobilizer, ένα κλειδί αυτοκινήτου και 153 κυνηγητικά φυσίγγια. Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε επίσης ότι στα τέλη Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους συμμετείχαν σε ομάδα που προέβαιναν σε άσκοπους πυροβολισμούς εντός του οικισμού και διαπιστώθηκαν 21 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα στην αρμόδια δικαστική αρχή. Yeah.

Το χρηματικό ποσό 80.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 200.000 ευρώ απέσπασαν από μία 85χρονη γυναίκα στην Μυτιλίνη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από μία έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Μυτιλίνης, η οποία οδήγησε στην ταυτοποίηση τριών ατόμων ηλικίας 22, 23 και 15 ετών. Εις βάρος του σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απάτη κατά συναυτουργία, ενώ στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον και άλλα 3 με 4 άτομα. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία που έχει δώσει η αστυνομία, με έναν προσποιητό τρόπο οι άντρες απέσπασαν τα χρήματα. Προσποιήθηκαν λοιπόν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ, ένα φαινόμενο το οποίο το συναντάμε σε όλη την Ελλάδα, ισχυριζόμενοι ότι υπήρχαν δίθεν διαρροές ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι της 85χρονης, και την έπεισαν να συγκεντρώσει τα χρήματα, τα κοσμήματα μεγάλης αξίας και τα χρήματα σε μία σακούλα και να τους τα δώσει. Και παρόλο το ότι τους τα έδωσε, φέρεται να προσπαθήσανε να την δίνουν κιόλα στη γυναίκα. Ευτυχώς οι γείτονες εκεί αντιλήφθηκαν άμεσα τι ακριβώς συμβαίνει και καλέσανε την αστυνομία, η οποία προχώρησε προς τη σύλληψή τους.

Δύο ενήλικοι συνελήφθησαν χθες, 15 και 16 ετών, οι οποίοι προκάλεσαν φθορές σε αστικό λεωφορείο στην περιοχή του ΚΤΕΛ Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο ενήλικοι πέταξαν πέτρες και έσπασαν γυαλοπίνακα σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Συνελήφθησαν από τις αρμόδιες αρχές και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σε σειρά εκδηλώσεων της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα θα συμμετάσχει στην Αλεξανδρούπολη ο Απόστολος Τζικώστας ως ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε χθες και θα συνεχιστεί ως και σήμερα. Θα πραγματοποιήσει και μία περαιτέρω επίσκεψη στη Θράκη ο κύριος Τζικώστας. Το σημερινό πρόγραμμα του Επιτρόπου συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων επισκέψεις σε υποδομές και χρηματοδοτούμενες από ευρωπαϊκούς πόρους σε όλη την περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Ο κύριος Τζικώστας θα επισκεφτεί και το συνοριακό φράκτη του Εύρου, το κοινό επιχειρησιακό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας, τα έργα του Ανατολικού Περιφερειακού Δρόμου της πόλης και το σταθμό μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου της Αμφιτρίτης.

Νέες δηλώσεις έχουμε από τον κύριο Δένδια, ο οποίος βρίσκεται στη Λισαβόνα. Συζητήσαμε την προμήθεια μεταγωγικών αεροσκαφών σε 390. Ο Υπουργός Άμυνας συνάντησε τον Πορτογάλο ομόλογό του, με τον οποίο συζήτησαν για την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών και δήλωσε ότι η περαιτέρω εμβάθυνση της Διμερού Συμφωνίας είναι μια σημαντική συνεργασία με έμφαση στην ανάπτυξη συνεργειών, στην αμυντική καινοτομία και τη βιομηχανία της χώρας μας.

Όσον αφορά τώρα την οικονομία μας, κόλλησαν οι διαπραγματεύσεις για την εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ. Στο τραπέζι μπήκανε νέοι δασμοί, 25%. Οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες, καθώς οι Βρυξέλλες προσπαθούν να αποφύγουν νέα εμπορική κλιμάκωση με την Ουάσιγκτον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε να οριστικοποιήσει τη μακροχρόνια υποδιαπραγμάτευση εμπορική συμφωνία με τη ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών λοιπόν συνομιλιών στις Βρυξέλλες, παρά τις αυξηνόμενες πιέσεις και τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή πρόσθετων δεσμών.

Χωρίς προβλήματα αυτή την ώρα ο περιφερειακός. Έντονα προβλήματα όμως παρατηρούνται στην περιοχή της Μενεμένης, κυρίως στην οδό Αριστοτέλους. Προβλήματα κίνησης έχουμε και στην Εγνατία οδό, καθώς επίσης και στη Μητροπόλεως. Όσοι κατευθύνεστε προς την Αγγελάκη είναι μποτιλιαρισμένοι αυτή την ώρα. Επίσης, όσοι κατευθύνεστε στην Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, επίσης μποτιλιαρισμένοι τη δεδομένη στιγμή. Και στην Καλαμαριά παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή της οδού Ροδοπόλεως. Ήταν η καθημερινή σας ενημέρωση παρέα με την Όλγα Γιοβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο. Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Η δημοσκόπηση της MRB δείχνει την ξεκάθαρη στάση της κοινής γνώμης στην Λάουρα Κοβέση. Η πλειοψηφία υποστηρίζει ότι η Ευρωπαία Εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της. Ένα νέο στοιχείο που προκύπτει από την ίδια δημοσκόπηση είναι ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θέλει πολιτική αλλαγή. Εσωτερικά μηνύματα και υπονοούμενα στην αντιπολίτευση είχε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Βασικό θέμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού ήταν η πρόταση του κόμματός του για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για το φωνικό στην Αμουδάρα της Κρήτης. Συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ζωφία Ζαχαράκη πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νασιός στο Υπουργείο Παιδείας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που απασχολούν τη σχολική και εκπαιδευτική κοινότητα και την σύγχρονη ελληνική οικογένεια. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι, θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
5: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
6: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε, καλημέρα. Φλάσσα κουτέν, 9,4.

0: Θα πάμε παραμέ και τις 12, ξεκινάμε τώρα λίγο μετά τις 10, για να βάλουμε και τον Κόλκα κατευθείαν εδώ να πει τα καθέκαστα. Τι λέει, τι χαμπάρια?
1: Όλα καλά φίλε, όλα καλά.
0: Πρίμα, όλα πάνε, πρίμα. Πώς πάνε το λένε, πιπίλα.
1: Τέτοιο τριμπούρδελο δεν έγινε ποτέ, τέλος πάντων.
0: Τι έγινε?
1: Γενικά ρε.
0: Στην κοινωνία, στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο.
1: Στην κοινωνία, στην κοινωνία.
0: Τι έγινε, έχεις? Καταρχάς είναι κλειστός ο περιφερειακός, γίνεται πανζουλισμός στους δρόμους έξω
1: της πόλης. Τα χωρίς αυτά θέματα.
0: Πηγαίνεις με τα πόδια, αλλά την έχει την κινησούλα του και δεν έχει πάρκινγκ γενικότερα. Τώρα δεν ξέρω τι ώρα. Τι λέει εδώ, συνεχίζονται και σήμερα εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στιγμών ασφαλείας. Έργα κάνουν και στην Μουδανιών. Οπότε Βασιλής Όλγας, Γνατία, Καραμαλή και δεν συμμαζεύεται, γίνεται χαμός.
1: Κρίμα.
0: Κρίμα, ναι, κανονικά κρίμα να γίνονται τα νευράκια μας τσατάλια με το, κρίμα, με το καλημέρα. Με το, τώρα σε παρακαλώ τώρα δηλαδή, μας έχουν γυρίσει τα μυαλά, τα τάντερα, τα μάτια ανάποδα.
1: Αυτό το υπερθέαμα του Άρη, έχεις και την κίνηση, δεν είναι... Δεν είναι καλά τα
0: πράγματα. Ναι, μας άφησες τη μέση χθες για τον Παπαδόπουλο. Δεν μας είπες να σου πω.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα. Δηλαδή σου λέω δεν υπάρχει θέμα. Τι άλλο να κάνω, δηλαδή.
0: Τι άλλο να κάνω. Σπάθια να καταπιώ, δηλαδή, για να στο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Πάμε. Και ο άλλος γιατί γράφει ότι έκλεισε. Τώρα μου
1: σου να γράφει, ρε φίλε. Ναι. Ωραία, πόσες φορές δηλαδή κάποιος έγραψε.
0: Συνέχεια.
1: Εγώ σου έλεγα ότι δεν έχει κλείσει και δεν έκλεισε τελικά.
0: Ο άλλος ενώ δεν το λέω με άλλη έννοια. Ότι γράφει ότι γουστάρει, τέλος πάντων. Ναι. Και δημιουργείται θέμα. Τέλος πάντων.
1: Υπάρχει ένα πρόβλημα στο ρεπορτάζ γενικότερα. Δηλαδή δεν υπάρχουν. Οι νέες γενιές δεν σηκώνουν το τηλέφωνο.
0: Παλιάς γενιάς είναι αυτός που το έγραψε.
1: Ωραία. Και οι παλιές γενιές, υπάρχουν κάποιες παλιές γενιές που τους έχουν συγχαθεί και δεν τους μιλάνε.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η εξίσωση. Δεν ξέρω για ποιον μιλάς, αλλά προφανώς δεν κάνει ρεπορτάζ ο άνθρωπος.
0: Δεν βαριέσαι. Τώρα, έτσι όπως υπάρχει μια συγκεκριμένη φράση που ταιριάζει στην συγκεκριμένη περίπτωση και την περίσταση γενικότερα, αλλά άστο να πάει στο διάλογο να μην την αναφέρουμε. Περιφερειακός τι είχε, του μπάρισε ένα αυτοκίνητο από ό,τι βλέπω. Να είναι καλά οι άνθρωποι φυσικά. Τροχαίο ατύχημα λέει σημειώθηκε στον περιφερειακό στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος του κόμβου Τούμπας και Τριανδρίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, όχημα έχει πλαγιάσει και πραγματικά είναι πλαγιαστό στη μέση του δρόμου, όπως βλέπω από τις φωτογραφίες.
1: Νίσταση.
0: Με την πόρτα του οδηγού να βρίσκεται στο δόστρωμα αριστερά. Δηλαδή έπεσε και πώς βγήκε ο οδηγός. Ευτυχώς λέει ο οδηγός του οχήματος δεν χρειάστηκε να διακομιστεί σε ευημερεύον νοσοκομείο. Παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω του συμβάντος. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Αυτό έχει σημασία.
1: Οι ταχύτητες με το flyover δεν είναι μεγάλες πλέον. Και...
0: Κλειστή η δρόμη της Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο. Είδες τι έγινε στη Νέα Υόρκη?
1: Όχι.
0: Τιμή και δόξα στους Νεοϋορκέζους που το κάνανε αυτό. Κοίτα, ο καθένας πλέον, ξέρεις, πάει και μένει σε μια μεγαλούπολη ή σε μια μικρότερη πόλη. Στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, για παράδειγμα, άμα αναφερόμαστε σε μεγαλούπολη, στη Θεσσαλονίκη, που είναι μια πόλη της πλάκας γενικότερα. Αλλά και αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όλοι αυτοί οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων, κάποιοι μάλλον ορισμένοι από αυτούς τους κατοίκους, μα τους καπνίσει να κάνουν ένα βραδινό μαραθώνιο, σου λέει θα κάνω. Τι θα κάνω, θα κλείσω όλους τους δρόμους. Θα κλείσω, δεν περάσει κανείς, ρε. Τίποτα. Θα πάμε να τρέξουμε εμείς στους δρόμους. Έχουμε και δύο χορηγούς. Είμαστε και hype. Το παίζουμε, θα κάνουμε και τρία αποσταρίσματα στο Instagram. Μπορεί να τον βρέξουμε κιόλας, αποκλείεται. Αλλά τέλος πάντων, αυτός έτσι πιστεύει ότι άμα βγει φωτογραφία, ξέρω εγώ, λαχανιασμένος με το τέτοιο, με το μετάλλιο, ότι θα το πω σκληρά, θα το πω κοινικά, θα το πω έτσι, θα μου σκέψει ο μισός πληθυσμός. Δεν γίνεται τίποτα φυσικά από όλα αυτά. Το μόνο που γίνεται, πάνε αυτοί, τρέχουν, κλείνουν τον δρόμο, κλείνουν τα μαγαζιά, δεν μπορούμε να πάμε στο σπίτι μας, δεν μπορούμε να παρκάρουμε κτλ. Κτλ. Έτσι, στη Νέα Υόρκη λοιπόν το κάνουν αυτό με ποδήλατα. Κλείσαν ένα δρόμο, τους πλάκωσαν, δεν υιοθετούμε φυσικά τις πράξεις βίας και πήγαιναν τα αυτοκίνητα στο ανάποδο ρεύμα. Έγινε ένας πανζουλισμός, έγινε δηλαδή ένα μακελιό.
1: Τους έπαιξαν, τους κοπάλισαν.
0: Κάτι ψηλές έπεσαν, εντάξει, όχι.
1: Μπράβο στους Νεοϋορκέζους.
0: Δεν έγιναν γενικευμένα επεισόδια, τους κοπάνωσαν μετά. Δεν πρέπει φυσικά και ευτυχώς που δεν προχώρησε τούτο. Κάτι ψηλές, κάτι πινελί και κάτι λεκτικά. Και...
1: Παρότι είναι φίλοι μας αυτοί που κάνουν το μαραθώνιο Θεσσαλονίκη, καλό να τον κάνουν προς την ποτίδα.
0: Πάνε σε ένα τέτοιο, ρε. Πάνε στο Σέιξου. Τρέχα, δηλαδή στη φύση εκεί πάνω. Κανονικά δεν εμποδίζεις κανέναν. Γιατί να κάνεις κάτι που θα ενοχλήσεις. Δηλαδή οι χίλιοι που θα πάρουν λέω μέρος να ενοχλήσουν το. Να ενοχλήσουν. Να κάνουν τη ζωή δύσκολη στο 1 εκατομμύριο. Έστω για 5 ώρες, ξέρω εγώ, για ένα απόγευμα. Κάτσε να δω τώρα γιατί θα συγχυστώ. Κλειστή λέει δρόμοι στη Θεσσαλονίκη Σαββατοκύριακο. Δεν το είδα. Λόγω τεχνικών εργασιών. Αν λέω και αθλητικών διοργανώσεων. Να, δεν στα είπα. Κάτι έχει πάλι. Έχει. Κλοφαρικές ρυθμίσεις και προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας θα τεθούν σε ισχύ τις επόμενες ημέρες σε βασικούς οδικούς άξονες της Θεσσαλονίκης λόγω τεχνικών εργασιών αλλά και αθλητικών διοργανώσεων. Να δούμε πού θα το καταλήξει, γιατί και εγώ τώρα το διαβάζω. Ειδικότερα λέει από το βράδυ του Σαββάτου θα εφαρμοστεί πολύωρος αποκλεισμός τμήματος εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ρεύμα προς ανατολικά, ενώ την Κυριακή κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε περιοχές του Δήμου Νεάπολης Οικαίων και στο Πανόραμα εξαιτίας διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Οι οδηγοί καλούνται να απομακρύνουν εγκαίρως τα αυτοκίνητά τους. Πού θα τα βάλουν σταύρο τα αυτοκίνητά τους αυτοί οι οδηγοί?
1: Το πάτο τους.
0: Όταν έχεις δίκιο, δηλαδή μπορείς να εκφράζεσαι με τον σωστό τρόπο. Πάρ' το αυτοκίνητό σου εκεί, μην μπαρκάρεις, βάλ' το, κάνε γύρες στο υπόλοιπο δρόμο που δεν θα είναι ανοιχτός, γιατί θα κάνουν αγώνες τρεξίματος τα παλικάρια μας εκεί. Τους κάνουν λοιπόν να απομακρύνουν εγκαίρως τα αυτοκίνητά τους από το δρομολόγιο κίνησης των δρομέων, να συμμορφώνουν τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα καλύπτουν τη διαδρομή και να επιλέγουν έγκαιρα εναλλακτικές διαδρομές προς αποφυγή δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορίων. Δηλαδή, τους δεκάδες δρόμους που έχουν, σου λέει βρε πτωχέ που δεν θες να πας να τρέξεις στον μαραθώνιο. Πάρε ένα, δεν έχει άλλο δρόμο. Και τέλος πάντων, λέει, θα διακοπεί πλήρως κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά. Οχήματα λέει ερχόμενα από Τιτάν στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την Ευκαρπία, στο δημοτικό γήπεδο κτλ. Επισημαίνεται λέει ότι δεν θα διεξάγεται η ζωή των οχημάτων προς την ιστορική. Και έχει ανάλογες ανακοινώσεις και για το Δήμο Νεάπολης Σικαιών. Θα γίνει εκεί ο λαϊκό. Γιατί ξέρεις έτσι, και εδώ ξεχωρίζει. Όταν γίνεται στο κέντρο ένας ημιμαραθώνιος, έχει μια ονομασία, ρε παιδί μου, λίγο πιο γκλάμουρος. Τώρα εδώ που θα γίνει στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών, είναι ο ένατος λαϊκός αγώνας δρόμου. Γιατί καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, Νεάπολη, Σικές κτλ.
1: Μόνο λαϊκό θα μπορούσε να γίνει.
0: Υπάρχει ένα λαϊκό background. Οπότε είναι λογικό και ο αγώνας δρόμου να λέγεται λαϊκός αγώνας δρόμου και έχει το όνομα Παναγιώτης, κάτσε τώρα μην το σκοτώσω εδώ, Παναγιώτης Αφαλής, έτσι, αγωνιστής της εθνικής αντίστασης. Το γκούγκλαρα, αλλά και κατά τύχη να το έλεγα, νομίζω κάτι.
1: Ο άνθρωπος έκανε, να πούμε ότι έκανε.
0: Ναι.
1: Ωραία, βοήθησε και την ελευθερία του τόπου μας.
0: Οπότε Νεάπολη Σικές.
1: Θα τρώει μπινελίκια τώρα, θα καλά καθούμενα δηλαδή.
0: Δεν έχει πάρκινγκ τις κανονικές ημέρες, έτσι. Δηλαδή το πετάς το αυτοκίνητο.
1: Το μόνο πάρκινγκ που μπορείς να βρεις στη Νεάπολη και Σικές είναι να ψηλήσουν κανένα μάξι.
0: Και να ανοίξει το μπροστά, ναι. Και να, γιατί σου λέω ότι υπάρχει και μια ταξική διαφοροποίηση σε αυτούς. Στο Πανόραμα πώς λες να λέγεται ο αντίστοιχος αγώνας που θα γίνει?
1: Ρίκος Δινάν.
0: 10th Πανόραμα Charity Fun Run. Έτσι, σα σκίζει το Πανόραμα. Σας, να μην πω τι άλλο. Κανονικά.
1: Το Πανόραμα σα κατουράει, παιδιά. Ό,τι και να
0: οι άλλοι κάνουν λαϊκό αγώνα κτλ.
1: Δεν σα βλέπει το Πανόραμα, κάτσε γιατί θα μα στείλει κανένα μήνυμα.
0: Έχουμε κανένα.
1: Στην αντάληψη όταν γίνεται παραθόριο, λέγεται ελαφρολαϊκό δρόμο.
0: Ναι, πιο. Καλά, και εμείς έχουμε. Η ανάληψη δεν είναι και τόσο. Ναι, εντάξει. Έχει και λαϊκά. Καταρχάς, η ανάληψη ένα διάστημα είχε τα περισσότερα. Πώς το πω. Κολόμπαρα. Το πω έτσι. Δηλαδή, στα 90s και τα λοιπά. Ναι, δηλαδή, ανάλογα με τον πληθυσμό, νομίζω είχε πάρα πολλά τέτοια. Έχουν κλείσει φυσικά.
1: Περνούσε και τη Μενεμένη. Θυμάμαι ένα εκεί στη Δελφόν.
0: Ναι, ρε, αυτό.
1: Είχα κάνει μια σκασιά, δηλαδή.
0: Είχε και κάτι πιο άντερη. Τώρα εσύ πήγες και σε κεντρικό σημείο. Είχε τώρα σου λέω ανάληψη πίσω και
1: πού. Όχι, σε κάτι στενά ήταν. Εντάξει, ναι, γύρω. Ναι. Ναι. Είχα πάει σε ένα.
0: Ρε, σου λέω, έχει πολλά. Έχει πάρα πολλά. Είχε δηλαδή πάρα πολλά η περιοχή. Και Μπαρμπουτάδικα είχε και του Κουστάρης είχε. Ναι, αλλά το Πανόραμα κανονικά τους έχουν πατήσει, τέλος πάντων, όσον αφορά την ονομασία των μαραθωνίων. Τι γίνεται, γιατί πάλι βλέπω σκηνικό πολέμου στη Μέση Ανατολή, δεν ξεμπερδέψαμε με αυτό?
1: Νομίζω όχι.
0: Όχι, ακόμα θα έχουμε θέματα, ναι, έτσι. Ναι. Ναι. Σήμερα θα πούμε και ανακοινώσεις για την Ryanair, την οποία εσύ δεν την.
1: Όχι, κυνήγει.
0: Δεν τη θες, την κυνηγάς, αλλά απασχολεί.
1: Όχι, δεν μπούλω.
0: Σήμερα λέει η Ryanair εξυπηρετεί 33 προορισμούς από και προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΤΑΔΙ στο σελίδας, μετά το τέλος Οκτωβρίου, όταν θα φύγουν, οι προορισμοί θα μειωθούν στους 13 από τους 33.
1: Καλή είναι, μια χαρά, θα βρούμε άλλους.
0: Η μείωση δεν αφορά μόνο τους προορισμούς, αλλά και τη συχνότητα των πτήσεων. Δρομολόγια που σήμερα εκτελούνται καθημερινά ή 4-5 φορές την εβδομάδα θα περιοριστούν σε μόλις 2 εβδομαδίες πτήσεις. Έτσι, από περίπου 140 αυξήσεις, μάλλον αφήξεις και εισάριθμες αναχωρήσεις, ο αριθμός αναμένεται να πέσει στους 37, από 140-37.
1: Δεν μας απασχολεί, στα παπάρια μας.
0: Ντροπή τώρα το τέτοιο. Λοιπόν, άρα, τι κρατάμε, πού θα μπορείς να πηγαίνεις?
1: Κάλο δίνω θα κρατήσουν που είναι φθηνό.
0: Να σου πω πού δεν θα πας, κατά πάσα πιθανότητα.
1: Θα έχει πού δεν θα πάω.
0: 5 πτήσεις στην Πάφο, έχεις σκοπό να πας?
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω. Μπραντισλάβα, 2 πτήσεις την εβδομάδα. Πάνε.
1: Μια χαρά.
0: Μάλτα, πάνε, δεν λέει, για 3 μέρες είναι μόνο, δεν έχω πάει. Βουδαπέστη, ωραία, 3 πτήσεις. Βουκουρέστι, για να πηγαίνει και ο Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Αν και δεν νομίζω να πέρα. Ryanair, δεν νομίζω να πέρα.
1: Δεν νομίζω ούτε εγώ. Ναι, πάμε παρακάτω.
0: Να παίρνει την βάλει. Κρακοβία, 2 πτήσεις. Βιέννη, 3 πτήσεις. Αλλά λέω που δεν θέλουμε να ξαναπάμε. 2 πτήσεις. Πήγαμε, το είδαμε, φτάνει. Καλσρούι, 2 πτήσεις. Μέμιγκεν, 2 πτήσεις. Λονδίνο, 8 πτήσεις. Λονδινάρ θα πάμε. Μπέργαμο, 2 πτήσεις και Ζάγκρεπ, 2 πτήσεις. Αυτά θα έχετε, κυρίες και κύριοι. Μετά το. Θα έλεγε μια ψυχή. Από τον. Θα φάτε το Λονδίνο στη μάπα. Από ό,τι κατάλαβα. Όλα τα υπόλοιπα.
1: Δεν μας απασχολούν.
0: Εντάξει. Κάποιος.
1: Θα βρούμε άλλους.

0: Τα ρεπόρια σκέψουμε μόνο. Όχι, περίμενε, όχι εδώ, όχι εκεί, όχι. Έχουμε παρκάρει στη Μηχανιώνα, πει στο λεωφορείο.
1: Και ευχαρίστω ότι τελικά πέταξε, έτσι, γιατί όταν πραγματικά απογειώνεται το αεροπλάνο, λες φύγαμε, εντάξει, δηλαδή θα φτάσουμε δηλαδή στο. Γιατί έχει καθυστερήσεις, έχει κλωτσομπουνίδια, έχει πολύ πράγμα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι και τις 12, θα δούμε και τα Europa και Conference League κτλ. Κτλ. Θα δούμε τι γίνεται στην Ρεάλ, που είναι πάρα πολύ καλό το κλίμα. Ούτε καν δηλαδή.
0: Το πώς τώρα.
1: Ούτε καν. Πώς το λένε. Κάνας πολύ σοβαρά τραυματίες κτλ. Το γέλιο είναι το πώς προσπαθούν να το δικαιολογήσουν, έτσι. Δηλαδή η ανακοίνωση που έβγαλε ο Βαλβέρδε ότι γλίστρησε και χτύπησε το κεφάλι του επειδή σκόνταψε σε ένα έπιπλο και μέσα στα αποδυτήρια είναι.
0: Δεν πιστεύει τον Βαλβέρδε.
1: Αν τον πιστεύω τον Βαλβέρδε. Τι α πούμε.
0: Δεν πιστεύει.
1: Δηλαδή είχε με τον άλλον. Τον έκανε τάκλιν τη μία μέρα. Πλακώθηκαν μία δόση εκεί. Ξαναπλακώθηκαν. Την επόμενη μέρα στράβωσε ο Βαλβέρδε επειδή πήγε και τον είπε Τσουαμενή. Φιανερού, πήγες και τα είπες όλα στους δημοσιογράφους και γίναμε, ξέρω εγώ, τέτοιος όλο τον πλανήτη. Πάρε και το τάκλιν του πήρε τα νιάτα και μετά από όλο αυτό δηλαδή, και αφού πλακώθηκαν και στην προπόνηση, μέσα στα αποδυτήρια γλίστρησε ο Βαλβέρδε και χτύπησε ένα τραπεζάκι.
0: Ακριβώς.
1: Κάποιος διάολος το βάλε εκεί στη γωνία.
0: Έτσι. Και έπαθε και αμνησία.
1: Και τον είπαν οι γιατροί, αδερφέ, για κάνε καπνενθήμερο, κάτσε σπίτι, δες πώς πηγαίνεις, αν ζαλίζεις κτλ. Και δες πώς θα πάει το θέμα. Και παίζουμε την Μπαρτσελόνα τώρα, έτσι. Έχει Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή το βράδυ στις 10. 1.65 δίνει την Μπαρτσελόνα.
0: Νομίζω. Παίξω διπλό.
1: Ναι, αυτό το είχαμε κάνει παλιότερα. Μας είχε πει ένας ακροατής ο οποίος είχε τα κονέλη. Επειδή σας γουστάρω, σας δίνω, ξέρω εγώ, να ποντάρετε σε 1.000 ευρώ, τι μας είπε, 1.500. Σε ένα παιχνίδι. Και τότε τι ήτανε, ήτανε στα Τουζένες πάλι η Μπαρτσελόνα. Ήτανε η Ρεάλ ανύπαρκτη και είχαμε παίξει. Μπαρτσελόνα Ρεάλ, 1.65, 1.70, κάτι τέτοιο. Και μας είχε κλείσει το σπίτι ο Βανίς Τελρόι, θυμάμαι τότε. Που πάλι ήταν το κλίμα ότι η Μπαρτσελόνα θα θριαμβεύσει και θα σαρώσει και δεν τους βλέπει και θα τους διαλύσει. Ο Γιώργος το είχε κάνει. Ο γνωστός παράγοντας του ποδοσφαίρου. Έτσι.
0: Του σεξ και του καράτη.
1: Και της ρουλέτας. Θα έλεγα από ένα σημείο και μετά. Στο Στρασβούργο πλακώθηκαν εχθές επειδή αποκλείστηκαν από την Ράγιο Βαγεκάνο. Πήγανε οι οπαδοί της ομάδας. Δεν το είδες αυτό το βιντεάκι. Δηλαδή βαρέθηκα αυτά τα ρατσιστικά βίντεο να στα στέλνω. Πάνε οι οπαδοί, ρε παιδί μου, μετά το μάτς. Το Στρασβούργο χθες δεν κατέβηκε έτσι. Δηλαδή,
0: τραγικό.
1: Δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Με τίποτα. Και μετά ξέρεις, έχουν μείνει οπαδοί στο πέταλο και πώς πάνε, ρε παιδί, δεν πάνε καμιά φορά. Συγγνώμη, οι παίχτες.
0: Ναι,
1: πάει ένας μαύρος και τσαμπουκαλεύεται με την κερκίδα. Πάει δηλαδή. ήταν και με πολιτικά. Ήταν εκτός αποστολής. Μπαγκουρέ, Μπουγκαρέ, πώς τον. Και πάει να κάνει τέτοιο. Πάει να αρπαχτεί. Είχε καμιά. 8.000 και το πέταλο εντάξει, έτσι, δηλαδή δεν είχε φύγει κανείς.
0: Άνθρωπος,
1: και απορούσε που τον τραβούσαν οι άλλοι. Άλλος το λέει κάτσε εδώ. Και πήγε και την.
0: Είναι αυτή η επικίνδυνη. Τα λέμε χρόνια Φώτη. Ποιος μας ακούει είναι το θέμα.
1: Βεβαίως. Τώρα πάλι δηλαδή δεν θέλω να το πω, αλλά πώς το λένε, έκτο λεπτό. Freiburg Braga.
0: Έλα, μην το πεις, όχι, μην το πεις. Μην το πεις, δε Φώτη.
1: Κόκκινη κάρτα αυτός από το στόπερ από την ακτή Ελφαντοστού και λέγεται και Τόργκελε κιόλας. Μάριο Τόργκελες.
0: Μέσος. Μέσος της οικογένειας των Κελέων, ναι.
1: Ναι. Σε λίγο πιο σκούρη εκδοχή βγήκε από τον δικό σας. Αποβολή στο έκτο λεπτό αυτός. Στο 19ο λεπτό πάει ένας να διώξει την μπάλα. Μαυρούκος κι αυτός ο καημένος ο άνθρωπος, ο αμυντικός.
0: Ναι.
1: Χτυπάει σε ένα Γερμανό, μπαίνει γκολ. 1-0. Καλή νύχτα.
0: Έλα, ρε, μαρακα, σοβαρά μιλάς.
1: Ναι.
0: Πρώτη φορά συμβαίνει. Πρώτη φορά συμβαίνει, Φώτη. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
1: 3-1 η Φράιμπουργκ και η Μπράγκα δηλαδή με 10 παίκτες έκανε συγκλονιστική πάλεψε. Προσπάθεια. Φοβερή προσπάθεια έκανε με 10 παίκτες.
0: Το πάλεψε. Αλλά
1: καλά,
0: η Αστον Βίλα θα κάνει πάρτι στον τελικό.
1: Ναι, όλοι οι Αστον Βίλα βλέπουν. Και θα είναι η τρίτη διαφορετική ομάδα με την οποία ο Νάι Έμερι μπορεί να, πώς το λένε, να κατακτήσει το Europa League. Έτσι, το έχει πάρει 5-6 φορές πριν, το έχει πάρει με την Σεβίλη, το έχει πάρει με τη Villarreal και τώρα πάει να το πάρει και με την Aston Villa. Οπότε θα δούμε.

0: και τις αποδόσεις στην συνέχεια για τους τελικούς. Θα πούμε και τα δικά μας. Διαβάζω στην πολύ καλή Sport Day, την εφημερίδα. Εύνοια λέει, κάτσε να το, για να μην είμαστε, περίμενε, κάτσε να το δούμε, γιατί πρέπει να απαντήσεις. Τρόπον τεινά. Δηλαδή, γιατί απευθύνεται στον ΠΑΟΚ, Σταύρο Κόλκα, και νομίζω ότι ναι. το πρώτο ψηλό της...
1: Η Sport Day.
0: Η Sport Day, ναι. Ντροπή μας βλέπουν, γράφει, δεν το βασικό, αλλά είναι χτύπημα. Η ΔΕΑΒ τιμώρησε για ψήλου πίδημα την έδρα του Τριφυλιού, ευνοώντας σκανδαλώδως τον ΠΑΟΚ, που θα παίξει χωρίς κόσμο στη Λεωφόρο την τελευταία αγωνιστική.
1: Εγώ ήμουν έτοιμος να πάρω τηλέφωνο χθες να τους πω: εσείς κάντε έτοιμα να παίξουμε με κόσμο.
0: Δεν το έκανες όμως, από ό,τι κατάλαβα. Ήσουν έτοιμος.
1: Είχα δουλειά. Ναι. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν ΠΑΟΚ, αυτό θα έκανα.
0: Δεν γίνεται αυτό. Άμα μπει μια τιμωρία από την. Και ο Παναθηναϊκός λέει: ζητάει αναστολή της τιμωρίας. Δεν ξέρω πώς και με ποιο τρόπο θα μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Επίσης, κάποια μέσα τα οποία λένε ότι πρόσκειται στον Ολυμπιακό γράψαν εχθές ότι ολοκληρώθηκε και η πώληση, προσοχή, της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
1: Όταν κατέβηκα Αθήνα τελευταία φορά, όλοι αυτό λέγανε.
0: Κάποιοι το γράψανε, γιατί εσύ το έλεγε στον καφέ. Ο Παναθηναϊκός το διέψευσε. Εσύ λες ότι στο είπαν δηλαδή άνθρωποι που, πώς το λένε, γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα στα προκόλληνα.
1: Ναι, εγώ ήμουν στην Αθήνα, όλοι είναι ηλιτζίδες.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είσαι πολύ έμπειρος για να
0: θεωρείς Θεσσαλονίκη...
1: εσύ. Ναι.
0: Άλλο έχει έναν άλλο αέρα. Ο Αθηναίος Παπατζής, ναι, είναι...
1: Είναι πιο εξευγενισμένος, πιο...
0: Πιο λαϊκός είναι ο δικός μας Παπατζής, το μπαίνεις χαμπάρι σχετικά νωρίς.
1: Ναι. Καρφώνεται, δηλαδή, ναι. Δεν μπορεί.
0: Ο Αθηναίος, ναι, στην Παπάντζα, έχω μερικούς υπόψεις.
1: Κάτι Καλαματιανού, κάτι Πυργιώτες, εκεί μυστήρι, ξέρεις. Δηλαδή γεννήθηκαν με τον παπά.
0: Σε τρώνε, ναι, Παπάντζα ολοκληρωτική.
1: Όποιος δεν ξέρει την Αθήνα, ενθουσιάζεται με τις πληροφορίες που μαθαίνει όποτε κατεβαίνει.
0: Καλά να σου.
1: Μου πάνε στην Ελλάδα, εκεί κάνει, δηλαδή... Αν είσαι λίγο άπειρος, έχεις πρόβλημα.
0: Μα υπάρχει τέτοιο, συγκεκριμένη κατεύθυνση αυτό. Είναι η εθνική ψευτών, ρε παιδί μου. Αυτοσαρκάζεται που τα λέει ο Καρπετόπουλος καμιά φορά και τα γράφει. Πηγαίνει με όλους αυτούς τους παπατζίδες, τώρα ξέρεις. Ατζέντιδες, ταλαβερτζίδες, τέτοιο παρατρεχάμενος.
1: Μια μέρα θα κατέβουμε μαζί, θα σου πω μια βόλτα στο κουλουράκι εκεί στα καφέ γύρω-γύρω.
0: Δεν έχω πάει, δεν χρειάζεται να μην πας το.
1: Ναι, ρε γόρι μου, να πιάσεις όλο το φάσμα των ατζέντιδων. Δηλαδή όλους.
0: Παπάντζα.
1: Ναι, ρε. Να σου λέω άλλες πράγματα που εσύ μπορεί να ήσουν μπροστά.
0: Φανταστικά.
1: Και να τα λέει φανταστικά. Εντελώς.
0: Σεναριογράφο. Αδικούνται αυτοί οι άνθρωποι. Θα μπορούσαν να είχαν κάνει καριέρα.
1: Άστο, ρε.
0: Αυτό εντωμεταξύ το δουλεύεις. Ακόμα και το βράδυ που κοιμάσαι, πρέπει να σκέφτεσαι τι παπάντζα θα πουλήσεις την επόμενη μέρα για διάφορα θέματα. Και όλοι τα ξέρουν όλα. Δηλαδή το λες, το είδες αυτό. Δεν έχει την παραμικρή ιδέα. Ναι, ρε, και παραδίπλα. Άμα άνοιγε το τέτοιο, θα με έβλεπες. Ήμουν εκεί παραδίπλα. Παπά δεν πουλάει το Expressionist, νομίζω.
1: Όχι. Είναι το πιο αληθινό πράγμα που υπάρχει σε αυτήν την κοινωνία.
0: Γι' αυτό δεν έχει πάει και Αθήνα.
1: Ακριβώς. Εντάξει, θα πάει σε κάποια φάση.
0: Εντάξει.
1: Αλλά τους αφήνουμε να ξεφτιλιστούν λίγο, να πίνουν το χαρμάνι που δεν πίνεται. Ωραία, για να πάμε μετά. Να ισοπεδώσουμε τη φάση όλη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Expressionist, Κορδελιό, Εύωσμο, Ηλιούπολη, Νεάπολη. Σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες. Μία έχει κάθε μία, μην νομίζετε δηλαδή ότι είναι και πολλές. Ωραία.
0: Κεντρική και κυριολεκτικά.
1: Ναι. Expressionist και θα δεκανίσουμε βαλαβία του γωνία. Και θα δούμε τι άλλο θα κάνουμε τώρα, γιατί βλέπουμε ότι δεν είμαστε και πολύ καλυμμένοι. Θέλουμε κι άλλο.
0: Πάλι εκεί, Δύση, Wild West.
1: Όχι, λέμε να δούμε λίγο προς το κέντρο.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Άντε, θα μας πεις πώς θα παίξει και ο Πάκο τον Ολυμπιακό μετά και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε break και σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
11: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
12: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
13: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
14: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
15: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
16: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
17: Μπάζα.
16: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
17: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
18: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
19: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Αυτό ήταν ένα από τα καινούργια τραγούδια των Rolling Stones. Χθες προχθές το βγάλανε. Εντάξει, μέτρια, αλλά okay, ακούγεται για να περνάει η ώρα το πρωί στο ραδιόφωνο. Plus, ακούτε 9,4. Είναι η Πατσιρίνης. Για να βάλουμε και τον. Περίμενε, μωρέ, τώρα σπετάκες κατευθείαν. Δεν σε προλάβα να σε κλείσουμε. Εδώ, πρέπει να κλείσεις. Εδώ είσαι. Εδώ είσαι.
1: Ναι, δεν παρέθηκα να γράφουν τραγούδια.
0: Ξέρω, με 90 χρονών. Γράφουν και είναι και σε καλή φυσική κατάσταση και μια χαρά είναι. Και έχουν πιει και το. Να μην πω τι έχουν.
1: Τον πάτο
0: τι έχουν πιει κανονικά. Δηλαδή. Λοιπόν, να κάνουμε ένα δελτιάκι με κατακτήσεις ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Συνεσέ, να δούμε λίγο. Αλλά και εγώ θέλω να παίξω την ΑΕΚ στο μπάσκετ σήμερα. Πιστεύεις θα το πάρει?
1: Αυτή στο μεταξύ δεν το έβλεπα το παιχνίδι και γυρνάω στο ημίχρονο να δω τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και είχαν βάλει 21 από τους ημίχρονους.
0: Έκαναν ποιοι, οι άλλοι.
1: Οι άλλοι, ναι.
0: Ήταν καλή η ΑΕΚ χθες γενικότερα. Πώς λέγεται, Champions
1: League. Προφανώς, για να βάλει ο άλλος 21 από τους ημίχρονους, έχω επιστροφή Φώτη μου.
0: Ναι.
1: Ήταν καλή η ΑΕΚ, ναι, προφανώς.
0: Η ΑΕΚ έχει 4,5 εκατομμύρια ευρώ budget, έτσι. 4, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Το λέω γιατί για να κάνουμε συγκρίση. Η Ρήτας, που όλοι είπαν χθες που πέρασε το τελικό, πια Ρήτας κτλ. Έχει 4,5 εκατομμύρια ευρώ budget. Και απέκλεισαν και οι δύο ισπανικές ομάδες. Τενερίφη και Ιουνικά Χαμάλαγα. Και πώς το λένε, η ΑΕΚ είχε αποκλείσει και την Μπαρτσελόνα νωρίτερα στον ημιτελικό, που ήταν το outsider. ΑΕΚ Ρήτας. Α, αύριο είναι το παιχνίδι. Οκ. Okay. Σάββατο, 9 η ώρα. Right. Yeah. Εντάξει. Okay. Την ΑΕΚ δίνει ένα 53. Για να το πάρει εγώ. Το βάζω εδώ το παρκάρο. Ευρωλίγα θα βάλουμε. Έχεις φωνή για τίποτα στην Ευρωλίγα? Κατάκτηση την έχει.
1: Καλύτερη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός.
0: Μακροχρόνια. Ολυμπιακός 2,35. Παναθηναϊκός 3. Ρεάλ Μαδρίτης 4,5.
1: Έχω μια φωνή ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα πάει καν.
0: Λες, όχι ρε.
1: Κοίτα, αυτή τη Βαλένθια είναι λίγο χέστες.
0: Θα κερδίσει σήμερα, εντάξει.
1: Αλλά δεν είναι απλό.
0: Εγώ θα βάλω Παναθηναϊκός κατάκτηση.
1: Φίλε, τον είδα προχθές. Ήταν πάρα πολύ κακός.
0: Έχει όμως
1: παίκτες
0: με την εμπειρία κτλ. Είναι και η κατάρα αυτή της πρώτης θέσης στην κανονική διάρκεια. Τον δίνει και 3. Εντάξει. Το βάζω. Ο πρώτο φαβορίτης είναι ο Ολυμπιακός. 2,35, 3 δίνει τον Παναθηναϊκό. 4,5 τη Ρεάλ. 5,75 τη Φενέρ. Πάμε ποδόσφαιρο. Να δούμε τι δίνουνε. Champions League εδώ. Συμφωνούμε όλοι. Μακροχρόνια. Κατάκτηση Παρί.
1: Κοίτα, έκανε ο Αρτέτα μια δήλωση που έχει πάρα πολύ δίκιο.
0: Τι είπε?
1: Είπε ουσιαστικά ότι το Παρί Μπάγερ,
0: ναι,
1: ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω δει, mm-hmm, στη ζωή μου.
0: Το 5-4.
1: Ναι, κυρίως και διαπίστωσα ότι... τέλος πάντων, ήθελα να πει με λίγα λόγια ότι η συμμετοχή των δύο συγκεκριμένων ομάδων σε ένα πρωτάθλημα χαμηλότερων εντάσεων,
0: ναι,
1: εντάξει, τους έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιαστούν σε έναν ημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ωραία, πάρα πολύ φρέσκοι.
0: Εντάξει, ναι. Η Μπάγκερ έχει δυνατότητα να χάνει 3-0 με τη δεύτερη εντεκάδα από έναν αντίπαλο τον οποίο, να βάζει βασικούς στο δεύτερο μήνο και να το γυρνάει σε 3-4. Ναι, το είδαμε.
1: Ναι. Εντάξει. Και είπε ότι γενικά είναι εξαιρετικά άδικο για τις αγγλικές ομάδες αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αλλά 3-3 φτάσαν στους τελικούς από όλο αυτό το επίπεδο ανταγωνισμού,
1: ναι,
0: που υπάρχει.
1: Ναι, okay. Αλλά όταν μιλάμε για top επίπεδο, δηλαδή η Παρί είναι top. Εντάξει,
0: θα έχει πιο χαλαρό. Αν και δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο ο τίτλο τη Γαλλία, θα τον πάρει συγκριτικά με την Άρσεναλ που θα παίξει, ας πούμε, και με την Μπέρνη που όλοι λένε υποεβασμένη και εύκολο μάτς. Θα φτύσει αίμα για να την κερδίσει. Ναι, θα έχει πιο δύσκολο δρόμο. Αλλά τη βλέπω και πιο, πώς το πω, πιο κολοπετσωμένη, να το πω έτσι, την Paris Saint-Germain γενικότερα. Τέλος πάντων, η Europa, εδώ νομίζω συμφωνούν όλοι, 1,73 δίνει την νίκη της Aston Villa.
1: Είναι ξεκάθαρο φαβορί.
0: Ναι, 1,37 τη δίνει για κατάκτηση. Οκ. Okay. Και στο conference, Crystal Palace δίνει 1,90 δίνει μεράγιο Βαγεκάνο, 1,46. Για το πάρουν όλα τα φαβορή, δεν έγινε καμιά έκπληξη. Γιατί παίξαμε σχεδόν μόνο εκτός του Παναθηναϊκού. Μόνο...
1: Η Λάγιο είναι μουλοχτή, φίλε.
0: Θα το κάνει, λες, ε.
1: Η Λάγιο είναι μουλοχτή.
0: Και χθες δεν την περίμενα.
1: Χθες ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Δεν την περίμενα κι εγώ τόσο. Δηλαδή, νόμιζα ότι θα. Γιατί έχω δει και τη Στρασμπούργκ να βγάζει φοβερές εντάσεις και να παίζει μπαλάρα εντός έδρας. Αλλά χθες τους εξαφάνισε η Ράγιο Βαγεκάνο. Δηλαδή, στο ημίχρονο ήταν 1-12 οι τελικές, κάτι τέτοιο. Mm. Και ήταν πάρα πολύ καλή. Να δούμε λίγο και τις ημερομηνίες που θα γίνουν τα παιχνίδια. Είπαμε, η ΑΕΚ είναι αύριο, ο τελικός του Champions League είναι 30 Μαΐου. Έχουμε ακόμα αρκετές ημέρες. Ο τελικός του Europa είναι 20 Μαΐου. Αυτός θα γίνει 10 το βράδυ από ό,τι βλέπω κανονικά. Και ο τελικός του Conference 27 Μαΐου. Είναι πλακωμένα όλα μαζί προς το τέλος της... στο τέλος του Μαΐου, έτσι, και τα τρία αυτά παιχνίδια.
1: Και κάποιοι από αυτούς θα πάνε να παίξουν Μουντιάλ μετά.
0: Μουντιάλ μετά θα πάνε να παίξουν κατευθείαν, ξέρω, κάνα προγραμματικό Champions League. Σίγουρα θα είναι τεντωμένοι. Οι δικοί μας δεν θα παίξουν τίποτα, εντάξει. Στο επόμενο.
1: Έχω το Σάντζες εγώ.
0: Και κάτσε να δούμε πώς θα γίνει και το Μουντιάλ, γιατί έχουμε πόλεμο, έχουμε, πώς λέγεται, Χανταϊός, πώς λέγεται αυτό το καινούριο. Πάλι για μάσκες λένε. Εντάξει, ευτυχώς τουλάχιστον τώρα προειδοποιούν ότι δεν πρόκειται για πανδημία, γιατί λένε ότι εάν επρόκειτο για κορονοϊό θα είχε κολλήσει όλο το κρουαζιερόπλαιο. Δεν θα είχε μείνει δηλαδή τίποτα. Θα είχαν διαλυθεί όλοι. Αυτό τώρα δεν ξέρω πώς μεταδίδεται κτλ. Ψιλομπλέξαμε πάντως. Είμαστε στην αρχή ενός μπερδέματος γενικότερα.
1: Δεν έχει βόλιο αυτό, αφού έχει.
0: Λένε τώρα οι Βρετανοί κάτι θα βγάλουν και πάλι ξέρεις θεωρίες συνωμοσίας ότι το κάνουν για τα εμβόλια και τον Χανταϊό.
1: Δεν είναι απίθατο.
0: Και βρήκανε σαν απόδειξη, ξέρεις τι βρήκανε, ένα επεισόδιο των X-Files που εμφανίστηκε ένας επιστήμονας σε μια φάση αυτών στον τύπο και τον λέει ένας Χανταϊός, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή θα κάνει την ανθρωπότητα και λένε να η απόδειξη. Εντάξει, δηλαδή στο X-Files πήραν όλα τα πιθανά σενάρια και τα κάνανε επεισόδιο για την καταστροφή του πλανήτη και να πεθάνει όλος ο πληθυσμός. Προφανώς θα ήταν και ένα από αυτά το συγκεκριμένο. Αλλά λέει, δεν ξέρουν από πού προέκυψε, δεν ξέρουν πώς ήρθε. Βλέπουμε και κάτι βίντεο πώς αυτούς που τέλος πάντων φέρουν τον ιό, τους θετικούς, πώς τους ξέρεις είναι οι άλλοι με τις μάσκες και τα λοιπά. Και πάλι θυμάσαι τα ίδια και τα ίδια, έτσι. Τουλάχιστον είχαμε κάνει ωραία μπάνια το καλοκαίρι του 2021 ήτανε, που ήταν κλειστά τα σύνορα και η Χαλκιδική τότε πράγματι ανήκε στους Έλληνες ή το 20.
1: Ανήκε στους Έλληνες, πω τι έχεις πει.
0: Ζήσαμε πασοκικές διακοπές το 2021.
1: Ο πράσινος, ήταν...
0: Ναι, εγώ αισθάνθηκα ότι θα βγει από κάπου και ο Τσοβόλας, ας πούμε, ο Μένιος ο Κουτσόγιωργας και θα γίνει μπαζουλισμός στην παραλία. Δεν υπήρχε ξένος, αν βλέπαμε δε κανένα ξένο, χωρίς να ξέρουμε πώς μπορεί να ξέρουμε, νομίζαμε ότι μόνο οι Ρουμάνοι ότι έχουν, πάλι τους Ρουμάνους είπα, έτσι βλέπεις πώς...
1: Πώς μας κυνηγάς φωτή.
0: Υπάρχει αυτό το ζήτημα. Οι Ουκρανοί, ας το πούμε έτσι, οι Βούλγαροι, οι Σκοπιανοί. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε θα έχουμε και αυτό το πράγμα. Βγήκε τώρα μια είδηση, πάλι τραυματίστηκε ο Γιατζίτσι, το είδες. Σόκλε στον Ολυμπιακό, υπέστη ξανά ρήξη χιαστών.
1: Όχι, δεν πούστε.
0: Ναι, τώρα νομίζω είναι...
1: Κλείμα το παιδί.
0: Άτυχος για μια ακόμη φορά στάθηκε ο Γιουσούφ Γιατζίτσι, ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια της προπόνησης του Ολυμπιακού. Βυθίζοντας σε ανησυχία κτλ. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ρήξη χιαστού στο ίδιο γόνατο που είχε τραυματιστεί την περασμένη σεζόν στο παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Ένας τραυματισμός που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 6 μήνες, γεγονός που αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τους ερυθρόλευκους.
1: Οικονομικό πλήγμα είναι κυρίως, γιατί σκόπευαν να τον δώσουν, τώρα δεν μπορούν να τον δώσουν.
0: Δεν τον, ο Μεντιλίμπαρ δεν τον έβαζε. Αν και...
1: Πλήρωνε τώρα.
0: Ψιλογκρίνιαζαν. 6 μήνες λοιπόν εκτός. Είχε χάσει όλη τη σεζόν πέρσι. Επανήλθε στο τέλος της σεζόν. Και είναι μια... Να τώρα έβγαλε και ποστάρισμα, λέει ο Ολυμπιακός. Be strong and get well soon, Yusuf. Μακάρι να είναι. Έχει κάνει 27 συμμετοχές φέτος. Ο...
1: Ναι, αλλά όλες είναι 20, 10, ναι. 15.
0: Πού είχε βάλει, είχε βάλει ένα κρίσιμο γκολ. Πού είχε βάλει, μια σουτάρα έξω, ναι. Και βλέπω και ρεπόρτερ του Ολυμπιακού που ψιλογαυγίζουν τέλος πάντων, που δεν το απλώνει το rotation ο Μεντιλίμπαρ. Και...
1: Ποιος να βάλει.
0: Το Γιαζίτσι λένε κατά κύριο λόγο. Και...
1: Τώρα πέταξε αυτό, πάμε παρακάτω.
0: Τελείωσε, ναι. Το συγκεκριμένο τελείωσε. Και ποιον άλλο, και έναν άλλο δεν έχει που δεν τον βάζει καθόλου. Έναν εξτρέμ. Καλά, το Στρεφέτσα τον δώσανε. Okay.
1: Τους δύο που έχω πάρει τώρα. Τον...
0: Και αυτοί δεν παίζουν, Νταβίτ Λουίζ
1: και... Άλβες και τον Κλέιτον.
0: Κλέιτον, Νταβίτ Λουίζ, αυτή είναι τα ίδια. Κάτσε, και έναν άλλον έχει από του που δεν τον πολύ βάζει για να βάζει. Είναι ο Γιαζίτσι, ο ένας. Και τον Ποντέντζε δεν τον...
1: Θα το ξεκινήσει και εκεί τον Ποντέντζε.
0: Δεν τον πολύ εμπιστεύεται. Θα τον βάλεις,
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι απαραβαλή, διαδεκάδα με αυτή που έχασε 3-1 χωρίς να καταλάβει πως έχασε.
0: Σωστό και αυτό. Αλλά επειδή είναι μια περίεργη περίπτωση, ο Μεντιλίμπαρ ποτέ δεν μπορείς να είσαι και σίγουρος τι θα κάνει. Θα τα δω μετά τις 11 τα αγωνιστικά για όλα τα παιχνίδια. Όλοι προσπαθούν να καταλάβουν τι γίνεται με τις αποδόσεις στο παιχνίδι που έλεγα και χθες του Πανσεραϊκού. Έχει πέσει. Τους έχουν κοπανίσει λίγο. Ναι. 3-20 έχει πέσει. Δεν υπάρχει λογική, έτσι. Δηλαδή, είναι μια ομάδα με κίνητρο. Είναι μια ομάδα που δεν πολύ κινδυνεύει η Κηφισιά και την έδινε ξεκάθαρο φαβορή. Αυτό το 3-20 θα παιχτεί. Βλέπεις και διπλό Τρίπολη, θα το πούμε και πιο αναλυτικά μετά. ΑΕΛ Τρίπολη είναι
1: διπλό, το. Πάνω, το δικό βλέπω.
0: Μες στον Ατρόμητο.
1: Ναι, την Τρίπολη τη βλέπω χ.
0: Χ. Να τα φέρει όλα. Έχει φέρει πολλές. Πολλές ισοπαλίες σε αυτή τη διαδικασία η Τρίπολη. Mm. Τέλος πάντων, θα τα δούμε και αυτό.
1: Δεν έχω ικανή τη Λάρισα να κερδίσει. Δηλαδή...
0: Τώρα ναι, έτσι, είναι και κακό το κλίμα. Διαμαρτύρονται και για τον πρόεδρο. Είναι αρκετά τέλος πάντων τα προβλήματα. Με Βοσνιάδη επικοινώνησες, θα πάει στο Πανιόνιο. Πού θα καταλήξει ο γκούρου της...
1: Μου είπα για τον Μαλεζά στο Πανιόνιο.
0: Μαλεζάς, ναι. Κάπου θα πάει ο Μαλετζάς, κάπου θα πάει ο Βοσνιάδης και λογικά θα είναι και οι δύο νομίζω σε ομάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδο την επόμενη χρονιά. Και τι διάβαζα, λίγο ο κύριος Μονεβασιώτης είπε στόχος είναι το top 6 για την επόμενη χρονιά. Τον ανεβάζει πολύ τον πύχη.
1: Είχατε εσάς, μας τα κάνατε μπαλόνια με τον Big Five.
0: Big είμαστε εμείς, ναι. Big ναι, οπαδικά πήγατε... και βάσει ιστορίας, ναι, βάσει προέδρων.
1: Ναι, εντάξει, εγώ, ναι. Όπως θες, ό,τι δηλώσεις είσαι, ρε φίλε.
0: Δεν είναι μπίκο παδικά, τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε, τελευταίο τίτλο πήρες με ας πούμε αυτή τη τηλεόραση.
0: Το είπα, ναι, οκ. Okay,
1: τι να κάνω τώρα, δηλαδή, πώς είσαι Big
0: Five. Μα γι' αυτό θέλουμε και να είναι Big Five να πάει και παραγωγικά και όχι μόνο παδικά. Αυτό δεν καταλαβαίνετε, γιατί έχουμε αγανακτήσει και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Το ψήξο Ηρακλής θα είναι, άμα βγει έκτος, θα είναι μυθικό κατόρθωμα. Τώρα πραγματικά το λέω. Δεν ξέρω τι σκοπό έχει να κάνει.
1: Ας βρει προπονητή πρώτα.
0: Πρώτο και κύριο μέλημα είναι αυτό. Αλλά του αρέσει του κύριου Μονεβασιώτη να ανεβάζει τον...
1: Λέει ότι θα ρίξει μπάτζετ. Το θέμα είναι με ποιον προπονητή.
0: Ναι, ποιος γίγαντας, ποιος αητός θα πει το ναι.
1: Το ναι. Εδώ είναι τα θέματα.
0: Και θα θελήσει να συνεργαστεί. Δεν ακούγεται κάτι, δεν έχω δει μετά τον Βάλτερ Ματζάρη κάτι τάλους.
1: Είμαστε πάρα πολύ κοντά, Φώτη. Πάρα
0: στο
1: πολύ
0: ποιο?
1: Κοντά. Στο να ζήσουμε στιγμή όπου θα ψηφίζει ο κόσμος ποιος θα παίζει δεκάδα.
0: Γουστάρισε.
1: Ναι. Και αυτά τα... Μ' αρέσουν αυτά.
0: Γουστάρισε.
1: Ναι, ναι, ναι. Λατρεύω, δεν γουστάρω απλά.
0: Να δούμε τι θα γίνει. Γενικότερα. Και τα μπάσκετ έχουμε και αυτά θα τα παρακολουθήσουμε. Τι βλέπω εδώ. Κούτσης λέει, αν είμαστε ρεαλιστές, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Βαρισίμαντη τοποθέτηση, μπορώ να πω.
1: Σωστά μιλάει. Εντάξει,
0: δεν είναι και κάτι. Δηλαδή, δεν πας για πρωτάθλημα, εκεί ήθελα να...
1: Αυτή την κουβέντα...
0: Παιδιά, έλα από μέσα το πιστεύεις, άσε ρε κόλπι, τόσο ξέρουμε.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Καλά, ναι.
1: Άκουρα δεις.
0: Μέσα, μέσα.
1: Η ΑΕΚ το έχει πάρει.
0: Καλά, σου πω εγώ τώρα κανένα εκπαναθηναϊκός.
1: Ο μόνος τρόπος να το χάσει είναι να χάσει από τον Παναθηναϊκό.
0: Αυτό σου λέω, ναι. Τετέι στο...
1: Άμα χάσει από τον Παναθηναϊκό, τελείωσε, το χάσει.
0: Τον έκανε μανούρα ο... Πώς τον λένε, ο Πήλιος, τον Τετέι, την πάρει την μπάλα, τους περάσει όλους και το... το ρίξει. Η ΑΕΚ ήταν καλή προχθές. Δεν έχω πλήρη εικόνα. Μέτρια ήταν.
1: Ναι. Όσο είναι 11 με 11 είναι καλή, έχει φάσεις.
0: Ναι. Μετά μπλόκαρε.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο είναι τραγική.
0: Ναι, αυτό. Εγώ το δεύτερο είδα, ναι. Γιατί λέγανε ότι διαχειρίστηκε την ισοπαλία και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά...
1: Αυτή την παπαργίες μετά.
0: Είναι τι αν, δηλαδή μπορούσε να κερδίσει και είπαν όχι, θα κάτσουμε να πάρουμε την ισοπαλία μόνο.
1: Προσπαθώ να το περάσουν ότι ήμασταν 5 βαθμούς διαφορά και τώρα είμαστε 6, που είναι γεγονός.
0: Ναι.
1: Αλλά η ουσία είναι ότι είχα την ευκαιρία για το πρωτάθλημα, να το κλειδώσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει. Πάλι τώρα με νίκη νομίζω ότι τελειώνει, δηλαδή δεν έχει θέμα.
0: Ο κ. Μονεβασιώτης είπε, λέει, κοιτάμε για τη διαπραγμάτευση που είχε στόχο στην συνεργασία με τον Βάλτερ Ματζάρη, είπε, παλέψαμε να πάρουμε έναν παγκόσμια φήμη προπονητή, τον Βάλτερ Ματζάρη, δεν επιτεύχθηκε η συμφωνία και κοιτάμε άλλες ανάλογες κορυφαίες περιπτώσεις. Ό,τι είναι καλύτερο για τον Ηρακλή θα το κάνουμε. Στο Μόνο News, λέει, μίλησε. Αναφέρθηκε στις σημαντικές και απαραίτητες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο Καφτατζόγλιο, εκτιμώντας πως η χρήση του και από τον ΠΑΟΚ μπορεί να λειτουργήσει θετικά. Η επικείμενη παραχώρηση του Καφτατζόγλιου στον ΠΑΟΚ μας εξυπηρετεί και εμάς, διότι θα παίζουμε σε ένα γήπεδο που θα φιλοξενεί ευρωπαϊκούς αγώνες. Για τέτοιο επίπεδο μιλάμε. Τα κόστη είναι πολλά και προς ώρας πέφτουν πάνω μας. Να μπουν τουρνικέ. Δεν έχει τουρνικέ ακόμα το Καφτατζόγλιο.
1: Τι να έχει.
0: Κατάλαβε, δεν πράγει τίποτα έτσι. Δηλαδή...
1: Εδώ έχει πίνακα που ανάλογα με τον αέρα δείχνει το σκορ κάπου.
0: Να μπουν κάμερες.
1: Είναι πιο πιθανό να δει κάποιος στο περιφερειακό πόσο είναι το σκορ παρά
0: μέσα στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο μέσα.
0: Ναι. Να μπουν κάμερες.
1: Ντροπή.
0: Κανονικά ντροπή.
1: Ντροπή κυρίως σε εκείνους τους γελίους όλους και γελίες που βγαίνουν να φωτογραφίσουν με τον Αυγενάκη και τον Ταρτάν χωρίς γραμμές. Ντροπή τους.
0: Τώρα θα μπουν όλα σε μια τάξη.
1: Μπακάλιδες. Μπακάλιδες.
0: Η πολιτεία λέει θα δώσει ένα ποσό και όλα τα υπόλοιπα εμείς. Παράλληλα, ρωτήθηκε και αναφέρθηκε σε Ιβάν Σαββίδη και Θόδωρο Καρυπίδη. Τον Ιβάν Σαββίδη λέει και τον Θόδωρο Καρυπίδη τους γνωρίζω και εκτιμώ ιδιαιτέρως ότι πήραν ομάδες όταν απέξαν ΠΑΟΚ και Άρη αντίστοιχα με πολλά προβλήματα και τις έκαναν υγιείς ως ΠΑΕ οικονομικά.
1: Ούτε ο Καρυπίδης δεν το έχει πει αυτό.
0: Για τον εαυτό του, ναι. Δηλαδή, άμα το ρωτήσει, κάπως θα το γυρίσει στην. Ναι. Χρειαζόμαστε τον κόσμο του Ηρακλή να έρθει στο γήπεδο, να ενισχύσει την ομάδα, να πάρουν ένα διαρκείας, να ενισχύσουν τον budget. Και το εκτόπισμα αυτού του μεγάλου σωματείου. Καλές σχέσεις. Δηλαδή, ξέρεις, πώς το λένε, έχει δημιουργήσει κόντρες με τους φίλους του Ηρακλή, με τους υπόλοιπους λέει πάντα τα καλύτερα. Έτσι, για Σαββίδη, Καρυπίδη.
1: Κοίτα, με το Σαββίδη είναι καλά από ό,τι ξέρω καιρό τώρα.
0: Χρόνια από πάντα.
1: Ναι.
0: Τον είχε πει κάποτε.
1: Δηλαδή, ο Μονεβασιώτης, θυμάμαι, σαν πρόεδρος του Απόλλωνα.
0: Βεβαίως.
1: Είχε θέμα με τους κάτω, δεν είχε θέμα με τους.
0: Είχε πει ότι ο Σαββίδης είναι ευεργέτης του ποδοσφαίρου. Κοντεύσαμε να τρακάρουμε όταν τον ακούσαμε. Τι παξίλο. Ναι.
1: Αλήθεια είπε.
0: Ναι, μετά. Ναι, τέλος πάντων.
1: Αλήθεια είπε. Αλήθεια είπε. Φώτη, να μάθεις να λες την αλήθεια. Δεν είναι κακό.
0: Είναι λίγο. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι κακό.
0: Πώς θα τα πληρώσετε τώρα με τον Ηρακλή του Καφτατζόγλιου.
1: Άκου να δεις.
0: Μισά-μισά. Εκεί.
1: Άκου. Υπάρχει ένα κονδύλι 25 εκατομμύρια. Να μπουν τα λεφτά, έχει ένα γήπεδο Θεσσαλονίκη εθνικό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μην έχει ένα εθνικό γήπεδο Θεσσαλονίκη.
0: Το κονδύλι ποιος, τι είναι, Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, κράτος, ναι. Okay.
1: Και
0: τι άλλο.
1: Θα βολευτεί και ο Ηρακλής και ο ΠΑΟΚ. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει.
0: Δεν έχει ξεκινήσει τίποτα εντωμεταξύ, έτσι.
1: Τίποτα, ρε.
0: Τίποτα δεν έχει ξεκινήσει.
1: Θα πρέπει να οριμάσουν οι συνθήκες να είναι και πιο. Πιο σοβαρά τα πράγματα στο οπαδικό. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα να.
0: Τα οπαδικά, άστα. Είναι κάτι το οποίο δεν. Άστο να πάει στο διάλογο και το οπαδικό. Ας πάμε στο ουσιαστικό.
1: Δεν μπορεί να υπάρχει τώρα συστέγαση υπό αυτές τις συνθήκες. Θα υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή θα πρέπει να οριμάσει λίγο το έργο.
0: Ναι, δεν είναι μόνο εδώ. Παντού δεν θα μπορεί. Δηλαδή και άκουμε του Ολυμπιακού, άμα ήταν, ναι, δεν θα μπορούσαν.
1: Εδώ δεν είναι Αθήνα που χάνεσαι. Εδώ πας για καφέ και συναντιούνται όλοι με όλους.
0: Εδώ είπαμε, ναι, γίνεται ένας μαραθώνιος και μπλέκουμε ένα στα ταμπούτια με τον άλλον, κανονικά. Αλλά δεν έχει πει κάποιος ότι 3 Ιουλίου, ξέρω εγώ, μπαίνουν οι μπουλντόζες, ξέρω εγώ.
1: Δεν έχει πει τίποτα κανείς.
0: Τι μπαίνουν, τι μπορεί να μπει στο Καφτατζόγλιο, ας πούμε, για να γίνει. Ούτε χρονοδιάγραμμα έχουν πει. Θα το παραδώσουμε, ξέρω εγώ, το 27. Όχι, ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Ηρακλής του χρόνου θα παίξει μισή σεζόν στις Σέρες.
0: Εγώ πιστεύω και εσύ θα παίξεις στις Σέρες όταν αποφασίσετε να ξεκινήσετε το νέο γήπεδο, ας το πούμε. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι με το Καφτατζόγλιο, δηλαδή.
1: Αναγκαστικά θα γίνει, δεν υπάρχει άλλο δρόμο.
0: Έχει δει κάποιο σχέδιο, ότι θα, δηλαδή, έστω και μια μακέτα, εντάξει, πριν και μετά.
1: Εντάξει, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Ναι. Δεν είναι πυρηνική επιστήμη. Okay. Δεν χτίζει γήπεδο. Βελτιώνει το υπάρχον, δηλαδή το κάνει λειτουργικό.
0: Τουρνικέ μη βάζετε, να γίνει και μια, να συμφωνήσουν σε κάτι οπαδί. Έξω τα τουρνικέ από το Καφτατζόγλιο. Πώς το λένε, πηδάμε όλοι τις μάντρες. Πότε πήγες τελευταία φορά Καφτατζόγλιο?
1: Σε ένα ΠΑΟ και Γυνιακός πριν καμιά. Σε ένα κύπελο.
0: Γιατί παίξατε, είχατε παίξει ΠΑΟ και Γυνιακός στο Καφτατζόγλιο, ναι.
1: Ναι, Γυνιακός ΠΑΟ και είχε έδρα ο Γυνιακός. Για να πάρει κατά φράγκο ο Γιώπας τότε.
0: Εγώ δεν θέλω να θυμηθώ πια το τελευταίο παιχνιδική του Άρη, γιατί θα θυμηθούμε.
1: Τι,
0: σε αυτό που
1: κάνατε. Ποιο είναι?
0: Άστο να πει.
1: Έλα, ρε Φώτη, έλα.
0: Ρε, άστο να πάει στο διάλογο.
1: Έλα, ρε Φώτη.
0: Σε αυτό που είχα πάει εγώ στο τελευταίο, είχαμε παίξει ΑΕΛ Άρης, ένα επικαρυπίδι, που κάτι είχε γίνει. Το παίζαμε στο Καφτατζόγλιο, που είχαν έρθει και η θέραπη σε εκείνο το μάτς. Αλλά σε μάτς με τον Ηρακλή πρέπει να ήταν με το σκηνικό με το Σιφάκι, νομίζω. Να σε Ηρακλής Άρης. Λοιπόν, πάμε να αποχαιρετήσουμε τα Espressionist.
1: Τα φιλιά μας τα Espressionist. Χαιρόμαστε που υπάρχουν στη ζωή μας. Χαιρόμαστε. Και πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω και σε λίγο επανερχόμαστε. Θα ακούσουμε το διάλειμμα, σε κλείνουμε από εκεί. Φλάς ακούτε, 99,4. Πάμε να ακούσουμε το διαφημιστικό διαλυματάκι και σε λίγο και πάλι εδώ.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Η δημοσκόπηση της MRB δείχνει την ξεκάθαρη στάση της κοινή γνώμης στην Λάουρα Κοβέση. Η πλειοψηφία υποστηρίζει ότι η Ευρωπαία Εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της. Ένα νέο στοιχείο που προκύπτει από την ίδια δημοσκόπηση είναι ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θέλει πολιτική αλλαγή. Εσωτερικά μηνύματα και υπονοούμενα στην αντιπολίτευση είχε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Βασικό θέμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού ήταν η πρόταση του κόμματός του για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για το φωνικό στην Αμουδάρα της Κρήτης. Συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ζωφία Ζαχαράκη πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νασιός στο Υπουργείο Παιδείας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που απασχολούν τη σχολική και εκπαιδευτική κοινότητα και την σύγχρονη ελληνική οικογένεια. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Star EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εδώ για να καταλάβετε τι εστί Μετάλλικα. Που αρκετοί από το ακροατήριο το γνωρίζετε καλά. Και αρκετοί από εσάς θα πάτε και στην συναυλία.

0: Πιθανότητα να ακούσετε και το Creeping Death, τουλάχιστον στις παλιές συναυλίες το... το είχαν στο set. Δεν έψαξα να δω ποιο θα είναι το set στην συναυλία που δίνουν στο πλαίσιο της φετινής τους περιοδίας. Τους κλείνουμε, εντάξει, πήραμε δόση. Από thrash metal, έκανες headbanging ή όχι? Δεν έχεις και μαλλιά? Όχι. Τώρα να κάνεις, δεν σ' άρεσε?
1: Μαλλιά έχω, μακριά μαλλιά.
0: Μακριά μαλλιά, αυτό εννοούμε, ναι, δεν είπαμε ότι...
1: Γιατί οι μισοί από αυτούς που τους ακούνε πλέον δεν έχουν καθόλου μαλλιά.
0: Βέβαια, εντάξει, οι άλλοι έχουν βάλει πρόσθετα, έχουν κάνει εμφύτευση. Λοιπόν, για πάμε λίγο στα ματσάκια τώρα του Σουκού, της Κυριακής.
1: Κοίτα τώρα, υπάρχει μια αίσθηση ότι ο Γιακουμάκης θα μπει σήμερα και τα λοιπά. Δεν νομίζω να είναι αποστολή. Νομίζω ότι ετοιμάζεται για το παιχνίδι της ΑΕΚ.
0: Okay.
1: Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα είναι ένα παιχνίδι που για τον ΠΑΟΚ έχει μεγάλη σημασία, υπό την έννοια του ότι η μη ήττα τον τοποθετεί φαβορί για τη δεύτερη θέση. Τώρα, η νίκη νομίζω του κλειδώνει τη δεύτερη θέση.
0: Όπα, να το, οπα, το τηλέφωνο. Πάρα πολύ ωραία.
1: Το πώς θα πάρουμε νίκη, δηλαδή το στατιστικό είναι αυτό που με τρομάζει εμένα περισσότερο. Δηλαδή σε μία σεζόν να κάνω 5 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και να έχω 4 νίκες και μια ισοπαλία.
0: Είναι too much.
1: Το βρίσκω. Δεν θα ξανασυμβεί με καμία ομάδα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, ποδοσφαιρικά ο ΠΑΟΚ έχει βρει το κουμπί του Ολυμπιακού. Δηλαδή είναι σαφές αυτό, εντάξει.
0: Ναι, και ο Ολυμπιακός παίζει με φόβο. Έτσι, σου λέει, με αυτούς δεν μπορούμε να, πώς το λέτε, να τα απεξέλθουμε.
1: Παίζει με φόβο γιατί τους κάνω συνεχώς γκολ.
0: Ναι.
1: Και το παιχνίδι που δεν έκανα γκολ θα μπορούσα να κάνω και ήμουν με 8 αποσύρσεις βασικών. Δηλαδή, αν δεις την 11 και την 5, θα πεις τι γίνεται να μην έχει χάσει ο ΠΑΟΚ. Και όμως δεν έχασε.
0: Και αυτό σου λέω ότι παίζει φοβικά ο Ολυμπιακός. Και όχι μόνο. Και με το Λεβαδιακό σου, που τον έχω δει φοβικά έπαιζε, και στο Καραϊσκάκης μέσα. Τώρα τι να σου, με την Κηφισιά θυμάμαι ένα μάτς που τους έβλεπα. Λέω τώρα τι, είναι Ολυμπιακός τώρα δηλαδή αυτό το πράγμα
1: που τίθεται. Εντάξει, αλλά με το Λεβαδιακό δεν έχασε.
0: Okay, ναι, αλλά σου λέω ναι. Κόντεψε να χάσει και, ναι, και πάρα πολλά.
1: Η ουσία για τον Ολυμπιακό είναι ότι έχει θέμα με τον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτή επειδή είναι μυστήρι, ξέρεις, καμιά φορά τους γίνει εγωισμός. Θέλει δηλαδή προσοχή του.
0: Α, την πέμπτη φορά θα βγάλουν εγωισμό που θα παίξουν. Okay.
1: Εντάξει, θα είναι μεγάλη αποτυχία για τον Ολυμπιακό να μην βγει έστω δεύτερος.
0: Βέβαια, καλά, αυτό δεν το συζητάμε.
1: Μετά από χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα με 15 βαθμούς δύο φορά.
0: Ούτε γκολ έβαλε ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη εναντίον σας φέτος, έτσι. 0-2-0-0.
1: Ναι. Αλήθεια αυτό. Εμείς από την πλευρά μας ευελπιστώ ότι η εικόνα κάποιων κομβικών παιχτών θα είναι καλύτερη. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο ΜΕΙΤΕ θα είναι έτσι όπως ήταν την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Καλά, μην φανταστώ ότι θα κεντάει κιόλας.
1: Όχι, δεν περιμένω να κεντάει, μπορεί να στρίβει θέλω.
0: Λίγο, ένα κλικ παραπάνω από ό,τι έστριβε.
1: Ναι, αυτό. Αν γίνεται αυτό, παρακαλώ,
0: ναι,
1: θα ήταν χρήσιμο.
0: Δεν ήταν
1: τώρα πολύ. Από εκεί και πέρα, ο Ζήφκοβιτς έχει βρει ρυθμό, ο Κένι έχει βρει ρυθμό, ο Κωνσταντέλιας είναι τεφορμένος, να δούμε αν θα μπορέσει να στώσει. Ο τεφορμένος Κωνσταντέλιας βέβαια έχει συμμετοχή στα 2-3 γκολ.
0: Ναι, είπαμε, είναι στη ροή του παιχνιδιού. Για να...
1: ναι. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι θα βρούμε τρόπο. Το πώς, δεν μπορώ να το προβλέψω. Αλλά πιστεύω θα βρούμε τρόπο.
0: Άγχος Ολυμπιακός, να σου πω εγώ ότι αστοχεία ο Ελκαμπία, άμα χάσει τα πρώτα 1-2, μετά τον ψιλοπαίρνει από κάτω. Έχει και θέμα, πώς το λένε, στη δημιουργικότητα.
1: Εγώ τον Ολυμπιακό τον περιμένω χειρότερο από την Τούμπα. Στην Τούμπα ήταν καλός.
0: Στην Τούμπα ήταν πολύ καλός. Για μεγάλο διάστημα.
1: Ναι. Του το πέτα καλώς και χάσε 3-1. Δηλαδή το αμπέ στο μυαλό του παίχτη.
0: Είναι τέτοιο, ναι, γι' αυτό σου λέω. Ότι μετά σε πιάνει και το ότι. Πώς το λένε, δεν σου βγαίνει κάτι. Πώς να το αντιμετωπίσω κτλ. Τι θα βάλει, Παυλέγκα προφανώς κάτω από τα δοκάρια.
1: Δεν αλλάζει, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Κένι και Τζιόλα Μιχαηλίδης Μπάμπα.
0: Ναι.
1: Με η Τέ πιστεύω θα ξαναβάλει.
0: Θα τον βάλει, αφού τον έβαλε και το ζητούμενο είναι να παίζει, ναι.
1: Ζήφκοβιτς Κωνσταντέλιας Τάισον. Με τον Χατσίδη στην αποστολή, δηλαδή θα είναι αποστολή ο Χατσίδης νομίζω. Και στην κορυφή γίνεται Μέγεφ, ο Λευκός Ίσακ. Αυτή είναι η δεκάδα του Πάου.
0: Σε κακή κατάσταση ο Ίσακ φέτος. Έτσι για να το... Δηλαδή δεν ήταν...
1: Η λευκή εκδοσή του τα πάει καλά πάντως.
0: Τα πάει καλύτερα. Από τη μαύρη, την original, τη soul, ας το πούμε έτσι, R&B.
1: Την R&B εκδοχή, ναι.
0: Εκδοχή του, ναι. Πω, και εσείς όλοι οι ίδιοι και οι ίδιοι παίζουν, έτσι. Μετά την Τετάρτη ξανά έχει μάτς. Δεν βλέπω δηλαδή τι να, να μπει και ο Γιακουμάκης να παίξει.
1: Σίποτα.
0: Ναι. Αυτοί οι 11 θα το πάρουν άλλα τρία μάτς σκηνή κορδόνη, σε ρή.
1: Την υγεία τους να έχουν τα παιδιά. Και όλα θα πάνε καλά.
0: Ναι. Χατσίδης μπορεί να μπει αλλαγή, έτσι.
1: Αλλαγή.
0: Ναι. Και ο Ολυμπιακός τι εκπλήξεις μπορεί να κάνει, δηλαδή τι μπορεί να κάνει.
1: Θα ξεκινήσει με Ζέλσο Ποντέσε αντί Ροντινέη Ζέλσον.
0: Ναι.
1: Ένα είναι αυτό.
0: Ποντέσε φέτος είναι...
1: Εντάξει, δεν πάει να είναι ο Ποντέσε όμως.
0: Okay. Ναι, περιμένεις μία...
1: Έχει μία-δύο ενέργειες, θα τις κάνει.
0: Πόσοι περίμεναν έτσι, ναι, οκ. Okay.
1: Και θα πάει ο Ροντινέη στα μπακ, αυτές είναι οι ενέργειες. Α, μπορεί να αλλάξει και τον Ορτέγκα με τον Μπρούνο.
0: Πολύ αυτό. Αυτό είναι το δίλημα. Αυτό είναι...
1: Τη χαρά του έχει βρει ο Ζήφκοβιτς από εκεί. Πιστεύω πάλι καμιά assist, κανένα γκολ θα έχει πάλι. Δεν μπορεί. Αυτό που παθαίνει ο Ολυμπιακός με τον Ζήφκοβιτς, δεν πιστεύω να το έχει με άλλον παίκτη στην ιστορία του. Έχει κάτι 8 γκολ. Κάτι τέτοια πρέπει να έχει. Δηλαδή, όποτε θυμάμαι τελευταία πάω ο Ολυμπιακός, ο Ζήφκοβιτς έχει γκολ.
0: Ναι, είναι... Έχει αυτή την έφεση. Αλλά η αριστερή μπακ του Ολυμπιακού είναι τραγωδία.
1: Μα είναι και δύο ξένοι, είναι απίστευτο.
0: Τραγωδία κανονική, ναι.
1: Πιάνουν θέση ξένου, δηλαδή είναι.
0: Και το Ροντινέη δεξί μπακ τον βάλει.
1: Ναι, πού να τον βάλει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να αναστηθεί και ο Κωνσταντέλιας να και πάει εκεί υπεραριθμίες από αριστερά μαζί με τον Τάισον. Ο Μπάμπα να κρατάει πίσω τα. Την Κερκόπορτα.
0: Ο Μπάμπα την κρατάει.
1: Την Κερκόπορτα την κρατάει εκεί.
0: Ναι. Ποιο είναι το Ζέλσον θα μαρκάρει ή όχι. Όχι
1: το Ζέλσον.
0: Το Ζέλσον είναι το Ζέλσον. Ναι.
1: Ο Ζέλσον στο μεταξύ από αριστερά μας κάνει κουδούνι συνήθως. Αλλά άμα παίξει ο Ποντέσε θα πάει δεξιά.
0: Δεν ξέρω, πολύ προβλέψιμος Ολυμπιακός, λείπει το απρόπτο. Γι' αυτό σου λέω ότι ακόμα και τον Κωνσταντέλια που λες, αν δεν είναι καλό στη ροή του αγώνα, μίνιμουμ δύο ενέργειες. Δηλαδή, είτε καταλήξουν σε τελική, είτε σε γκολ, είτε σε, ξέρεις, να πάει να μπλεχτεί με καμιά 7-8 αμυντικούς στην εξέλιξη της φάσης. Κάπως τον καταλαβαίνει η άμυνα του Ολυμπιακού τώρα στην προκειμένη περίπτωση. Mm. Ο Ποντένσε, τι να σου πω, δηλαδή τσούκου, τσούκου από εδώ, από εκεί να το κάνεις, να το φέρεις. Δεν βολεύει τακτικά, δεν ξέρω, δεν βολεύουν... Τα χαρακτηριστικά των παικτών δεν μπορεί ο Ολυμπιακός σε αυτά τα παιχνίδια με εσάς. Δηλαδή είναι και πολύ μεγάλος αριθμός των αγώνων πλέον.
1: Εντάξει, απλά είναι πιο φρέσκος φαίνεται. Αυτό είναι σαφές. Έχει περισσότερες εντάσεις. Και θα δούμε πώς θα χτυπήσει αυτό στη ροή του αγώνα. Δηλαδή δεν είναι κάτι απλό.
0: Έβγαλε, ναι, αυτό είναι η αλήθεια, ότι στην Τούμπα έβγαλε φρεσκάδα, αλλά το είδες να είναι αρκετό αυτό, δεν...
1: Δεν ήταν αρκετό, που στο καλό του διάστημα δεν βρήκε γκολ και όταν δέχτηκε τα δύο μαζεμένα, εξαφανίστηκε από το γήπεδο.
0: Και έχει και ένα μπερδεμένο προπονητή, αυτό είναι το ατού του Λουτσέσκου. Του Λουτσέσκου δηλαδή, τώρα ατού και τέτοιο, πάει με αυτό το 4-2-3-1 και σου λέει αυτά είναι τα χαρακτηριστικά των παιχτών. Έτσι θα το.
1: 4-2-3-1 πήγε με τη Λίμπαρ.
0: Ναι, με τη Λίμπαρ κάποια στιγμή είπε να βάλω τον Ταρέμι μαζί με τον Ελκαμπή και πάντα από εκεί μπερδεύεται. Γιατί πάντα το σκέφτεται να του βάλω, να μην του βάλω, γιατί δεν μου βγήκε να παίζουν μαζί. Μετά κάνει και λάθος.

0: Αυτό είναι. Θα σου βγει το πλάνο, εφόσον είναι καλό το πλάνο. Εντάξει.
1: Δηλαδή αυτό το γελιότητα πήρε το παιχνίδι, το πήραν οι αλλαγές. Δεν είναι οι αλλαγές, αυτά είναι προκαθορισμένα.
0: Mm-hmm. Ναι, εκτός άμα γίνει κάτι.
1: Ναι. Δηλαδή, οκ. Okay. Εγώ προγραμματίζω να παίξει, ξέρω εγώ, 70 λεπτά ο Μέιτε, 20 λεπτά, ξέρω εγώ, ο Σντόεφ, 80 ο Ζίβκοβιτς, δηλαδή. Αυτά από πριν τα δουλεύει.
0: Ναι, το πήραν οι αλλαγές είναι άμα κάνει μια κίνηση στο 80, βάλει να πάρει ένα ρίσκο, κάτι τέτοιο το λένε. Τώρα ναι, με τις νορμάλ αλλαγές. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός είναι ακόμα και σε αυτό προβλέψιμος.
1: Το ερωτηματικό είναι τι θα γίνει στη Φιλαδέλφεια.
0: Χαρήκαμε. Εννοείται. Τι ώρα τα μάτσα πάμε, ναι. Τα δικά σας, 7.30.
1: 7.30 και τα δύο. Ναι.
0: 5 εμείς, 7.30 εσείς. Μπορούσα αυτά να τα βάλουν 8 έτσι να έχουμε. Να τα δούμε δηλαδή με την ησυχία μας. Να είμαστε πάλι αγκομαχώντας την.
1: Σταμάτα, γιατί Τετάρτη έχει και έκτακτο το Open, θα πρέπει να τρέχουμε. Άστο, μια χαρά είναι. 7.30, 9.30 θα είμαστε, 11 θα είμαστε στην κουμπί. Σταμάτα. Από τι τρέλα είναι αυτή η ψηφιά.
0: Καλά θα είναι, αφού έχει πρώτα τελευταία αγωνιστική είναι. Μετά τελειώνουμε. Την άλλη Κυριακή θα το χάσουμε το υπερθέαμα.
1: Μια χαρά είναι το θέμα, φίλε. Κανένα θέμα δεν έχει η ελληνική σου περιοχή.
0: Για μένα λέω, δεν είπα το υπερθέαμα
1: για σένα,
0: του.
1: Ναι. Για σένα, όντως είναι.
0: Το ψυχοφθόρο
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι μια εποχή η καλύτερα πρεζάκια.
0: Πόσα ούζα να πάω να πιω για να δω Άρη Σοφ 5 ώρα δηλαδή την Κυριακή. Παίζω, σε παρακαλώ
1: πολλά,
0: πάρα πολύ.
1: Πολλά.
0: Τρεκλίζοντας πρέπει να πάω. Πρέπει να πάω δηλαδή.
1: Πρέπει να πας κάγκελο δηλαδή. Ναι. Οτιδήποτε κάτω από το κάγκελο είναι.
0: Είσαι κατεστραμμένο. Θα τελειώσει εκεί στην καρέκλα.
1: Εγώ αναρωτιέμαι δηλαδή με την υπομονή σου.
0: Πραγματικά, ναι.
1: Δεν είναι ντροπή.
0: Δεν μπορεί να φανταστεί την ερημιά όταν ξέρει τρία τέταρτα πριν το γήπεδο. Σε βλέπει κάτω αγκαλιές, αγόρι μου ήρθε και σήμερα α πούμε. Μπράβο, πατημασιές ακούγονται και τέτοια.
1: Ναι. Ήρωα, πραγματικός ήρωας.
0: Εγώ απορώ γιατί δεν ανοίγουν. Έβαλε και ακριβά εισιτήριο ο Καρυπίδης κιόλας έτσι. Δηλαδή,
1: τι έκανε, δηλαδή.
0: 25 ευρώ το βάλε αυτό το παιχνίδι στη θύρα 2. Εντάξει, δηλαδή. Βάλτε ρε.
1: Στη θύρα 2.
0: Ναι.
1: Αυτοί που ακουμπάνε το κάγκελο εκεί και είναι έτοιμοι να πεθάνουν από στεναχώρια πληρώνουν και 25 ευρώ.
0: 25 ευρώ αυτό οι πρόεδροι δεν το σκέφτονται γιατί βλέπουν το εισιτήριο μόνο. Ότι για να πας θα πάρεις το παιδί σου, θα το πάρεις σάντουιτς, κοκακόλα, ένα ψυχτικό, τέτοιο, θα φας κάτι πριν με τα βενζίνες πηγενέλα.
1: Είσαι ένα κατοστάρικο.
0: Ένα κατοστάρικο για να δεις Άρη Σόφη, έτσι, 5 ώρα την Κυριακή. Και η κατάρα ποια είναι, έτσι, θα βρέχει να ξέρεις. Δηλαδή δεν έχω δει πρόγνωση καιρού.
1: Έχει έκθεση βιβλίου.
0: Είμαι σίγουρος ότι για να δέσει όλο το σκηνικό ο καιρός θα είναι έτσι.
1: Έχει έκθεση βιβλίου, ναι. Λέγομαι, τελειωμένο.
0: Θα βρέξει εκεί 5 με 7 θα
1: βρέξει. Μη σου πω χαλάζει.
0: Ναι, ναι.
1: Μη σου πω χαλάζει. Πότε παίζεται Σάββατο.
0: Όχι, ρε Κυριακή, αφού σου λέω. Δεν σου λέω με την ψυχή στο στόμα. Θα πάμε 5 ώρα, εμείς 7.30 το 1-4.
1: 1-4, δεν θα θεί 1-4. Μπράβο, ρε Φώτη. Τι ονός ήταν αυτός.
0: 1-4 το. 1-4 ούτε. Ούτε ο Λουτσέσκο δεν το πιστεύει. Πάρ το 0-1 που έχει πει μια.
1: Καλά, εννοείται.
0: Και θα είναι σε παράλληλη σύνδεση, έτσι. Που στην εποχή του ΒΑΡ, ξέρεις, μπορείς να δεις γκολ στο άλλο γήπεδο, να αγκαλιαστείς με τον άλλο, να φιληθείς, να. Το φάγαν, το κάνουν για να το ακυρώσει ο βαρίστας και μετά να. Να πάθεις κατάθλιψη, ας πούμε. Mm. Το έχουμε πάθει πολλές φορές στο στοίχημα.
1: Δεν πιστεύεις, δηλαδή, ότι αν δάσεις το Χαριλάου να κάνεις το Άρη Σόφι. Εντάξει. Και κάνει 0-1 ο Μπακασέτας.
0: Άντε πάλι. Αφού σου λέω 5 ώρα είναι το μάτς, πώς θα κάνει ο Μπακασέτας 0-1, πού θα το κάνει ο Μπακασέτας το 0-1, 5 ώρα.
1: Μετά, στο ποτό.
0: Μετά θα είμαι στο σπίτι μου, ναι. Θα είμαι κουμπωμένος από πιο πριν, θα τα δω ψύχρεμα τα πράγματα. Μπακασέτα και εγώ τον βλέπω να κάνει την.
1: Να γράφει ιστορία.
0: Να αποθεωθεί από το κοινό της Allwin Arena. Εκεί μέσα. Για να δούμε, θα έχουν πολύ ενδιαφέρον τα παιχνίδια. Το 6-10 γίνει 5-40, έτσι.
1: Πέφτει πάω ξύλε σιγά.
0: Το 6-10 ρε, ήταν λες και έπαιζε με τον. Δηλαδή, που λέει ο λόγος και ο Λεβαδιακός ήταν δεύτερος. 6-10, πόσο δε τώρα, ας πούμε, δηλαδή, που υπάρχει. Και αυτό το δίσου.
1: Μηνύματα.
0: 1.52 δίνει την ΑΕΚ.
1: Παραδοθεί εντός 30 λεπτών η παραγγελία μου, εντάξει.
0: Είναι κανονική παραγγελία ή παρακολούθηση.
1: Τα παιδάκια που θυμάσαι, που είδες, που τους πιάσανε.
0: Ναι.
1: 19 και 20 χρονών.
0: Και εμένα μου στείλαν κάτι χθες. Ποια παιδάκια.
1: Που κάνανε παραλαβή ντρόγκας μέσω

0: δική σου.
1: Το είδα, ναι.
0: Τσακάλια. Αυτοί δεν πρέπει να τιμωρηθούν.
1: Λες όχι,
0: δεν πρέπει να τιμωρηθούν. Όχι, γιατί τιμωρηθούν.
1: Ναι.
0: Νεανική επιχειρηματικότητα κάνει. Δηλαδή, αυτό το κανονικά η ΔΥΠΑ πρέπει να δίνει λεφτά.
1: Καλά, μιλάμε για την Ελλάδα όμως, έτσι όχι για το Άμστερνταμ ακόμα.
0: Φίλε, μην κόβεις τα φτερά της νεολαία.
1: Του επιχειρηματία που θέλει να τονώσει την αγορά.
0: Μην κόβεις τα φτερά της νεολαίας. Τι λένε, ποντάρουμε στη νέα γενιά, δεν λένε.
1: Βέβαια.
0: Αποδείξτε το, παιδιά.
1: Νεανική
0: επιχειρηματικότητα. Τι κάνουν οι άνθρωποι.
1: Ένα 50 την ΑΕΚ.
0: Ένα 50.
1: 52,
0: ναι. Παίξει ένα 50.
1: 7-20 στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Χθες παίζει ένα παιχνίδι Σαουδική Αραβία, παίζει ο Ρονάλντο, Αλ Νάσρ, στη βραδινή εκπομπή. Στέλνει ένας ακροατής γύρω στο 60. Παιδιά, στη Σαουδική Αραβία διαιτητής είναι ο Φωτιάς. Μπαίνω, το τσεκάρω, είναι πράγματι ο Φωτιάς και παίζουμε όλοι πέναλτι. Λέμε εντάξει, ναι. Δηλαδή πήγε μέχρι εκεί. Έχει φάτσα κάρτα τον Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν μπορεί δηλαδή να μην δείξει μια βούλα. Ναι, με τα conference, τα μπάσκετ, τα τέτοια το. Το χάσαμε.
0: Δεν το έπαιξες.
1: Όχι, όχι. Το έπαιξα, αλλά το ξέχασα. Και κάποια στιγμή βγάζει η στοιχηματική εταιρεία πληρωμένο το δελτίο. Έδωσε στο 100 ο γίγαντας πέναλτι. Γιατί είναι ο Φωτιάς. Γιατί τον. Δηλαδή,
0: γιατί μπορεί.
1: Γιατί μπορεί. Γιατί είναι ο Φωτιάς και πληρώνει τον κόσμο.
0: Τον κόσμο.
1: 100%. Άρα, Πανσεραϊκός Κηφισιά, εγώ και πέναλτι βλέπω. Διαιτητής είναι ο Γιαννάκης Παπαδόπουλος που τόλμησε να φωνάξει τον Φωτιά να πάρει πίσω το πέναλτι. Δεν πρέπει να δείξει κάνα δύο πέναλτι του Πανσεραϊκού για να δείξει καλή διαγωγή. Έτσι τη βλέπω εγώ τη δουλειά. Το άλλο συμφωνώ.
0: Σε αυτά τα παιχνίδια ψιλοκόκκινες βλέπω.
1: Θα παιχτούν και οι κόκκινες, αλλά την
0: καρφή. Κόκκινη Κηφισιά, μην καρφωθείτε, το ξοδέψει τα παρετέτια.
1: Να σου πω κάτι για το ξεκάρφωμα, μπορεί να. Κάτι γίνεται πάντα, τέλος πάντων. Άσος Πανσεραϊκός 3-20. ΧΑΕΛ Αστέρας Τρίπολη, συμφωνώ. Και διπλό Πανετολικό, συμφωνώ. Πόσο δίνει τριάδα. 3,20 επί 3 επί 3,25. Δίνει όλο μαζί αυτό. Άμα βγει, να πάμε διακοπές.
0: 30 φράγκα.
1: 31 φράγκα και 5% μπόνους μας δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες. Έτσι, γιατί δεν είναι αρκετό το 30. Θα πάρεις και 5% μπόνους. Άρη Σόφη, τι λες.
0: Χαρά το ποδοσφαίρο.
1: Θα χαρούνε το ποδόσφαιρο. Γκολ, γκολ, over κτλ. Άσος και γκολ, γκολ. Θα κερδίσει ο Άρης. 1,75 δίνει το over στο Βόλος Λεβαδιακός.
0: Καλό είναι.
1: 11,5 το over 6,5, το 7 συν.
0: Over 5,5 τι δίνει.
1: Over 5,5, 8. Μια χαρά. Corner, over 8,5, το δίνει 82. Τσιμπημένο, μια χαρά. Και σε εσάς τώρα τι θα γίνει, πραγματικά ο Θεός και η ψυχή τους. Το 6,10 ήταν.
0: Ναι, φίλε, τι να γίνει με εμάς.
1: Τι να γίνει.
0: Τι να γίνει. Δηλαδή, τι πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει.
1: Κάτσε, άμα γίνουν οι εκπλήξεις, πόσο δίνει η διάδα, κάτι το οποίο προφανώς θα παιχτεί 5 ευρώ, για να μην το ζήσουμε, ξέρεις, εντελώς.
0: Ναι, χωρίς να βγάλεις μία, σε καταλαβαίνω.
1: Το έργο να το δούμε, ξέρεις, και άφραγγι, δίνει 38. Δίνει διπλό ΠΑΟΚ και διπλό Παναθηναϊκός. Και βάλτε, λέει, ένα ακόμα να πάρετε πριν 5%. Όχι, δεν θέλουμε πριν 5%. Θα παίξουμε τη διάδα για να το δούμε έτσι 7 με 9. Ήσυχη το παιχνίδι τουλάχιστον. Τα παιχνίδια. Οκ, okay, αυτά. Καλή διασκέδαση. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Εντάξει.
0: Ναι, Φώτη.
1: Θα πας τέτοιο μετά. Θα πας στούντιο ή μπα.
0: Έχω Foxbet. 12 η ώρα, συντονιστείτε.
1: Ναι.
0: Θα στρέψω την ΑΕΚ πρωταθλήτρια.
1: Θα το κάνεις όλα τα γούρια, θα τα τσιμπάει ο άλλος ο Σταύρος.
0: Δεν είναι γούρια, παιδιά, δεν το πιστεύω πραγματικά.
1: Το τρώει.
0: Το πιστεύω, σου λέω. Ρε.
1: Το πιστεύει. 100%.
0: Εγώ από όλο και δεν έχω κάνει το χείρι του θριάμβου ακόμα.
1: Ναι. Πάμε, γεια σας, τα λέμε. Bye. Yeah. Πάμε στο διάλειμμα. Και θα επανέλθουμε για το τελευταίο κομμάτι και για τη σημερινή Πιπατσιρίνης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
4: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
5: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
6: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Πολύ ωραία περάμε Μετάλλικα. Θα περάσετε πολύ ωραία και όσο πάτε και στην αυλία προφανώς. Θα ακούσουμε κάνα τραγουδάκι και την Δευτέρα και με τις εντυπώσεις. Αυτά που θα δούμε και θα διαβάσουμε δηλαδή. Λοιπόν, πάμε για τον τελευταίο ημίωρο. Κλείσουμε και το... Τώρα διαβάζω και κόλλησα η Χάπολ Τελαβίβ που συνεχίζει ακόμα και τώρα στα πλοίο στην Ευρωλίγκα. Ήταν και πρωτοπόρος στην κανονική διάρκεια. Είχε πάρει το Μίτσι, θυμάστε, έτσι, είχε κάνει πάταγο, αλλά δεν τράβηξε και ιδιαίτερος αυτή η μεταγραφή. 5 εκατομμύρια παίρνει το χρόνο ο συγκεκριμένος. Μάλιστα, παιχταράς κατά τα άλλα, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν έπαιξε. Σύμφωνα, λέει, με όσα αναφέρει το Ισραηλινό Sport 5, ο πρόεδρος της Χάπουελ σκοπεύει να εκτοξεύσει τον προϋπολογισμό της ομάδας του κατά 30% για την επόμενη χρονιά. Οπότε θα το φτάσει στα 76 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Κάνει η ομάδα 76 εκατομμυρίων ευρώ. Okay. Ρωσιάου 200 πρέπει να βάλει το Ρωσιάου, δηλαδή, για να φτάσουμε. Κάποτε έχουν, δηλαδή, όλοι οι εμπλεκόμενοι στην Ευρωλίγκα έχουν χαζέψει, έχουν αποτρελαθεί. Now... 76 εκατομμύρια είναι μυθικό το ποσό. Οπότε καταλαβαίνουμε τι έχει να γίνει και του χρόνου. Καλά, θα μου πει κάποιος, κάτσε να τελειώσει μία η... η τωρινή Ευρωλίγκα και μετά το βλέπουμε. Τώρα για το παιχνίδι με τον Όφι. Είναι πιθανό να επιστρέψει ο Μωρόν στην αποστολή. Αλλά δεν είναι ακόμα κάτι σίγουρο, 100%. Γιατί εκτός από τα σωματικά έχουμε και τα ψυχολογικά, έτσι. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Πολλά και διάφορα, τέλος πάντων, τα οποία υπάρχουν στον Άρη γενικότερα. Ο Χόγκλα, λέει, και ο Μεντίλ, που δεν είχαν παίξει στο Παγκρίτιο, προπονούνται κανονικά. Τιμωρημένος είναι ο Καντεβέρε. Ο Μωρόν, είπαμε, αν θα επιστρέψει, θα επιστρέψει για την αποστολή και αν είναι στα καλά του γενικότερα. Ο Αλφαρέλα είναι εκτός ομάδας, δηλαδή είχε 4 επιθετικούς ο Άρης. Και τώρα έχουμε τον Γκουάμε επί της ουσίας για αυτό το παιχνίδι. Σήμερα γίνεται, τώρα λογικά θα γίνεται η τελευταία προπόνηση. Για αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, τώρα συμπεράσματα, τι μπορεί να βγει και τα λοιπά. Κάθισα λίγο και έκανα ένα μπλοκ για το πρώτο θέμα που αφορά τους στόπερ. Το πόσο κακή διαχείριση έγινε φέτος στους στόπερ, σύν το γεγονός ότι ο Φαμπιάνο κινήθηκε σε πολύ ρηχά νερά. Εντάξει, τώρα μιλάμε εδώ για μυθικές κινήσεις που έγιναν φέτος στην θέση των στόπερ, με Φαμπιάνο, Μπράμπετς, το Ρόουζ, τον είχαν πει από το ξεκίνημα της προετοιμασίας, φύγε βρες ομάδα, και τον Άλβαρο που αποκτήθηκε νωρίς. Αυτοί οι τέσσερις κάνανε προετοιμασία. Στο conference με την Αράζ, το πρώτο μάτς έπαιξε δίδυμο Φαμπιάνο Μπράμπετς, στο δεύτερο μάτς ο Άλβαρο πήρε θέση του Μπράμπετς με τις γνωστές συνέπειες. Μετά αποκτήθηκε ο Σούντμπεργκ στα τέλη Ιουλίου. Και στις αρχές Σεπτεμβρίου έφυγε ο Μπράμπετς για την Ρίο Άβε. Τώρα μιλάμε, δηλαδή, έγινε ό,τι να είναι. Έγινε κυριολεκτικά ό,τι να είναι στους στόπερ. Μετά ο Άλβαρο το Φεβρουάριο έλυσε το συμβόλαιο του, πήγε σε μια ομάδα στην Κίνα, στην Σαντόγκ Ταϊσάν. Οπότε άρχισε, κατέληξε με τρεις στόπερ, έτσι. Δηλαδή τον εξής ένα, τον Φαμπιάνο, γιατί ο Ρόουζ, είπαμε, από το ξεκίνημα τον είχαν πει γεια σου και μετά μας είπανε. Και ο Σούντμπεργκ. Πραγματικά δημιουργείται η απορία πώς είναι δυνατόν για αυτόν τον ανεπαρκέστατο ποδοσφαιριστή ο Άρης να είχε ενδιαφερθεί για τρεις συνεχόμενες μεταγραφικές περίοδους. Δηλαδή, μια παίκτη που περπατάει.
ο οποίος επίσης έχει συμβόλαιο για την, για την επόμενη χρονιά. Γιατί ακούω το budget να το θα πέσει και θα το... Το budget ανέβηκε από λάθη, έτσι. Όταν πας και παίρνεις το Σούντμπεργκ με μεταγραφή, δεν μπορεί να μην είδε κάποιος. Δηλαδή αυτός που το πρότεινε και το πρότεινε και επέμενε και τελικά αποδέχτηκε και τον πήρανε μετά από τρεις αγωνιστικές περιόδους, αυτός που δηλαδή που είπε πάρτε το Σούντμπεργκ. Εντάξει, δηλαδή... Φαμπιάνο είναι και αυτός πεσμένος, είναι πεσμένος από πέρσι που δεν έχει κάνει την προετοιμασία, τότε που είχε καθυστερήσει να γίνει η επέκταση, η ανανέωση μάλλον του συμβολέου του. Και όλοι του οι αριθμοί, τώρα με τα διαβάζω και σας κουράζω, είναι πεσμένοι όλοι του οι αριθμοί, με πιο σημαντική την πτώση που έχει και στα γκολ, από δύο χαρακτηριστικά. Την πρώτη σεζόν στον Άρη, όταν έπαιζε βασικός ο Φαμπιάνο, ο Άρης δεχόταν γκολ κάθε 124 λεπτά. Και φέτος δέχεται κάθε 87 λεπτά, έτσι. Αλλά και στο επιθετικό κομμάτι. Την πρώτη χρονιά είχε προωθημένες πάσεις στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου 4,2 ανά αγώνα. Και φέτος πήγε στο 2,8, δηλαδή μείον 33%. Προφανώς κάποιο ρόλο παίζει και η ηλικία, αν και εγώ δεν τα... Δηλαδή νομίζω για τους στόπερ το ηλικιακό εύρος 31-34 είναι μια χαρά. Αλλά παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα, ότι έχει την προετοιμασία, ότι έχει αυτό τον τραυματισμό, λόγω του τραυματισμού αυτό το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, που τον άφησε και έξω για κάνα δίμηνο φέτος. Συν το γεγονός ότι δεν είχε και καλούς παρτενέρ, έτσι. Φαμπιάνο έχει και του χρόνου συμβόλαιο, οπότε νομίζω ότι ένα από τα πρώτα ζητήματα θα είναι πώς δηλαδή, να βρεθεί ένας προπονητής ο οποίος θα τον... επαναφέρει σε υψηλό επίπεδο και προφανώς θα πρέπει να αποκτηθούν και δύο στόπερ, έτσι. Καλή στόπερ, δύο στόπερ, δεν με νοιάζει να ακριβή, φτηνή, με πεσμένο μπάτζετ κτλ. Και με πεσμένο μπάτζετ μπορεί να βρει καλούς παίκτες μια χαρά. Προφανώς, άμα έχει περισσότερα χρήματα, ναι, έχει το περιθώριο και καλύτερες επιλογές. Αλλά ο Άρης, όσες φορές έχει περισσότερα χρήματα. Μετά τους χρυσοπλήρωνε και φαινόταν ότι πληρώνει δύο ομάδες από, τα, από λάθη τέτοιου, δηλαδή στυλ Σούντμπεργκ, ας πούμε, έτσι. Τώρα μην τους, θα κάτσουμε να τους μνημονεύσουμε μια μέρα, αλλά δεν είναι τώρα της, της παρούσης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και, και σήμερα, τι περιλαμβάνει το, το πρόγραμμα. Είναι ένα Σαββατοκύριακο, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Δύο-τρεις αγωνιστικές έχουν απομείνει για να ολοκληρωθούν όλα τα, τα πρωταθλήματα. Οπότε σήμερα τι έχει? Έχει ένα Lens Nant στην Γαλλία. Η Lens είναι στο μείον 6 από την Παρί, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχουν ρεαλιστικές ελπίδες. Έχει ένα ωραίο που σε μπνέει για γκολ το Dortmund Frankfurt. Με την Frankfurt να είναι εδώ η ενδιαφερόμενη ομάδα. Έχει σήμερα το βράδυ Levante Osasuna. Levante είναι στο μείον 4 από την 17η Σεβίλη, οπότε είναι παιχνίδι στο οποίο η Λεβάντε καίγεται και ο Σασούνα θέλει να βγει στην Ευρώπη γιατί είναι ψηλά στην βαθμολογία. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή βραδιά με αυτά και με αυτά. Και παίζει και η Β' Ιταλίας σχεδόν όλη η αγωνιστική.

έχει αρκετά πραγματάκια και μπάσκετ έχει, εννοείται. Παναθηναϊκός Βαλένθια στις 9 και 4. Μία νίκη θέλει ο Παναθηναϊκός για να πάει στο Final Four. Και Ζαλγκίρις Φενέρ. Εκεί όπου προηγείται με 2-1 η Φενέρ. Τι είπα, ότι συνεχίζει η Χάπολ? Όχι, η Χάπολ δεν συνεχίζει, αποκλείστηκε, αποχαιρέτησε χθες, αφού από τη Ρεάλ. 81-87 προκρίθηκε η Ρεάλ με 3-0, να είναι η συνολική σειρά των αγώνων. Και αύριο και μεθαύριο γίνεται χαμούλης σε όλα τα πρωταθλήματα. Έχει Liverpool Chelsea νωρίς στις 2.30 αύριο. Manchester City Bradford, τεράστια σημασίας παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Η 9 η ώρα παίζει όλη η Β' Γαλλίας αύριο.

Lazio Inter στην Ιταλία, χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έλεγα αυτό το match. West Ham Arsenal την Κυριακή 6.30 ώρα θα πέσουν κορμιά. Η West Ham πέφτει, η Arsenal πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Η Nottingham Forest κουρασμένη χθες προφανώς και χωρίς τον Gibbs White και ψυχολογικά καταρκωμένη από την τεσσάρα που έφαγε από την Aston Villa, θα υποδεχτεί την Newcastle. 10 η ώρα την Κυριακή έχει κομπλέ αγωνιστική στην πρώτη Γαλλίας. 10 η ώρα το βράδυ είπαμε Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης. Με όλο αυτό τον μπαζουλισμό που έγινε με την Ρεάλ Μαδρίτης, με τον τραυματισμό στα αποδυτήρια του Βαλβέρδε, έχει να πάει και στην Μπαρτσελόνα. Τώρα εδώ λέμε θα φάει κανένα τάλιρο. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό το παιχνίδι. Στην Ιταλία έχει Μίλαν Αταλάντα το βράδυ της Κυριακής. Έχει πολύ πράγμα το βράδυ της Κυριακής. Οπότε είναι ένα διήμερο όπου τα πρωταθλήματα μπαίνουν στην τελική τους ευθεία. Κρίνονται οι στόχοι και κορυφώνεται και το στοιχηματικό ενδιαφέρον προφανώς. Όλα αυτά θα τα παρακολουθήσουμε, θα τα σχολιάσουμε φυσικά στην εκπομπή της Δευτέρας, είναι τα ελληνικά.

Τώρα διαβάζω εδώ και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Λέει, η πρόκριση στον Βίλα στον τελικό του Europa League δεν αφορά μόνο την Premier League, αλλά έχει άμεσο αντίκτυπο και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάω και ο Ολυμπιακός έχουν κάθε λόγο να θέλουν την Άστον Βίλα να σηκώσει το Europa League, γιατί μόνο έτσι ενεργοποιείται το περίφημο rebalancing που μπορεί να του δώσει σημαντικό πλεονέκτημα στα προκριματικά του Champions League. Η Βίλα είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να ξεκλειδώσει το σενάριο. Πρέπει να κατακτήσει το Europa League, να τερματίσει στην πρώτη τετράδα της Premier League. Αν συμβεί αυτό, θα πάρει θέση στο Champions League μέσω του πρωταθλήματος και η θέση του νικητή του Europa League θα μεταβερθεί στον τρίτο, στον δεύτερο μάλλον της Πορτογαλίας. Και από εκεί λέει, ξεκινάει μια αλυσίδα που επηρεάζει άμεσα ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Με το rebalancing, λέει, δύο ομάδες με ψηλό συντελεστή από το δεύτερο προγραμματικό γύρο θα κερδίσουν ένα γύρο και θα ξεκινήσουν από τον τρίτο. Αυτό είναι, λέει, το δώρο που κυνηγάνε οι δύο ομάδες. Αν γίνει δηλαδή αυτό, θα παίξουν ένα γύρο αργότερα. Η Άκλη έχει προβάδισμα για τον τίτλο, αλλά μαθηματικά μπορεί να βρεθεί δεύτερη. Με ή χωρίς rebalancing θα είναι ανίσχυρη. Όμως στην ευνοία να τερματίσουν δεύτερες ομάδες όπως η Χάρτσι, Λάτσκ, ιδανικά η Τραμπζοσπορ, μπα. Δεν λέει ότι ευνοεί την ΑΕΚ, ευνοεί και ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό που έχουν μεγαλύτερο συντελεστή. Αυτό και για το rebalancing που είναι ένα πολύ μπερδεμένο τοπίο, την ουσία την καταλάβατε. Πάντως. Άρα και εγώ μαζεύω τα μπουκαλάκια μου σιγά σιγά να σας αφήσω. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλή ξεκούραση, καλή δουλειά σε όσους δουλέψετε και τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Η δημοσκόπηση της MRB δείχνει την ξεκάθαρη στάση της κοινής γνώμης στην Λάουρα Κοβέση. Η πλειοψηφία υποστηρίζει ότι η Ευρωπαία Εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της. Ένα νέο στοιχείο που προκύπτει από την ίδια δημοσκόπηση είναι ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θέλει πολιτική αλλαγή. Εσωτερικά μηνύματα και υπονοούμενα στην αντιπολίτευση είχε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στην Βουλή. Βασικό θέμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού ήταν η πρόταση του κόμματός του για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για το φωνικό στην Αμουδάρα της Κρήτης. Συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ζωφία Ζαχαράκη πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νασιός στο Υπουργείο Παιδείας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που απασχολούν τη σχολική και εκπαιδευτική κοινότητα και την σύγχρονη ελληνική οικογένεια. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-00-6775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
7: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
9: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδή. Άκου τη φωνή σου.

0: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Flash 99,4 εκπομπή Ακουτιφωνή. Ο μικρόφωνο Λάβρο Παδή. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσιο.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλε τι ελίξει, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει τι τοπικέ ειδήσει. Ανανεωμένο layout, παιδιά, νέα σχεδίαση, πιο διαδραστικό το θέσιο Day. Μπορείτε να διαβάσετε και ό,τι τρέχει στο πρώτο θέμα τη εφημερίδα μα σήμερα στο θέσιο.gr σε σχέση με τι δηλώσει του κ. Κουπυρακάκη, σε διαβούλευση για την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξη και συμπληρωματικό προϋπολογισμό 800 εκατομμυρίων ευρώ. Θα πάμε και στους πυλώνες εκπομπής μας τώρα σε λίγο. Είπες και τι δεν είπες. Συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Θες βολές για το επιτελικό κράτος. Κλίμα ενότητας. Όλα καλά παιδιά έγινανε. Διαβάσει και το άρθρο μου στο θέσονται και στο unvoice.gr σε σχέση με το κομμάτι ότι είπε ο Πρωθυπουργός και θα τα ζητήσουμε σε λίγο. Άγγελε, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, Λαμπρό μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Όπως πάντοτε, δεν μας αφήνει ήσυχη η πολιτική επικαιρότητα. Θα τα καταφέρω να στηρίξω το τηλέφωνό μου
0: με κάποιο τρόπο
1: για το live το οποίο θα κάνουμε στο Facebook.
0: Τα καταφέρει πολύ ωραία. Και το στήριξε.
1: Εντάξει,
0: το
1: είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για εμένα που έμαθα να χειρίζομαι τα μέσα της νέας γενιάς που μέχρι τώρα δεν ήξερα.
0: Δεν το άκουσα αυτό το πράγμα γιατί η νέα γενιά είμαστε και εμείς, οπότε δεν καταλαβαίνω.
1: Σωστά μιλάς. Σωστά μιλάς.
0: Λοιπόν,
1: σωστά
0: το παρέχουμε αυτό. Συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας χθες το βράδυ. Υπόθηκαν πολλά, θα σχολιάσουμε σε λίγο με τον Άγγελο. Πάμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πυλώνες εκπομπής. Καιρός. Δεν χρειάζεται, ρε παιδιά, να σας πω κάτι για τον καιρό. Έξω είναι λίγο συννεφιασμένος. Υπάρχει αυτό το συννεφόκαμα το κλασικό. Θερμοκρασία για σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Αύριο 9 Μαΐου 2026 ημέρα νίκης, αντιφασιστικής νίκης των λαών και όχι ημέρα της Ευρώπης.
1: Και ταυτόχρονα Μπράβο. Ημέρα βάφτισης της κόρης μου, έτσι. Δεν επέλεξα τυχαία την περίοδο, την ημερομηνία που βαφτίζεται η κόρη μου. Αντιφασιστική ημέρα και ημέρα της Ευρώπης. Να τα λέμε κι αυτά.
0: Να ευχηθούμε πάνω απ' όλα υγεία στο κορίτσι της αντίστασης.
1: Θέλω να πω ότι την κοιμίζω την κοιμίζω με το ένα το χελιδόνι, θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες και τέτοια. Δεν ξέρω άμα θα κατηγορηθώ για προπαγάνδα, αλλά αυτά ξέρω να τραγουδάω, αυτά τραγουδάω.
0: Κοίταξε, σαν σήμερα...
1: Της δικαιοσύνης ήλιο εννοείται, ναι, όλα αυτά.
0: Να σκεφτούμε, Άγγελε, ότι σαν σήμερα, 8 Μαΐου βασικά, κάνει μια κορυφαία δήλωση, ο Ουάλλας, ο κάποτε μεγάλος κυβερνήτης από τους ανθρώπους οι οποίοι θα διεκδικούσαν την Προεδρία των ΗΠΑ, ένας άνθρωπος με ρατσιστικό ύφος και παραλήρημα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, ο οποίος είχε πει εκείνο το ιστορικό ότι κακώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, κυβερνήτης όλων των Ηνωμένων Πολιτείων, δεν θυμάμαι σε ποια πολιτεία ακριβώς ήταν, κάπου σε κάποια μεσοδυτική πολιτεία, κακώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμάχισαν με την ναζιστική Γερμανία του Χίτλερ για να εμποδιστεί η επέλαση του κομμουνισμού. Μιλάμε τώρα για παράνοια. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στους πυλώνες γιατί έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Καιρός, όπως είπαμε σήμερα, 19 βαθμούς το μεσημέρι, βροχή και ασθενής βροχή μέχρι το απόγευμα, 2-3 αποφορεί άνεμη για το Σαββατοκύριακο. Αρκετά συννεφα το μεσημέρι, αραιή συννεφιά το απόγευμα, 22 βαθμούς το μεσημέρι, η θερμοκρασία, άνεμη 2-3 από 4. Και την Κυριακή, αραιή συννεφιά προς το απόγευμα, 2-3 από 4 άνεμη, 28 βαθμούς το μεσημέρι της Κυριακής. Και εννοείται προχωράμε με τις πυλώνες της εκπομπής. One Voice Business Politics, σημερινό προσήλαιο της One Voice, όπως τρέχει για σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου. Μας δουλεύουν οι τράπεζες. 4,5 δισεκατομμύρια κέρδη το χρόνο χωρίς να πληρώνουν φόρο. 100 εκατομμύρια δωρεά στα σχολεία με τα δικά μας λεφτά. 0,3% επιτόκιο στις καταθέσεις. Δημογραφικό. Το ABC News της Αυστραλίας ξεγυμνώνει το Μητσοτάκι. Thess Today, ειδική ενότητα στην σουμνόφιλο του One Voice. Η Fraport έδιωξε τη Ryanair από Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Μανεσιώτης έκανε τη μεγάλη αποκάλυψη στον ραδιοφωνικό σταθμό του Flash 9,4. Αναφερόμενη στη χθεσινή ραδιοφωνική παρέμβαση του δημοσιογράφου και εκδότη του One Voice και Thess Today, του Νίκου του Μανεσιώτη, που μίλησε σε σχέση με την αποχώρηση Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία και την εμπλοκή της Fraport σε σχέση με τα κόστη σε κάθε περίπτωση και πόσο έχει ανεβάσει το κόστος μεταφορών και ταξιδίου. Ατόπιμα Κίρτσου, δεν έχουμε ανάγκη τη διαφήμισή σου. Έκρυψε στα social media την πηγή της αποκάλυψης για τον Λιβανό και τις 400.000 μισθό. Σουσού χθες με τον κύριο Κίρτσο. Αποκρύφθηκε το όνομα της One Voice, το όνομα της εφημερίδας. Εντάξει, κάποια πράγματα είναι και δημοσιογράφος ο κύριος Χίρτσος. Ήταν και είναι, θεωρώ. Κάποια πράγματα Okay. Λοιπόν, ρεπορτάζ. Κινδυνεύουν τα κεφάλια μας από τους οβάδες και μπαλκόνια. Ο πολιτικός μηχανικός Μάνος Κρανίδης μιλά στην One Voice για τα προβλήματα των γερασμένων πολυκατοικιών. Μάλιστα. Αυτά και τα σήμερα. Πού θα ξεκινήσουμε, Άγγελε μου?
1: Εσύ, Λάμπρο, είσαι αυτός που δίνει το πρόσταγμα. Εγώ είμαι έτοιμος να συζητήσω οτιδήποτε.
0: Πάμε στο σουσού. Κοινοβουλευτική ομάδα Νέα Δημοκρατία. Θες, ιδρώστε τη φανέλα, πείτε και φάτε τους. Εντάξει, παιδιά, κάντε τέτοια, αλλά μην κάνετε και τόσο κραυγαλαία πράγματα. Κάποιοι μπαίνουν στη φωτιά, κάποιοι δεν μπαίνουν. Τι έγινε, τι κατάλαβες θες?
1: Εγώ κατάλαβα ότι το κεντρικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας συνοψίζεται στην αγωνία του κύριου Δρυμιώτη, ο οποίος έχει πάρει αμπάριζα τα κανάλια και δηλώνει ότι μέσος πλην σαφώς ότι η κοινωνία επιθυμεί πλειοψηφικά Κυριάκο Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Ναι. Τώρα, επειδή δεν είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να κάνω blaming σε οποιαδήποτε στρατηγική, είτε είναι επικοινωνίας, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων, έτσι, είναι στρατηγική. Από την άλλη, είναι μια στρατηγική η οποία, αν κάποιος, οποιοδήποτε στέλεχος, μέλος της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, βγει στους δρόμους και πάει, ας πούμε, σε μια λαϊκή αγορά, δεν θα πω κάπου στη Θεσσαλονίκη μόνο, πάει στη Βαρβάκιο, στην Αθήνα, ναι, και κάνει μια βόλτα. Έτσι. Αν μπορέσει να αλλοιεύσει το κεντρικό αφήγημα το οποίο εκπορεύεται προφανώς από το Μαξίμου, αλλά μπαίνει σε μια διαδικασία να αρχίζει να ακούγεται και σε μέσα ενημέρωσης και από ανθρώπους όπως ο κύριος Δρυμιώτης, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε σε όλους, ότι είναι ο άνθρωπος που το 2000... πότε είχαμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές? Το 2023, ναι, λοιπόν, ναι. Είχε δηλώσει λίγο πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές
0: για το Δήμο,
1: στο Δήμο Αθηναίων, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, θα κάνει περίπατο ο κύριος Μπακογιάννης. Και να πούμε ότι ο κύριος Δρυμιώτης είχε δίκιο σε ένα πράγμα μόνο, ότι όντως έκανε έναν μεγάλο περίπατο ο κύριος Μπακογιάννης, αποχώρησε από την Δημοτική Αρχή του Δήμου Αθηναίων με μεγάλη άνεση, μάλιστα, στο δεύτερο γύρο, από την μεγάλη σαρωτική νίκη του Χάρη Δούκα και της Δημοτικής Αρχής που ένωσε δυνάμεις για να φέρει την ελπίδα πίσω στον Δήμο Αθηναίων. Αυτό λοιπόν ο κύριος Δρυμιώτης δεν το είχε προβλέψει. Μάλιστα, είχε βγει και είχε πει ευθαρσώς ότι θα κάνει μεγάλο περίπτωτο, θα είναι πολύ άνετη η επικράτηση του κύριου Μπακογιάννη. Με βάση λοιπόν το δεδικασμένο εισαγωγικά, άμα μου επιτραπεί η χρήση της λέξης.
0: Με δόκιμους όρους.
1: Το κινητό θα καθίσει κάποια στιγμή, δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Αλλά είναι και τα σύγχρονα μέσα που πρέπει να τα βάλουμε στο παιχνίδι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Αυτό τώρα το οποίο εμείς καταλαβαίνουμε είναι ότι ο κύριος Δρυμιώτης εκφράζει ίσως μια ελπίδα, εκφράζει μια πεποίθηση που ίσως αυτό να τον έχει παγιδεύσει στο να κάνει τέτοιου είδους δηλώσεις. Γιατί είναι δημόσιες δηλώσεις και ξέρεις, οτιδήποτε δημόσιο κρίνεται. Και αυτά τα οποία λέμε, κρίνονται και αυτά.
0: Όταν θέλουμε να λεγόμαστε αναλυτές και δημοσιογράφοι.
1: Σε κάθε περίπτωση. Εγώ είμαι ανοιχτός να έρθει κάποιος να μου πει ότι Γαβρή Άγγελε, σε αυτά τα οποία έλεγες τότε, έκανες λάθος. Με μεγάλη μου χαρά να κάτσω να το συζητήσω το θέμα, να το αποδεκτώ και να καταλάβω τι πήγε λάθος στη δική μου ανάλυση. Αλλά από την άλλη, είναι ανάλυση. Τώρα. Βλέπω λοιπόν ότι η συνταγματική αναθεώρηση προσπαθεί να γίνει ένα προπέτασμα δυναμικής που θέλει να επαναφέρει στο προσκήνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε πει ότι το πλάνο είναι να έχουμε πρόωρες εθνικές εκλογές. Ήδη βγαίνουν στελέχη.
0: Είπε
1: και
0: κάτι θα έχουμε μετά τη ΔΕΘ. Το 27 χθες δεν υπόθηκε.
1: Αυτό το έχουν πει και άλλοι, ναι. Το μετά τη ΔΕΘ μάλιστα έχουν κάνει δηλώσεις και υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης. Και θέλω απλώς, άμα τυχαίνει και βλέπετε, ας πούμε, τις αναρτήσεις τελεχών πολιτικών που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, πλέον στα hashtag έχει τοποθετηθεί και η εκλογική περιφέρεια κάθε υπουργού ή βουλευτή που κάνει μία ανάρτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, εκεί που διαβάζεις, ξέρω εγώ, ότι εκείνο το άλλο κάναμε, και βλέπεις ξαφνικά να ξεμητά το hashtag, ξέρω εγώ, Ανατολική Αττική ή Αλφα Αθηνών ή με τον Τάδε. Έτσι. Όλα αυτά δηλώνουν ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και στη Νέα Δημοκρατία κρυφό καμάρι. Πηγαίνουμε σε πρόωρες εθνικές εκλογές.
0: Είπε και για τους βουλευτές, οι οποίοι είναι ελεγχόμενοι, ότι παιδιά, εντάξει, θα είστε, μην αγχώνεστε, όλα καλά.
1: Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να αλλάξει το όνομά της σε νέα δικογραφία με τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά από εκεί και έπειτα, νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση είναι αναφέρεται το δικαίωμα οποιοδήποτε, αφού δεν υπάρχει δεδικασμένο και τετελεσμένη δικαστική απόφαση και βεβαίως υπάρχει το γνωστό σε όλους που πρέπει να το τηρούμε, το τεκμήριο της αθωότητας, έτσι. Φυσικά έχουν το δικαίωμα να κατέβουν υποψήφοι βουλευτές με όποιο κόμμα και σε όποια περιφέρεια θέλουν. Τώρα, Η είδηση η οποία λίγο θα αρχίσει να κάνει λίγο γκέλ το τελευταίο διάστημα είναι ότι ο έγκλειστος ο κύριος Κασιδιάρης ανακοινώνει την δημιουργία κόμματος. Και μέσα σε αυτό το κουλουβάχατο σύστημα που λέγεται πολιτική στην Ελλάδα φαίνεται ότι άμα κάποιος διαβάσει ας πούμε τα πρωτοσέλιδα θα αναρωτιέται από ποια εποχή είναι αυτή η εφημερίδα, τι ημερομηνία λέει αυτή η εφημερίδα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ο κύριος Κασιδιάρης πάλι θα προσπαθήσει να κάνει κάτι, θα πιστεύω και ευελπιστώ
0: νομικά
1: να ακυρωθεί.
0: Να κάνει κάτι νομικά.
1: Νομίζω ότι με το Πασόκ το οποίο έκανε μάλιστα καταγγελία στην, και μίλησε επί της ουσίας για την αρχή διαφάνειας και θεσμών που πρέπει να τοποθετηθεί για αυτή την προκλητική ας πούμε στάση του καταδικασμένου και έγκλειστου στις φυλακές
0: ναι.
1: Ηλία Κασιδιάρη, νομίζω ότι θα εκπέσει η προσπάθεια του να δημιουργηθεί πολιτικός φορέας, αλλά έχουμε δει ότι και στο πρώτερο παρελθόν ότι ο Γιώργος Κασιδιάρης έκανε μια ανάρτηση στο Twitter και ξαφνικά βρήκαμε κόμμα στη Βουλή, το οποίο δεν το ξέραμε και δεν υπήρχε. Τώρα βέβαια αυτό το κόμμα είχε τα δικά του, διασπάστηκε, καταδικάστηκε, μετά έγινε κάτι άλλο και καταλήξαμε να έχουμε μια Βουλή 297 βουλευτών.
0: Και να έχουμε και δύο βουλευτές προερχόμενους από εκεί, οι οποίοι γλυκοκοιτάνε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν τη γλυκοκοιτάνε. Ο κύριος πρώην εκπρόσωπος εκείνου του κόμματος έχει δηλώσει ότι είναι στρατιώτης της Νέας Δημοκρατίας και είναι στη διάθεση του Πρωθυπουργού. Τώρα όλο αυτό για να καταλάβουμε λίγο ότι αυτό το κεντρό προσωπείο της Νέας Δημοκρατίας έχει πέσει και έχει γίνει θρύψαλα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Νομίζω ότι δεν αξίζει καν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν έρθει στη ΔΕΘ, η μόνη του σε εισαγωγικά ελπίδα, και το λέω ως πολιτικός αναλυτής και επικοινωνιολόγος αυτή τη στιγμή, όχι ως δημοσιογράφος, η μόνη του ελπίδα να συσπυρώσει σε εισαγωγικά λίγο κόσμο είναι να αποδεχθεί το ότι η ρητορική του κυμαίνεται στις παρυφές της ακροδεξιάς. Επομένως, αν μπορέσει να έχει μια τέτοια ρητορική στη ΔΕΘ, ίσως η Νέα Δημοκρατία να τσιμπήσει και ένα μικρό ποσοστό και να μην φτάσει στα σημεία τα οποία βλέπουμε, ως και η ΠΑΛΣ, ας πούμε, η χθεσινή δημοσκόπηση δείχνει ότι η αρχική πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία είναι μεταξύ 22 και 24%. Τώρα, στην αναγωγή πηγαίνουμε στο 29-30.
0: Καλά, ναι.
1: Αλλά η αναγωγή, εμένα, ποσό με ενδιαφέρει. Νομίζω και πολύ κόσμο.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Νομίζω ενδεικτικό σε αυτό το οποίο λες. Θέλω να πάμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με το χώρο τη κεντροαριστερά, στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Έχουμε εξελίξει εκεί. Να ξεκινήσουμε λίγο. Εντάξει, θα πούμε για Αλέξη Τσίπρα. Εκδήλωση στο Χαλάνδρη σε μερικές ημέρες. Την άλλη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Θα είσαι εκεί.
0: Δεν μπορώ να πάω Αθήνα. Θα πάω Αθήνα λίγες μέρες αργότερα για λόγους επαγγελματικούς για την εφημερίδα, αλλά δεν θα είμαι εκεί. Εκδήλωση η οποία δεν έχει να κάνει με την Ιθάκη, με το Ινστιτούτο, έχει να κάνει με το κομμάτι των πορτοφολιών αυτοργάνωση που επικρατούν ανά τη χώρα. Έγινε και μια εκδήλωση την προηγούμενη εβδομάδα, τις προηγούμενες εβδομάδες για το Unmute εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο πρώτα απ' όλα με το Πάσο, γιατί εκεί πέρα γίνονται πράγματα τα οποία καίνε. Χάρης Καστανίδης, παρέτησε από το Πάσο μετά από χρόνια. Θεοδώρα Τζάκρη, λέγεται ότι θα ενταχθεί στο Πασόκ. Βολές από μεριά Γερουλάνου και Χαλάτση.
1: Ήταν γενικά μια αντιπολιτευτική σε εισαγωγικά εσωκομματική ας πούμε, αντίδραση στο όνομα της μεταγραφής της κυρίας.
0: Για ξεκινά Πασόκ.
1: Θα ξεκινήσουμε λίγο με την επιστολή παρέτησης του Χάρη Καστανίδη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος προφανώς έπρεπε να απαντήσει και στις διαρροές που εκπορεύονται από την Χάρη Λαοτρικούπη στο ότι αποπέμφθηκε από τον κύριο Σιμίτη και ότι αποχώρησε από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Ο ίδιος έδωσε μια δική του οπτική γωνία, μιλώντας στο Action 24 και την εκπομπή του κύριου Κοτρότσου, αν δεν κάνω λάθος. Εν συνεχεία, βέβαια, όλο αυτό το οποίο συνέβη με τον Χάρη Καστανίδη είναι αυτό το οποίο έχουμε γράψει εδώ και πάρα πολύ καιρό στο δικό μας το μέσο ενημέρωσης. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία να πούμε ότι το ψηφοδέλτιο της Θεσσαλονίκης, οι τρεις πρώτοι σε σταυρούς, ο κύριος Καστανίδης, τα λέω με τη σειρά, Χάρης Καστανίδης, Αντώνης Σαουλίδης, Γιάννης Μαγκριώτης και οι τρεις δεν θα βρίσκονται στο επόμενο ψηφοδέλτιο του Πασόκ στη Θεσσαλονίκη. Αντιθέτως, θα βρίσκεται η κυρία Θρασκιά, όπου εδώ θα βάλουμε και μια παρένθεση. Τι δυναμική έχει προσωπικά η κυρία Θρασκιά ενδεχομένως με την ταυτόχρονη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα, που το αναμένουμε μέσα στον Ιούνιο, όπως φαίνεται, έτσι.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Πέτρο Παπά, εκλεγμένο βουλευτή στο Κιλκής, ο οποίος πλέον. Έκλεισε το γραφείο του στο Κιλκής.
0: Προσχωρών στο ΣΥΡΙΖΑ τον καιρό του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μπήκε στην διαδικασία να ανοίξει το πολιτικό του γραφείο στην Α Θεσσαλονίκης. Αυτό το έχω ξανασχολιάσει, διότι εδώ δεν μιλάμε για μια μεταγραφή που έγινε και ήταν ένα ανεξάρτητος βουλευτής και βρέθηκε στο Πασόκ. Μιλάμε για μια περίπτωση όπου εκλέχτηκε σε άλλη πόλη, με άλλους ψήφους, με άλλο κόμμα και αποφάσεις ως εκλεγμένος βουλευτής που τιμήθηκε από εκείνη την πόλη,
0: να πάρει την έδρα παραμάσχαλα,
1: από εκείνο το κόμμα, να πάρει την έδρα και να μετακομίσει σε εντελώς άλλη περιοχή.
0: Και σε άλλο κόμμα.
1: Είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί. Έτσι, εγώ με τα πολιτευτικά επί της ουσίας, αν κάνουμε μια αναδρομή, τέτοιου είδους μεταγραφή πολιτική δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Έχει συμβεί.
1: Έχει συμβεί να εκλεγεί κάποιο σε άλλη έδρα. Σε άλλη πόλη.
0: Τη δεκαετία του 50. Σε...
1: Μεταπολιτευτικά, είπα. Μεταπολιτευτικά.
0: Όχι, μετα... Εγώ το ψάχνω διαχρονικά.
1: Όχι.
0: Στη δεκαετία του 50, σε μια ταινία που έπαιζε ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Θανασάκης ο Πολιτευόμενος.
1: Α, εντάξει, τώρα αυτό είναι μια άλλη περίπτωση. Απλώς το θέμα είναι ότι βλέπουμε ότι το Πασόκ μπαίνει σε μια διαδικασία. Έκανε ένα ευρύτερο προοδευτικό κάλεσμα χθες. Η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ, το οποίο πρέπει να το πούμε, μπήκαν σε μια διαδικασία να ανεβάσουν τις εκλογικές μηχανές στο φουλ. Έκανε ένα κάλεσμα στις προοδευτικές δυνάμεις και σε προοδευτικούς ανθρώπους που προέρχονται από προοδευτικά κινήματα. Παίζει πολύ λέξη προοδευτικό στο τελευταίο διάστημα, έτσι.
0: Πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να κάνουν την αίτησή τους στο Digital Society, που είναι το site του ΠΑΣΟΚ, και να μπορέσουν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους, έτσι ώστε να περάσει από την Επιτροπή και να δουν αν μπορούν να ενταχθούν σε κάποιο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ σε οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος. Τώρα η απορία μου, γιατί μιλάω για τη Θεσσαλονίκη πάντα, έτσι, ναι. Πώς αυτοί οι τρεις που αποχώρησαν, Χάρης Καστανίδης με εχμές προσωπικά προς τον Πρόεδρο, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Αντών Σαουλίδης, ο οποίος αποχώρησε, αν θυμόμαστε λιγάκι και την ανάρτησή του μετά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, θα καταλάβουμε ότι και εκεί υπήρχαν εχμές προσωπικές επί της ηγεσίας, έτσι, και ο κύριος Μακριώτης, ο οποίος δεν έχει προχωρήσει σε κάποια επιστολή ή οτιδήποτε, αλλά απλώς νομίζω ότι και ο ίδιος το έχει δηλώσει ότι το δηλώνει, όχι δημόσια, αλλά το δηλώνει τέλος πάντων, ότι δεν θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Βέβαια, υπάρχει και το εξής. Υπάρχει αυτό το θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει και άλλη φορά. Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το τέταρτο, ψηφίστηκε ένα ανώτατο όριο θητείων.
0: Ναι.
1: Το οποίο προφανώς, άμα το γυρίσουμε χρόνια πίσω, καλύπτει τον κύριο Καστανίδη και την κυρία Τζάκρη. Έτσι. Δεν γνωρίζω, για να μην πω κάτι το οποίο δεν γνωρίζω, αν καλύπτει και τον κύριο Μακριώτη, ο οποίος έχει μακρά πορεία στην πολιτική. Νομίζω σε λιγάκι θα μπορεί να απαντήσει και ο ίδιος από εδώ πέρα.
0: Okay.
1: Έχω όμως την απορία, γιατί δεν είμαι ακριβώς σίγουρος για τις θητείες που έχει κάνει ο κύριος Μακριώτης. Εν συνεχεία, εφόσον η κυρία Τζάκρη ακουγόταν ως όνομα το οποίο πρόκειται να έρθει στο ΠΑΣΟΚ και να φέρει έναν κόσμο, πήγαινε έλα, προφανώς. Στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου σωστά υπήρχαν βολές ότι δεν γίνεται να έχουμε μια διάταξη στο συνέδριο η οποία επί της ουσίας κόβει τη φόρα στον οποιονδήποτε Χάρη Καστανίδη να θέλει να κατέβει υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, καθώς έχουν συμπληρωθεί οι θητείες των 20 χρόνων που είναι το ανώτατο όριο, και η κυρία Τζάκρη έχει 22 χρόνια. Έτσι. Πώς ακριβώς θα κάνουμε μεταγραφή?
0: Σαν συνεργαζόμενοι.
1: Σαν συνεργαζόμενοι με ποιο τρόπο?
0: Δεν ξέρω, υπάρχουν περιπτώσεις σε διάφορα κόμματα που έχει γίνει.
1: Σε κάθε περίπτωση, ναι, θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ, αν θέλει να είναι σοβαρό και να δείξει μια δυναμική φερεγγιότητας προς τα έξω, καλό θα είναι τις διατάξεις τις οποίες ψηφίζει στα συνέδρια αρχικά να τις δούμε δημοσιευμένες. Θέλω να το πω αυτό. Έχουμε κείμενα τα οποία θέλουμε να τα δούμε δημοσιευμένα. Έχουμε κάνει αρκετές φορές τη συζήτηση για αυτό το πράγμα. Δεν θα ήθελα να δω τα κείμενα του τέταρτου συνεδρίου ΠΑΣΟΚ μετά τις εθνικές εκλογές. Θα ήθελα πριν τις εθνικές εκλογές, εγώ ως δημοσιογράφος, για να μπορώ να πω ότι ορίστε, παιδιά, το χαρτί, ορίστε η διάταξη, ορίστε το άρθρο, ορίστε αυτό το οποίο ψηφίστηκε στο τέταρτο συνέδριο.
0: Υπάρχει μια συζήτηση, Άγγελε, την οποία την άκουσα και χθες και δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, ότι σε περίπτωση που προχωρήσουν αυτές οι προσχωρήσεις ή μεταγραφές πολιτικές, και δεν μιλάω για την περίπτωση της κυρία Τζάκρη, γενικότερα, αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με στρατηγική διεύρυνση. Για πρόσωπα τα οποία, ακόμα και αν δεν ανήκαν στο ΠΑΣΟΚ, ανήκαν στον ευρύτερο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν υποθεί εκ μέρους τους τα προηγούμενα χρόνια μια σειρά πραγμάτων για το ΠΑΣΟΚ και για τις ηγεσίες του ΠΑΣΟΚ, θα ζητηθεί κάποια υπογραφή κάποιου καταστατικού ότι όχι αποκηρύσω τις ιδέες μου, ότι ρε παιδί μου, okay.
1: Τώρα αυτό είναι μια δήλωση που έκανε ο Μανώλης Χρυστοδουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο, ο οποίος είπε ότι καλό θα ήταν.

0: ζητά επί της ουσίας μια ανάρτηση η οποία θα δηλώνει ένα πολιτικό φρόνημα. Εδώ πέρα υπάρχει μια αντίφαση που καλό είναι να κοιτάξουμε στην ιστορία και οποιοδήποτε κάνει τέτοιου είδους δηλώσεις, καλό θα είναι αφού ζητάει την ταύτιση με την ιστορική διαδρομή του Πασόκ, να θυμάται και ο ίδιος την ιστορική διαδρομή του Πασόκ. Φαντάζεσαι ο Ανδρέας Παπανδρέου να δήλωνε σε οποιονδήποτε ερχόταν, παιδιά, αποκήρυξε τώρα τη στάση που κράτησε πριν από χρόνια και γράψε πόσο σπουδαίο είναι το Πασόκ του 1974. Δεν το έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Δεν το είχε ζητήσει ούτε από τον ίδιο το Μένιο Κουτσόγιωργο, ο οποίος ήταν του κέντρου. Δηλαδή υποστηρίζει τις δυνάμεις του κέντρου Κουτσόγιωργο.
0: Αυτό.
1: Δεν ήταν σοσιαλιστής.
0: Επομένως, θεωρώ ότι καλό είναι να προσέχουμε λιγάκι τις προσωπικές αντιφάσεις, παρά το ότι ναι, θα κάνει λίγο γκέλ μια τέτοια δήλωση, θα έχει μια αξία. Καταλαβαίνω ότι προφανώς εμείς έχουμε δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι ο λόγος της κατάπτωσης της πολιτικής στην Ελλάδα είναι το ότι αντιμετωπίζουμε την πολιτική ως μια περίοδο μεταγραφών ποδοσφαιρικού περιεχομένου. Το έχουμε δηλώσει, το έχουμε γράψει, το έχουμε σε κάθε τόνο. Γι' αυτό το λέω εγώ, επαναφέρω εδώ πέρα την θέση του Δημάρχου Αθηναίων του Χάρη Δούκα, ο οποίος πολύ συχνά και από την πρώτη στιγμή που τέθηκε τέτοιο ζήτημα, είπε: «Παιδιά, πολύ ωραία, όσοι θέλετε να έρθετε μαζί μας, παραχωρήστε την έδρα σας, αποχωρήστε από το κόμμα σας και ελάτε από την αρχή να δώσετε τη μάχη του Σταυρού μαζί μας». Αυτό είπε ο Δημαρχός Αθηναίων Χάρης Δούκας και νομίζω ότι είναι βαθιά ταυτωτικό με το προοδευτικό κίνημα το οποίο εκφράζει το Πασόκ διαχρονικά.
1: Πάμε λίγο στο κομμάτι που έχει να κάνει με το υποδιαμορφωθέν υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έχει βάλει, από ό,τι μαθαίνουμε, πρώτο πρωθυπουργό τις μηχανές και δουλεύουν στο φουλ. Εκδήλωση στο Χαλάνδη σε λίγες μέρες. Ξεκινάνε επίσημες πολιτικές συγκεντρώσεις του Νεοφορέα, ο οποίος δεν έχει ανακοινωθεί. Βγαίνουν διαρροές προς τα έξω ότι υπάρχουν και έτοιμα ψηφοδέλτια, υπάρχουν έτοιμα πρόσωπα. Έγινε κάποια τραπέζια μέσα στην εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, σε γνωστό καφέ του κέντρου της πόλης. Υπήρχε μια ανθρωπογεωγραφία σε αυτή την συνάντηση που έγινε για χαλαρή συζήτηση. Πώς το βλέπεις, πώς το πάει?
0: Θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πάρει τις αποφάσεις του να ιδρύσει τον πολιτικό του φορέα μέσα στον Ιούνιο. Τώρα, αυτό είναι κάτι το οποίο στον χώρο της κεντροαριστεράς θα φέρει κάποιες προφανώς αναταράξεις, όπου επί της ουσίας θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να δούμε τι γίνεται και με ποιον τρόπο αυτός ο νέος πολιτικός φορέας θα μπορέσει να ενταχθεί σε μια περίπτωση ενός τραπεζιού προοδευτικού διαλόγου για την επόμενη μέρα. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε πριν δούμε κάτι, περιμένουμε να δούμε κάτι, περιμένουμε να δούμε ενδεχομένως και τι δυναμική θα έχει και τι στελέχη θα έχει και τι πρόγραμμα θα έχει, γιατί σταδιακά βλέπουμε ότι το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει κάποιες τοποθετήσεις ιδεολογικού πολιτικού περιεχομένου.
1: Στα πραγματικές προτάσεις.
0: Έτσι. Φυσικά εγώ κάπου εδώ πρέπει να πω ότι πολύ σωστές οι τοποθετήσεις, πολύ σωστά τα πολιτικά μανιφέστα, πολύ ωραία να μιλάμε για την κυβερνώση αριστερά, έτσι, πολύ ωραία.
1: Πώς φάνηκε το κείμενο?
0: Εγώ έχω γράψει τη γνώμη μου. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι κυβερνός αριστερά ξαναείχαμε το 1981. Η πρώτη φορά που είχαμε κυβερνός αριστερά στην Ελλάδα και ενδεχομένως να μπορούμε να κάνουμε και να αποδώσουμε το σωστό πολιτικό copyright, αν θέλεις, ήταν η κυβέρνηση Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν νομίζω ότι χωράει αμφιβολία όλο αυτό. Έτσι, γιατί και ο Ανδρέας ο Παπανδρέου προερχόταν από μια Ένωση Κέντρου που είχε δημοκρατικά και κάποια προοδευτικά χαρακτηριστικά.
1: Σοσιαλίζοντα
0: προοδευτικά. Και ο ίδιος αποφάσισε να πάει ακόμα πιο αριστερά την πηξίδα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τώρα, εν συνεχεία, εδώ πέρα βλέπουμε ότι είναι πολύ ωραία που ξαναμιλάμε κυβερνός αριστερά, αλλά κατά πόσο υπάρχει αυτή η έννοια στην καθημερινότητά μας, Λάμπρο? Κατά πόσο η αριστερά και η δεξιά χρειάζονται ένα ουσιαστικό rebrand και μια πολιτική επανατοποθέτηση για να μπορέσει να κερδίσει την κοινωνία? Είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν επί της ουσίας με πράξη και με αρχή, μέση και τέλος.
1: Και μπορεί...
0: Αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα το οποίο έχει κυβερνητικό πρόγραμμα και εντάσσεται και εδράζεται στον προοδευτικό χώρο είναι το Πασόκ. Πρέπει
1: και
0: να το
1: αν μπορεί κάποια στιγμή αυτός ο νέος φορέας, ασχέτως αν μιλάει για κυβερνός αριστερά, ο νέος πολιτικός φορέας του Αλέξη Τσίπρα, είτε για κέντρο αριστερά, είτε για ενιαίο. Γιατί προς το παρόν αυτό που ξέρουμε ότι ο Αλέξη Τσίπρας μιλάει για ενιαία έκφραση, δεν μιλάει για συνεργασίες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι ξεκάθαρο. Θα το δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Θα γίνει και μια εκδήλωση στη Δυτική Θεσσαλονίκη τις επόμενες μέρες, η οποία αφορά από την πρωτοβουλία πολιτών για την ακρίβεια. Θα έχει θεματική την ακρίβεια. Θα γίνει Σταυρούπολη στο θέατρο Τσακίρης. Εγώ το ερώτημα το οποίο θέτω και το έχω γράψει και χθες είχαμε και μια συζήτηση προσωπική. Μπορεί αυτή η υποψήφια κυβερνός αριστερά επιτέλους να πάει σε αυτές τις περιοχές, στη Σταυρούπολη, Αμπελόκηπη, ο Εύωσμος, στο Κορδελιό, η Μενεμένη, και να μιλήσει ταξικά? Να μην μπει στη διαδικασία δηλαδή να πει ότι, παιδιά, εγώ αυτό το κομμάτι της πίτας απλά θα το μοιράσω πιο δίκαια. Μπορεί να πει ευθέως ότι εγώ έρχομαι για τα δικά σου συμφέροντα. Δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι. Εσύ με ενδιαφέρεις.
0: Μία φράση κλειδί που κρατάω, ας πούμε, σε αυτό το οποίο λες, που την έχεις επισημάνει πρώτος και πρέπει να σου δώσουμε τα credits, Λάμπρο Παπαδί. Είναι ότι

0: στο Economic Forum των Δελφών, ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ρωτήθηκε για το τι θα κάνει για τις κοινωνικές ανισότητες και την ακρίβεια, είπε θα πάω στον ολιγάρχη και θα του πω. Αυτό είναι κάτι το οποίο όντως πρέπει λιγάκι να το συζητήσουμε ξανά, διότι δεν πιστεύω ότι καλό θα ήταν η κυβερνός αριστερά να συνδιαλλαγεί με οποιονδήποτε τρόπο, με οποιονδήποτε ολιγάρχη. Διότι έτσι δεν είσαι κυβερνός αριστερά, είσαι συμβιβασμένη κυβερνός αριστερά. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει λιγάκι να το επαναπροσδιορίσουμε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν τα political correct τα οποία πρέπει να ακουστούν σε επίπεδο δημόσιου διαλόγου.
1: Σε ένα περιβάλλον καπιταλισμού, καταλαβαίνετε.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μιλήσουμε ρηξικέλευτα, διότι η πολιτική έχει αποστασιοποιηθεί από την κοινωνία απλά και μόνο επειδή δεν έχει πείσει ότι οτιδήποτε έρχεται να. Δεν θα έχει κάποια κοινά στοιχεία με αυτό το οποίο φεύγει.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Ακριβώς. Αν μπούμε σε μια διαδικασία, και το επαναλαμβάνω αυτό το πράγμα, να καθίσουμε ουσιαστικά σε ένα τραπέζι διαλόγου όλες οι προοδευτικές δυνάμεις και να καθίσουμε να συζητήσουμε για ένα ρηξικέλευθο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που θα φέρει ρήξη με το υπάρχον σύστημα, θα μπορέσει να εκφράσει κατά πλειοψηφία την κοινωνία διεκδικώντας κάτι καλύτερο, κάτι πιο μαζικό. Μόνο έτσι θα έχει ελπίδα η πολιτική στην Ελλάδα να ανασάνει. Και κλείνοντας, επειδή ξέρω ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος μας πιέζει, θέλω να πω ότι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, ένα case study για το πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε ως προοδευτικός χώρος, το έχει δώσει ο Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανία. Ξεκίνησε λέγοντας, έχετε ακριβία, έχουμε ακριβία, ωραία παιδιά, φορολογήστε τα κέρδη, όχι απλά τα υπερκέρδη, φορολογήστε τα κέρδη των καρτέλ ενέργειας. Έχουμε προβλήματα με τον πόλεμο εκεί πέρα, πολύ ωραία, σταματήστε να αγοράζετε οπλικά συστήματα από χώρες που συμμετέχουν σε αυτό. Έχουμε πρόβλημα με το Ισραήλ, το οποίο δημιουργεί προβλήματα στη Μέση Ανατολή και η ακρίβεια πηγαίνει στο Θεό. Πολύ ωραία, κόβουμε την τελωνιακή σύνδεση με το Ισραήλ ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πέδρο Σάντσεθ.
1: Όπως κάναμε με τη Ρωσία που εισέβαλε στην Ουκρανία.
0: Ο Πέδρο Σάντσεθ αυτή τη στιγμή είναι άνθρωπος ο οποίος έχει δείξει από την αρχή μέχρι το τέλος, έχει γράψει το πολιτικό storyboard για το πώς μπορεί η προοδευτική παράταξη να γίνει κυβερνός αδύναμη. Ας έχουμε αυτό το πράγμα στο μυαλό μας και ας αφήσουμε τις μαζόξεις με πολύ ωραίο θεωρητικό υπόβαθρο που συμφωνούμε όλοι για την γνώση μας και για το βάθος της πολιτικής μας συζήτησης και για το όραμα που μπορεί να έχουμε για το μέλλον. Θέλουμε πράξεις. Θέλουμε αρχή, μέση, τέλος. Γι' αυτό το λόγο θέλω να εξαίρω δημόσια την ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε με σαφήνεια για κάτι ρηξικέλευθο για τα ελληνικά δεδομένα. Είναι ο μόνος ο οποίος βγήκε και είπε για την τετραήμερη εργασία. Με αρχή, μέση και τέλος. Και είναι ο μόνος ο οποίος το έχει κάνει. Να του δώσουμε λοιπόν ένα εύγε σε αυτή του τη συνθήκη,
1: και
0: διότι ασκούμε κριτική όπου χρειάζεται, αλλά ακριβώς. Τα καλά, καλό είναι να τα επικροτούμε και να είμαστε όχι απλά δίπλα.
1: Και να μιλήσουμε λίγο λογικά. Δεν αποτελεί πάντα απέναντι στη λογική να μιλάμε για τετραήμερη εργασία την ώρα που στην Ευρώπη το συζητάνε και κάποιοι το έχουν εφαρμόσει. Δηλαδή, δεν μπορεί να θεωρούμε λογικό το 13ωρο, αλλά το τετραήμερο να μας φαίνεται, ω, δεν το αντέχει η οικονομία αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει, είναι η δική σου δήλωση που την ασπάζομαι.
1: Ναι, το λέω να προσωπικά από
0: την αρχή. Όχι, το ασπάζομαι από την αρχή μέχρι το τέλος, διότι παρουσιάστηκε με κάποιον πάρα πολύ παράλογο τρόπο το 13ωρο στην Ελλάδα ως ένα κοινωνικό. Ως μια κοινωνική.
1: Θα είσαι τόσο τυχερός.
0: Δηλαδή, συγχαρητήρια, αδερφέ μου. Αντέχεις να δουλεύεις δύο part-time δουλειές ταυτόχρονα, γιατί δεν τα βγάζεις πέρα να πληρώσεις τον νίκη σου και τη βενζίνη σου πλέον. Δούλεψε κι άλλο. Δουλειά να έχει λοιπόν. Ο κόσμος έτσι. Κανένας δεν πέθανε από τη δουλειά. Σε λίγο καιρό το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας θα λέγεται «Κανείς δεν πέθανε από τη δουλειά».
1: Πραγματικά.
0: Το θυμάστε αυτό που λέγανε στα χωριά οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας δεκαετία του 50-60. Αυτό θα λέμε.
1: Πες μου λίγο, το κορίτσι σας πώς θα το ονομάσει αύριο.
0: Ευαγγελία λέγεται η κόρη μου. Αύριο είναι τα βαφτίσια και χαίρομαι πάρα πολύ που συμπέφτει. Δεν ήταν προγραμματισμένο τώρα, εντάξει, μην μιλάει κίσο και με αυτό. Έτσι, δεν ήταν προγραμματισμένο, αλλά χαίρομαι που την βαφτίζω την Παγκόσμια ημέρα αντιφασισμού και την Παγκόσμια ημέρα της Ευρώπης. Επομένως, φαντάζομαι ότι αυτά τα ιδανικά ελπίζω η γενιά της κόρης μου, να είναι η γενιά που θα μπορέσει να τα χαρεί, γιατί η δικιά μας η γενιά είναι η γενιά που πάλεψε για τα αυτονόητα και ακόμα δεν έχει κερδίσει καμία μάχη.
1: Υγεία και επανάσταση, διάλειμμα.

0: Plus 99,4.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,89. Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elviv 400 ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια 3 ευρώ φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
5: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
13: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
14: Μπάζα.
13: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
14: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
15: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
16: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
17: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
18: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ είμαστε Flash 99,4, εκπομπή Άκου τη Φωνή, στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής, σε μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσιο.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις λήξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Επιστρέψουμε στο διάλειμμά μας, συνεχίζουμε στο ίδιο πλαίσιο πολιτικής βεντάλιας. Θα μιλήσουμε για το κομμάτι που έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, το κομμάτι της χθεσινής ενδύνας συλλογικής ομάδος, το κομμάτι που έχει να κάνει με το συνέδριο και την μέχρι τώρα μη παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Κώστα Καραμαλή, στο συνέδριο αυτό όπως έχει διαμηνηθεί, τις δηλώσεις του κ. Καραμαλή πρόσφατα σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη χθεσινή μόλις ημέρα. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον αρχιτεκτονικό συνάδελφο και πολιτικό αναλυτή και δημοσιογράφο, τον Μάνο τον Οικονομή, τον οποίο και καλημερίζει στον αέρα του Flash. Μάνο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό υπόλοιπο εκπομπή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου και σήμερα, στο τελείωμα της εβδομάδος. Να ξεκινήσουμε με στη Νέα Δημοκρατία, που όντως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα. Συνεδρίαση της κοινωνικής ομάδος, τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού σε σχέση με τη φανέλα που πρέπει να ιδρώσουν όλοι. Διαβεβαιώσει ότι ακόμα και οι ελεγχόμενοι μέχρι στιγμής, βάσει των δικογραφιών, βουλευτές θα είναι στα ψηφοδέλτια. Συζήτηση η οποία κράτησε τουλάχιστον για 3 ώρες από ό,τι έμαθα, και όντως πήραν το λόγο πάρα πολλοί βουλευτές, οι οποίοι ζήτησαν και από συναδέλφους τους να βγαίνουν και οι ίδιοι και να δίνουν τη μάχη όπως σε κάποιοι άλλοι και όχι να κρύβονται, να το πω έτσι, όταν προκύπτουν διάφορα ζητήματα. Πώς το είδες εσύ?
1: Το πολύ ωραίο της διαδικασίας, για να ξεκινήσουμε από αυτό, όπως λες πολύ σωστά και εσύ που έχεις επίσης μακρά εμπειρία, έχει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική χρησιμότητα να υπάρχει μια βαλβίδα εκτόνωσης, ένα είδος πολιτικής ψυχοθεραπείας για το εσωτερικό κάθε κόμματος, πόσο μάλλον ενός κυβερνώντος κόμματος, το οποίο έχει μια πάρα πολύ μεγάλη κοινοβουλευτική ομάδα. Η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε με σχεδόν 160 βουλευτές. Αρκετοί από αυτούς δεν έχουν αξιοποιηθεί σε κάποιο υπουργικό θόκο, είτε ως υπουργοί είτε ως υπουργοί. Με δεδομένο το ότι έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη ενδεχομένως προεκλογική περίοδο, είτε οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο, είτε του χρόνου την άνοιξη, καταλαβαίνουμε ότι τα περιθώρια για να γίνουν κάποιοι από αυτούς υπουργοί, που είναι πολύ σημαντικό για να έχουν ένα πρόσθετο πολιτικό επιχείρημα εν ώψη των επόμενων εκλογών στις περιφέρειές τους, έχουν μικρύνει. Υπάρχει μια δυσφορία, την βλέπουμε. Κάποιοι λίγοι, είτε είναι 5, 10, 15, είτε καταγράφουν και δημόσια, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός αυτό το οποίο έχει ως στρατηγικό στόχο και θα το επαναλάβει και στο συνέδριο, θα είναι να δείξει ότι ανοίγει μια βεντάλια προστασίας και των βουλευτών οι οποίοι μπήκαν στο κάδρο του κυκλώνα λόγω της συμπλοκής τους στο σκάνδαλο του ΠΚΠ και να πολλαπλασιάσει, να ενδυναμώσει μάλλον την συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Κανένα κόμμα δεν μπορεί να πάει σε εκλογές αν είναι αποσυσπηρωμένο.
0: Είπε για εκλογές τώρα, Μάνο μου, και πρέπει να σου πω ότι όντως δημιούργησε μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό που υπόθηκε από τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ότι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ. Κάπως, τώρα θα μου πεις, λεκτικά που πάμε και στεκόμαστε. Εμείς οι πολιτικοί συντάκτες έχουμε αυτή τη διαστροφή. Από εκεί που υπήρχε η φράση το 27 στο τέλος θα γίνουν εκλογές, μετά τη ΔΕΘ. Τώρα αυτό χρονικά, γιατί έχουμε και τη δήλωση του κ. Γεωργιάδη πριν μερικές μέρες σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό σε πάνελ, που είχε πει ότι αν ο Μητσοτάκης κάνει εκλογές Οκτώβριο-Νοέμβριο, δεν είναι πρόωρες, είναι λίγο πρόωρες.
1: Ναι, αυτά τα δύο ενώνονται. Εγώ, αν θέλεις, θα διευρύνω και λίγο τη διαστροφή μας. Να πω ότι ουσιαστικά έτσι ο Πρωθυπουργός κλείνει τα σενάρια μιας άγαρδης προσφυγής στις κάλπες μέσα στο καλοκαίρι, που καταλαβαίνουμε ότι πολιτικά δεν θα ήταν σε συνθήκες ευνοϊκές για την Νέα Δημοκρατία, ίσως υπό το βάρος της σκανδαλολογίας, ενός κλίματος που έχει διαμορφωθεί αρνητικού. Το λέω αυτό διότι υπήρχαν και αυτά τα σενάρια, εντάξει, πολύ πιο εξασθενημένα φυσικά. Όσο για το από τη ΔΕΘ και μετά, νομίζω το σημείο καμπής είναι το ότι δεν έχει επαναλάβει το 2027 ως ορόσημο,
0: ναι,
1: που εξαρτήσει έλεγε ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Οπότε μένει να δούμε τελικά αν τα πράγματα θα ευνοήσουν τον πολιτικό του σχεδιασμό.
0: Και υπάρχει ένα ζήτημα, το ότι με τι καλάθι πρόκειται να έρθει η ΔΕΘ. Γιατί φαντάζομαι ότι σίγουρα, αν είναι αυτή η ΔΕΘ προεκλογική, θα φροντίσει να φέρει κάποια δώρα μαζί του, να μπορέσει να βάλει ένα πλάνο ότι έρχονται ένα δύσκολο διάστημα σε πλάνο τριετίας. Οπότε εμείς εκφράζουμε μια λογική σταθερότητα. Θα πρέπει να φέρει όμως κάτι, όχι μόνο υποσχέσεις.
1: Ναι, και μάλιστα για μένα το στοίχημα για τον Πρωθυπουργό είναι μεγαλύτερο, διότι δεν ανεβαίνει στη ΔΕΘ σε εσάς ως ένα αναμονή πρωθυπουργός ή πρωθυπουργός ολίγων ετών. Έχει συμπληρώσει ήδη 7 χρόνια στην κυβέρνηση του τόπου. Αυτό το λέω διότι κάθε προσδοκία την οποία μπορεί να καλλιεργήσει ένας πολιτικός αρχηγός που βρίσκεται 7 χρόνια στο τιμόνι μιας χώρας, καταλαβαίνουμε ότι είναι σκοντάφτη στην αναμενόμενη δυσπιστία της κοινωνίας στην οποία απευθύνεται. Να θυμίσω πολύ χαρακτηριστικά τις εκλογές του 2004 που κέρδισε ο Κώστας Καραμαλής. Στη ΔΕΘ του 2003, εκείνο το Σεπτέμβριο, τότε πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης, νομίζω ότι προσέφερε το μεγαλύτερο πακέτο παροχών που έχει δοθεί ποτέ στην ιστορία της χώρας. παρόλα αυτά δεν άλλαξε την ήδη προδιαγεγραμμένη απόφαση της κοινωνίας να καταψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Και κάτι άλλο που ήθελα να σας πω είναι ότι εκλογές το φθινόπωρο, επειδή το λέμε, ξέρεις, και είναι, υπάρχει μια ρητορική ότι έρχεται ο άλλος από το καλοκαίρι, από τις καλοκαιρινές διακοπές, πριν μπουν τα δύσκολα. Αυτό νομίζω ότι λειτουργεί περισσότερο για κυβερνήσεις οι οποίες δεν έχουν μεγάλο πολιτικό παρελθόν, επομένως δεν έχουν και μεγάλη φθορά. Γιατί αν το κάνεις εικόνα έτσι, όλοι εμείς που ζούμε στην κοινωνία, θα έρχεσαι από ένα καλοκαίρι όπου συζητώντας με φίλους, παρέες, ουσιαστικά γίνεται αυτό που λέμε επόαση μιας δυσαρέσκειας για το πώς πηγαίνουν τα πράγματα στη ζωή μας. Έχεις έναν δύσκολο Σεπτέμβριο που ειδικά όσοι έχουμε το προβλήμα να είμαστε γονείς καταλαβαίνουμε ότι γνωρίζουμε ότι οικονομικά είναι πάρα πολύ δύσκολος έως αφόρητος και μπαίνεις σε μια περίοδο που έχεις αφήσει τα θετικά πίσω σου, γιατί το καλοκαίρι, όπως και η άνοιξη δηλαδή, είναι οι δύο βασικές εποχές που συνδέονται με την προσδοκία και την ελπίδα. Τα βλέπεις τα πράγματα βουνό. Νομίζω λοιπόν ότι είναι και μια δύσκολη άσκηση στρατηγικής αυτή να πας αυλαβώς σε εκλογές στο φθινόπωρο.
0: Είναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το οποίο λες. Θέλω μόνο να προσθέσω κάτι πριν πάμε παρακάτω για τον Κώστα Σιμίτη. Όσο το θυμάμαι τότε και πώς έχω διαβάσει από εκείνη την περίοδο, είναι ότι με δόση τεράστια πολιτικού κινησμού για εκείνο το διάστημα, πολλοί αναλυτές είχαν γράψει ότι ο κόσμος για την περίπτωση του Κώστα Σιμίτη είπε ότι ωραία, δώσε ό,τι είναι να δώσεις. Απλά εμείς θα ψηφίσουμε σίγουρα Καραμαλή.
1: Ναι, και αν μου επιτρέψεις, αυτό δεν ισχύει μόνο για εκείνη την περίοδο. Από την ώρα που έχουμε δει ότι κάθε φορά που καταγράφει τη λεγόμενη μετακίνηση του κοινωνικού εκκρεμού, δηλαδή όταν η πλειοψηφία η κοινωνική αποφασίζει ότι θα πάει κάπου αλλού ή πάντως ότι θα φύγει από εσένα, ό,τι και να της δώσεις θα σου πει ευχαριστώ, αλλά φεύγει.
0: Ναι. Το παίρνει και φεύγει. Ακριβώς.
1: Ναι, στην προκειμένη περίπτωση σε σύγκριση με τότε, βεβαίως, δεν υπάρχει ένα αντίπαλο δέος όπως τότε η Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμάλη, ως φυσικός εισδοχίας της φθοράς της κυβέρνησης.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ένα κατακαιρματισμό δυνάμεων, αλλά ότι υπάρχει μια τάση ψήφου αντίδρασης προς τη σημερινή κυβέρνηση.
0: Αναφέραμε πολλές φορές το όνομα Καραμαλή στα τελευταία λεπτά που συζητάμε. Θα είναι το. Και πάμε παρακάτω. Θα είναι ίσως, μάλλον μου, το πρώτο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που δεν θα υπάρχει με φυσική παρουσία το Κώστας Καραμαλής.
1: Ναι, προς εκεί οδηγούμαστε. Από τη στιγμή που και στη συνάντηση που είχε με την Τώρα Μπακογιάννη, αυτό το οποίο διέλευσε είναι ότι επίσης πρόθεσή του είναι να μην συμμετάσχει, θα συμβεί ακριβώς αυτό που λέτε.
0: Οπότε είναι κάτι το οποίο πιστεύεις θα δημιουργήσει ένα ζήτημα συνοχής στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό κατά κάποιο τρόπο προσπάθησε χθες ο Πρωθυπουργός μέσω της κοινωνικής ομάδας να το καθησυχάσει, να πετύχει μια δική του πολιτική και κοσοκομματική ψυχοθεραπεία, όπως είπες. Ήθελε ένα πλήγμα το οποίο θα το βρει μπροστά της Νέα Δημοκρατία σε βάθος χρόνου.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι περισσότερο είναι σε επίπεδο διαχείρισης συμβόλων, όπως έλεγε και ο Φρανσουά Μιτεράν. Ο Κώστας Καραμαλής έχει με διακριτή αποστασιοποίηση από την τρέχουσα εκδοχή της Νέας Δημοκρατίας σε επίπεδο άσκησης κυβερνητικής εξουσίας, με πολύ συγκεκριμένους τόνους που υψώνει, όχι όπως ο Αντώνης Σαμαράς, είναι πολύ περισσότερο θεσμικός και αγγίζει άλλα ζητήματα. Και ακριβώς επειδή έχει και την, ας πούμε, τα κληρονομικά δικαιώματα της παράταξης ως
0: ανιψιός του ιδρυτή
1: της Δημοκρατίας. Και επίσης ο ίδιος μέχρι και σήμερα που μιλάμε, ο κ. Μητσοτάκης είναι 10 χρόνια αρχηγός της Δημοκρατίας, ο Κώστας Καραμαλής ήταν 12,5, δηλαδή ο μακροβιότερος αρχηγός της. Νομίζω ότι γενικότερα ο Κώστας Καραμαλής είχε πάντα μια διαφορετική απήχηση πρωτογενώς και εσείς ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα το ξέρετε καλύτερα. Στην κοινωνική βάση της κεντροδεξιάς. Αυτοί οι άνθρωποι νομίζω ότι δεν άγονται και φέρονται εύκολα και δεν θα άλλαζε κάτι ενδεχομένως και η παρουσία του ή όχι στο συνέδριο. Φαντάζομαι ότι θα ήταν περισσότερο άβολο για όλους και γι' αυτό ίσως είναι και η καλύτερη επιλογή το να μην είναι.
0: Πάντως ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, έριξε τις βολές του σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και όχι μόνο, και για τις υποκλοπές μίλησε. Αλλά ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε τεράστιο ενδιαφέρον, όπως το ανέφερε, γιατί εκτελεί χρέη Προέδρου του Συνεταιρισμού Καπνοβιομηχανιών, δεν κάνω λάθος, ο πρώην Πρωθυπουργός. Είναι στο συνεταιρισμό σχήμα. Ακριβώς. Και έγινε μια εκδήλωση σχετικά με το σύνδεσμο και την ένωση τις προηγούμενες ημέρες, όπου μίλησε και μίλησε και για τις παθογένειες της αγροτικής οικονομίας στο κομμάτι αυτό. Μίλησε για πελατειακές σχέσεις, για διαφθορά, για διαφάνειες. Έδειξε τις βολές του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πάντως.
1: Ναι, και εκείνη νομίζω ο προβληματισμός και η ρητορική του από την αφετηρία της παρουσίας του στον στη ΣΕΚ τα τελευταία νομίζω 2 χρόνια, θυμάμαι καλά, όπου έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην ανάγκη να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας. Ο Κώστας Καραμαλής, ακριβώς επειδή προέρχεται και από την Βόρεια Ελλάδα, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι αν εξαιρέσει το υδροκέφαλο κράτος της Αθήνας, στην υπόλοιπη χώρα καταγράφονται πολύ δεδομένα κοινωνικά προβλήματα. Η επαρχία έχει ερημώσει, ο αγροτικός τομέας έχει εγκαταληφθεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες στη χώρα μας. Αυτό λοιπόν, αν το προσθέσουμε και στο ζήτημα του ότι βλέπουμε, είδα χθες μια έρευνα ότι του χρόνου θα είναι πολύ λιγότερα τα πρωτάκια στα σχολεία σε σχέση με κάθε άλλη χρονιά, στο πρόσφατο ιστορικό μας παρελθόν, όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ ζωφερό σκηνικό για το μέλλον του τόπου. Και ως πρώην Πρωθυπουργός νομίζω ότι έχει την κατανοητή αγωνία γι' αυτό.
0: Υπάρχει ζήτημα, Μάνος, ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της ιδεολογικής, θα το πω έτσι, ατζέντας. Η προσπάθεια σε σπήρωση, την οποία θέλει να κάνει σίγουρα η Νέα Δημοκρατία, και το καλοκαίρι αποτελεί ένα χρονικό διάστημα το οποίο είναι υπερπολίτημο. Δεδομένου ότι. Γιατί όλα κάπως συνδέονται στον ευρύτερο χώρο, να το πω έτσι, της συντηρητικής παράταξης, τη δεξιότερα της δεξιάς. Είχαμε από τον καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη την ανακοίνωση μέσω social media προηγούμενες μέρες ότι θα προβεί μετά την αποφυλάξησή του σε δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος, πολιτικού φορέα. Δεν ξέρω τη νομική διάσταση, αν υπάρχουν νομικές κυλίδες και αν αυτό είναι κάτι το οποίο θα το επιτρέψει η ανώτερη δικαιοσύνη. Όλο αυτό μαζί σε συνδυασμό και με τους υπόλοιπους πολιτικούς χώρους εντός και εκτός Βουλής, οι οποίοι διεκδικούν κομμάτι από την ιδεολογική πίτα της Νέας Δημοκρατίας, δημιουργεί ένα ζήτημα για το 1,5-2% που μπορεί για τη Νέα Δημοκρατία να είναι πολύτιμο.
1: Και περισσότερο προς το θα σου έλεγα, γιατί αφήνοντας οι ψήφοι του Ηλία Κασιδιάρη δεν προέρχονται από την μήτρα της κοινωνικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας, είναι πολύ περισσότερο από την ακροδεξιά. Αλλά αυτό το οποίο είναι πολιτικό πρόβλημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ενδεχομένως εξελιχθεί σε εκλογικό πρόβλημα είναι η δυσκολία που καταγράφεται μέχρι τώρα να επανασυσπηρωθεί η παραδοσιακή εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, που από τις εκλογές, τις ευρωεκλογές του 24 και μετά, τότε απήχε η ψήφη σε άλλα κόμματα από δεξιά, δείχνει να μην έχει διάθεση να επαναπατριστεί στη λεγόμενη μητέρα παράταξη της κεντροδεξιάς. Mm-hmm. Αν δηλαδή πάει η Νέα Δημοκρατία σε εκλογές όπου η παραδοσιακή της κοινωνική βάση δεν είναι συσπηρωμένη, εκεί συζητάμε για ένα διαφορετικό εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Μακροφιλοσοφικά, το τελευταίο που θέλω να σα ρωτήσω, Μάνο, πριν σα ευχαριστώ για την παρουσία σήμερα στο Flash, είναι το εξής. Είναι ότι όντως τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, έχουν προκύψει πάρα πολλά κόμματα από τη μήτρα της Νέας Δημοκρατίας, είτε από τους λεγόμενους γαλάζιους βαρώνους, οι οποίοι αποχώρησαν και δημιούργησαν δικούς τους πολιτικούς φορείς, μεγάλα ονόματα, Γιώργος Καρτζαφέρης, δεν χρειάζεται να πω κι άλλους πολλούς. Οι οποίοι έφεραν μικροδιασπάσεις στη Νέα Δημοκρατία. Αν η Νέα Δημοκρατία με τα τωρινά δεδομένα που οι δημοσκοπήσεις παίζουν δεν καταφέρει να βρεθεί σε ένα ποσοστό το οποίο ή πιθανώς είναι και ένα ποσοστό εποχής δεύτερων εκλογών του Αντώνη Σαμαρά, πάνω από το 18%, αλλά όχι στο 25%, θα δημιουργήσει ένα ζήτημα μεγάλης διάσπασης, να το πω έτσι, ή υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή, πιστεύεις, στη Νέα Δημοκρατία?
1: Όχι, συνοχή. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να επιτευχθεί, πολύ δύσκολο. Αλλά αυτό το οποίο περιέγραψες ενδεχομένως προκληθεί, δηλαδή ένα χαμηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, από μια νέα, για παράδειγμα, δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, που μπορεί να μην έχει έναν πολύ μεγάλο εκλογικό βηματισμό, mm-hmm. αλλά δυνητικά, ακριβώς και επειδή έχει διατελέσει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είναι πολύ παλαιός πολιτικός ο χώρος της κεντροδεξιάς και πρωθυπουργός της χώρας, μπορεί να συγκεντρώσει τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως ψάχνονται σε άλλα μικρότερα κόμματα της δεξιάς. Και άρα να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερη εκλογική ροχμή στην Νέα Δημοκρατία.
0: Υπάρχουν θεωρείς γεωγραφικά στη χώρα? Εντάξει, Καλαμάτα ξέρουμε ότι αποτελεί ένα ιδιότυπο πολιτικό λατιφούτιο, να το πω έτσι, για τη Νέα Δημοκρατία και για τον Αντώνη Σαμαρά. Πιστεύεις ότι υπάρχουν γεωγραφικές περιοχές που η Νέα Δημοκρατία θα αντιμετωπίσει προβλήματα αφισβήτησης, να το πω έτσι?
1: Εγώ νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι η περιοχή από την αστική Αθήνα και κάτω, αλλά η Βόρεια Ελλάδα.
0: Βόρεια Ελλάδα.
1: Η αγροτική νομή.
0: Αγροτική νομή. Οπότε κάπως πιστεύεις ότι θα υπάρξει μια στροφή αυτών των κομμάτων σε πιο συντηρητικές προτάσεις και λύσεις, να το πω έτσι?
1: Ναι, για, αν θέλουν να πλησιάσουν το συγκεκριμένο εκλογικό ακροατήριο, το οποίο η εμπειρία μας έχει δείξει ότι είναι πάρα πολύ συντηρητικό, δύσκολα μετακινείται. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία επιβίωσε σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ στην εποχή της εθνικής καταστροφής των μνημονίων. Mm-hmm. Αλλά όταν μετακινείται, το κάνει συνειδητά.
0: Μάλιστα.
1: Και με όρους τιμωρητικής ψήφου, ας πούμε, προς την κεντρική παράταξη.
0: Αυτό το συνέδριο, τι συνέδριο θα είναι? Θα είναι ένα συνέδριο, πιστεύεις, όπου θα υπάρξει κάτι υπό την έννοια στο πλαίσιο ότι να χτυπήσουν καμπανάκια, να χτυπήσουν σε ένα γερμί, ή θα είναι ένα συνέδριο το οποίο θα προσπάθησει να βγάλει όσο γίνεται μεγαλύτερο μήνυμα ενότητας?
1: Νομίζω το δεύτερο. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία ιστορικά σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, τα συνέδρια ήταν περισσότερο πολιτικά και είχαν την έννοια της γιορτής παρά της αμφισβήτησης ή της σύγκρουσης. Το ΠΑΣΟΚ κατάφερε πάντα, θυμόμαστε το συνέδριο του 1995 που εξελέγει ο Κώστας Σιμίτης, διάδοχος του Ανδρέα Παπανδρέου στην Προεδρία τότε του ΠΑΣΟΚ, μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, εκείνο το καλοκαίρι. Είχαν και σκληρές εικόνες στο στάδιο της Κυφυλίας, όπου οι δύο αντιμαχόμενες εισαγωγικά πλευρές πετούσαν η μία στην άλλη καρέκλα. Αυτό δεν το έχουμε δει ποτέ στην Νέα Δημοκρατία και φυσικά δεν θα συνέβαινε και σήμερα. Νομίζω ότι θα έχει περισσότερο χαρακτήρα γιορτής. Ενδιαφέρον θα έχει ενδεχομένως κάποια κορυφαία στελέχη που δυνητικά ενδιαφέρονται να διαδραματίσουν ρόλο στην επόμενη μέρα, αν θα καταθέσουν τη δική τους πλατφόρμα και αν αυτή η πλατφόρμα θα είναι διακριτή.
0: Μάλλον μου θυμίσαι, με σε παρακαλώ λίγο τελευταίο, σε ποιο συνέδριο ήταν, αν όχι συνέδριο τώρα, σε κάποια μεγάλη εκδήλωση Νέας Δημοκρατίας με την προεδρία του Κώστα Καραμαλή τότε, που καταχειροκροτούμενος είχε μπει ο γύρος Σουφιάς.
1: Δεν θυμάμαι τον αριθμητικό ποιο ήταν το συνέδριο. Ήταν το συνέδριο μετά τις εκλογές της Χαμένης του 2000.
0: Ναι.
1: Όπου η Νέα Δημοκρατία έχασε οριακά το πασοκικό αστυνομίτη. Ο Γιώργος Κουκλάς είχε διαγραφεί από το 1998 και ήταν το συνέδριο που επανήλθε ουσιαστικά σε μια τελική ευθεία προς τις εκλογές του 4 και του είχε πει ο Κώστας Καραμαλής το γνωστό Γιώργο καλωσόρισε σπίτι σου.
0: Ναι, είχε διακόψει την ομιλία του και την ώρα που έμπαινε κάτι χειροκροτούμενο στο κλειδί τη.
1: Και αποθεώθηκε ο Γιώργος Κουκλάς, ο οποίος ανέλαβε γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού τότε της Νέας Δημοκρατίας και μετά την νίκη της εκλογής υπουργός στο ΦΟΔΕ.
0: Ακουγόταν ένα διάστημα από τότε και μετά, όταν, ειδικά μετά το συνθήκη ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές το 2000, ακουγόταν για την Προεδρία.
1: Όχι τόσο ο Γιώργος Κουκλάς, νομίζω, γιατί ήταν, είχε ήδη δοκιμάσει και το 95 απέναντι στον Μιλτιάδη Εύρη και το 97 απέναντι στον Μιλτιάδη Εύρη και τον Κώστα Καραμαλή. Αλλά γενικότερα ότι θα μπορούσε να έχει αμφισβητηθεί ο Κώστας Καραμαλής ήταν η πρώτη φορά που δεν αμφισβητήθηκε αρχηγός που έχασε.
0: Ναι.
1: Νομίζω επειδή του είχε πιστωθεί το γεγονός ότι ανέβασε πάρα πολύ τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας από το 1996 και φαινόταν δηλαδή ότι η τάση της κοινωνίας ήταν προς εκείνον στις επόμενες εκλογές.
0: Σαφώς. Και ιστορική αναδρομή προς το τέλος. Μάλλον σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σήμερα στο Flash. Καλό σας βράδυ, κύριε Κομιγία.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ.
0: Επίσης.

0: Ήταν ο Μάνος Οικονομίδης, δημοσιογράφος, συνάδελφος, πολιτικός συντάκτης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του σήμερα στο Flash 1.4. Σχολιάσαμε μετά τη Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο σωκοματικό, το τι μέλη γενέσαι, το τι θα τρέξει, τι θα γίνει προς το δρόμο για το συνέδριο, για την αποσία από το συνέδριο του Κώστα Καραμαλή, του πρώην πρωθυπουργού. Όλα αυτά. Πάμε σιγά σιγά στο χρονογράφημα της One Voice, από την onevoice.gr. Γράφει ο Δημήτρης Ζωντάς. Το θέλω προανακριτική που έγινε, ευχαριστώ Μαξίμου. Θυμάστε τη Φωτεινή Ραμπατζή. Τότε που όταν ανακοινώθηκε πως ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για πιθανές ατασσαλίες στον ΟΠΚΕΠΕ, είχε βγει με στόφο και θράσος να ζητήσει προανακριτική επιτροπή. Υποσχόταν ότι θα αποδείξει την αθωότητά της και ότι η αλήθεια θα λάμψει, σαν να ήταν η υπεράνω πάση αμφισβήτησης, η υπερασπιστής της διαφάνειας και της νομότητας. Τότε φαινόταν αποφασισμένη να βάλει την πολιτική της καριέρα και την τιμή της σε δοκιμασία, κυρίως την πρόθεσή της να συνεργαστεί πλήρως με τους θεσμούς. Και όμως, μόλις αλλάζουν οι συνθήκες και η κυβέρνηση δείχνει διακριτική επίοικια, η ίδια Ραμπατζή άλλαξε τροπάρι. Ξαφνικά, δηλώνει ικανοποιημένη με την απόφαση του Μαξίμου να μην προχωρήσει η υπόθεση της Επιτροπής της Βουλής. Ξαφνικά, εκείνη που ζητούσε προανακριτική, τώρα εκθιάζει την απουσία της ελάχιστης ένδειξης που να δικαιολογεί περαιτέρω διεύρυνση και μιλάει για το πόσο σημαντικό είναι να μην ευτελίζονται οι θεσμοί. Τα ίδια λόγια που πριν λίγο καιρό χρησιμοποίησε ως όπλο για την υπερασπιστή τον εαυτό της, τώρα γίνονται άλοθη για την απόφαση που εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες. Ο ευτελισμός πολιτικής δεν βρίσκεται μόνο σε αμφιλεγόμενες χρεώσεις ή στις καθυστερήσεις θεσμικών διαδικασιών. Βρίσκεται και σε αυτό το διάνθρωπο, τα γύρισε μπρος-πίσω με τρόπο που δείχνει πως η προσωπική επιβίωση υπερτερεί της συνέπειας και της ακεραιότητας. Μια βουλεύτρια που χθες ζητούσε να λάμψει αλήθεια, σήμερα πανηγυρίζει που η υπόθεση της κλείνει χωρίς διεύρυνση. Το μήνυμα είναι σαφές. Οι πολιτικοί μας θεσμοί γίνονται παιχνίδι για να καλυφθούν οι πολιτικές και οι προσωπικές σκοπιμότητες. Και η αλήθεια, όπως πάντα, μένει στο περιθώριο. Η Φωτεινή Ραμπατζή το απέδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Αν η κατάσταση αλλάξει, αλλάζουν και οι δηλώσεις της. Και εμείς μένουμε να παρακολουθούμε το θέατρο της πολιτικής με ανοιχτό το στόμα. Χρονογράφημα του Δημήτρη Ροντζά από την onevoice.gr, όπως το διαβάζουμε. Πολύ σημαντικό. Πάμε και στο κομμάτι που είχε να κάνει με το κομμάτι της εξέλιξης Σαββατοκύριακο. Θα είναι ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο γενικά. Έρχονται ενδιαφέροντα πράγματα το Κυριακάτικο φύλλο του One Voice. Θα ακούσετε σε συνέχεια, θα διαβάσετε σε συνέχεια του άρθρου και της αποκάλυψης που κάναμε χθες σαν εκπομπή «Άκου τη φωνή σου» εδώ στο Flash 99.4 σε συνεργασία με την One Voice και εδώ στο dt.gr σε σχέση με τη Fraport. Θα δημοσιευτεί στο φύλλο της Κυριακής ένα εξαιρετικό κείμενο έρευνα σε σχέση με τα κόστη και της Fraport και την αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο με Μακεδονία. Ένα θέμα της κυρίας Κυριακίδου, της κριτικής συναδέλφου στο The Today, που θα δημοσιευτεί στο φίλο της Κυριακής, στο One Voice. Όπως αποκαλύψαμε το θέμα, η παρέμβαση χθες του Νίκο Μανεσιώτη, εκδότη και δημοσιογράφου του One Voice και του The Today, εδώ σε σχέση με τα αυξημένα κόστη, σε σύγκριση με τις τιμές που επικρατούν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, το τι πληρώνουμε, τα κόστη, τα τέλη, όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία τρέχουν. Συνέντευξη η οποία θα μου έχει παραχωρήσει η τομεάρχης, η αναπληρώτητα τομεάρχης ειδικής αγωγής του Πασό Κοινότητα Αλλαγή, κυρία Σοφία Πουλοπούλου, στο φίλο τη Κυριακή, σε σχέση με την ειδική αγωγή στην Ελλάδα, τα σχολικά ιδρύματα ειδική αγωγή, πού βρισκόμαστε, πόσο πίσω βρισκόμαστε και τι πρέπει να βελτιωθεί και τι πρέπει να διορθωθεί. Σχολιασμό σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα, τι εξελίξει στο Πασόκ, την πρόταση του Πασόκ και την επόμενη μέρα. Συνέντευξη κυρία Σοφία Πουλοπούλου σε μένα, στο φίλο τη Κυριακάτικη One Voice. Επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται μόνο να μπαίνετε καθημερινά στο onevoice.gr και στο thesunday.gr για να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει. Πρέπει να στηρίζετε την εφημερίδα μας καθημερινά σε όλα τα περίοδα της χώρας, μόλις με 1,5 ευρώ και το δυνατό κυριακάτικο φίλο μας One Voice Business and Politics. Η ώρα πήγε μία, σιγά σιγά κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω, θα σας ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο με ξεκούραση, με υγεία, με ό,τι καλύτερο. Θα μας ταλαιπωρήσει λίγο το Σαββατοκύριακο αυτός ο καιρός, δεν θα είναι τόσο θερινός και νησιάτικος. Θα έχει τα συννεφοκάματά του, να το πω έτσι, τις συννεφιές του και λίγο τις βροχούλες του. Τι να κάνουμε, θα περάσει και αυτό, να περάσει και αυτός ο Μάιος. Οπότε ανανεώνουμε και την ερχόμενη Δευτέρα. Εξαιρετικές συνεντεύξεις, εξαιρετικοί καλεσμένοι, σχολιασμός πολιτικής επικαιρότητας. Εδώ στο Flash 99.4 στην εκπομπή «Άκου τη φωνή σου», μια συνεργασία του Flash με την εφημερίδα One Voice και το thesunday.gr. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Η ώρα είναι 1:00.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Η δημοσκόπηση της MRB δείχνει την ξεκάθαρη στάση της κοινής γνώμης στην Λάουρα Κοβέση. Η πλειοψηφία υποστηρίζει ότι η Ευρωπαία Εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της. Ένα νέο στοιχείο που προκύπτει από την ίδια δημοσκόπηση είναι ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θέλει πολιτική αλλαγή. Εσωτερικά μηνύματα και υπονοούμενα στην αντιπολίτευση είχε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Βασικό θέμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού ήταν η πρόταση του κόμματός του για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για το φωνικό στην Αμουδάρα της Κρήτης. Συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ζωφία Ζαχαράκη πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νασιός στο Υπουργείο Παιδείας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που απασχολούν τη σχολική και εκπαιδευτική κοινότητα και την σύγχρονη ελληνική οικογένεια. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
4: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
8: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
7: Χώρο.
8: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
7: Πού πας, αγάπη μου?
8: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
10: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
11: Ραφαέλε πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε πίτσα. Ψήνεσαι.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Την εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη και έγκυρη συχνότητα του Flash 9,4, εκπομπή που όπως και όλες οι εκπομπές μεταδίδονται και από το διαδίκτυο, ακόμα και σήμερα μόνο από το διαδίκτυο, λόγω της γνωστής βλάβης που έχει υποστεί ο Πομπός για την ελεύθερη λήψη στα FM. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι, τον δρόμο, Κοστόλα Μητροπούλου στίχη, μουσική και ερμηνεία Μάνος Λοΐζος. Σε όλα τα φοιτικά διαμερίσματα, δεκαετίας του 70, εγώ είναι βέβαιο, είχαμε αυτή την αφίσα με το μικρό παιδί που ζωγραφίζει, που γράφει ακριβώς σε έναν τοίχο τη λέξη δρόμος, φίλες και φίλοι. Τα αγαπώ ιδιαίτερα και γι' αυτό τα ακούμε και συχνά και στην εκπομπή. Πάμε, Χρήστο, να ακούσουμε και την επόμενη στροφή. Χρήστος Νάκος, τεχνική υποστήριξη του σταθμού.

Έτσι είναι, φίλες και φίλοι, η ανοικοδόμηση μετά, το real estate. Έτσι, δεκαετία του 60, βασικός μοχλός ανάπτυξης της χώρας και καταστροφής των πόλεων και πλουτισμού των έξυπνων. Τώρα με μια άλλη εκδοχή βέβαια, πιο μοντέρνα, εξαφανίζεται και τελευταίος δημόσιος χώρος, γιατί τότε ήταν στους ιδιωτικούς χώρους, χωρίς σχέδιο, χωρίς τίποτα, έχτιζε ο καθένας ό,τι ήθελε, όπου ήθελε. Πάμε τώρα σε μια επαναλαμβανόμενη ανακοίνωση του κ. Χρυσοχοίδη, του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ότι θα απαγορεύσει για τους ανήλικους οριστικά και τελεσίδικα καθολική απαγόρευση τα πατίνια, τα ηλεκτρικά πατίνια. Γιατί πράγματι, παιδιά, είναι τραγικό. Βγαίνει ένα παιδάκι 16 χρονών στον δρόμο με το πατίνι, ανεξάρτητα αν του λες θα τρέξει με 15, τρέξει με 25, ποιος τα τηρεί αυτά και ποια εταιρεία τα τηρεί αυτά και ποιος τα ελέγχει αυτά. Πατίνια, χιλιάδες κυκλοφορούν στους δρόμους. Τι να πρωτοκάνουν πρώτα οι τροχονόμοι, η δημοτική αστυνομία, τι να πρωτοελέγξει πρώτα. Και τα λέει αυτά όταν συσσωρεύονται 2-3 δυστυχήματα με πατίνια, ακόμα και σε χωριά, όπως το τελευταίο με το 15χρονο σε ένα χωριό κάτω στην Αρκαδία, στην Ηλία που ήταν, και βγαίνει και λέει, κράφ, το καθαρίζει το θέμα. Και μετά το κάνει γαργάρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλες και φίλοι. Γιατί τα παιδάκια που είναι 15, 16, 17 και είναι ανήλικα, έτσι, αν τα κόψεις στο πατίνι ή αν τα κυνηγήσεις με πρόστιμα και αυτά και τους γονείς τους, είναι ψήφοι αυτοί οι παιδιά και είναι πολλές χιλιάδες ψήφοι. Και τώρα που τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν μπορείς να κόψεις ούτε ένα ψήφο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Χρυσοχοίδη και κύριε της κυβέρνησης. Γι' αυτό και όλα εξαγγέλνουν απαγορεύσεις στα ψηφιακά, στα TikTok. Σε αρχή το βάλανε με γονική συνένεση, ποιος γονιός θα πλακωθεί με το παιδί του. Μετά είπαν θα κάνουμε αυτό που έκανε η Αυστραλία, κάντε το. Η Αυστραλία το έκανε. Βάζει και πρόστιμα στις πλατφόρμες. Κάντε το. Το λέει, το εκτονώνει, το κάνει, μιλάει ο Πρωθυπουργός, μιλάνε όλοι. Μπάρα, δεν κάνουν τίποτα. Εσύ επειδή το έχεις ακούσει πολλές φορές, νομίζεις ότι έχει γίνει κιόλας. Δεν κάνουν τίποτα. Τολμούν να κάνουν τώρα απέναντι στις πλατφόρμες. Και απέναντι σε γονείς που έτσι ξπαρκάρουν τα παιδιά τους έτσι στα smartphone και είναι ήσυχοι και τα παιδιά ειδικά αυτών των ηλικιών της προεφηβείας που από εκεί αποκτούν χαρακτήρα και επιλογές ζωής θα σε κάψουν γιατί αυτά ψηφίζουν και δεν ψηφίζουν τώρα ψηφίζουν σε επόμενες εκλογές και τα κουβαλάνε το τραύμα και την απαγόρευση και ξέρετε πόσο σκληρά είναι αυτά τα τραύματα και αυτές οι απαγορεύσεις γι' αυτό λοιπόν λένε και δεν κάνουν τίποτα. Και αυτούς που αγανακτούν λένε μπράβο ρε τόπο πρωθυπουργός. Θα το κάνει. Και το έκανε. Και εσύ νομίζεις ότι το έκανε. Γιατί ούτε παιδιά μικρά έχεις για να ξέρεις τι γίνεται ενώ σε αυτή την ηλικία ούτε και τα παρακολουθείς. Είναι το παιχνίδι της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ, παιδιά. Είναι. Πληρώνουν ακριβά οι άνθρωποι, αλλά έχουν αποτελέσματα. Σας είχα πει και χθες για τον τραγέλαφο Ρούμπιο Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Τραμπ, λοιπόν, ανακοινώνει ότι παιδιά. Τέλειωσε η επική οργή, δεν είναι πλέον επιθετικός ο πόλεμος, γίνεται αμυντικός και γι' αυτό ακριβώς ανοίγουμε τα στενά με το Project Freedom, επιχείρηση ειρήνης. Και ο Τραμπ μετά από μισή μια ώρα κάνει μια ανάρτηση λίγο πριν τα μεσάνυχτα και λέει γεια, σταματάει η επιχείρηση ειρήνης γιατί λέει

τελικά του τσακίσαμε. Λοιπόν, του καταστρέψαμε. Πάλι. Οι Ιρλανδοί από την πλευρά του λένε, εμεί του τσακίσαμε και έφυγαν άρον-άρον για να μην του βουλιάξουμε. Και βγάλετε άκρη τώρα εσεί. Αλλά η εκεχηρία όμω λέει ο Τραμπ κρατιέται. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει για να μην κρατιέται η εκεχηρία. Και ξέρετε γιατί το λέει αυτό ο Τραμπ. Γιατί έτσι δικαιολογείται απέναντι στο Κογκρέσο ότι έχουμε εκεχηρία, δεν έχουμε πόλεμο, αλλά δεν χρειάζεται την έγκρισή σα. Όπω προβλέπει το Σύνταγμα. Μετά από δύο μήνε πρέπει να πάρει έγκριση. Λέει, έχω εκεχηρία, δεν έχω πόλεμο, άρα δεν χρειάζομαι έγκριση. Εντάξει, ο πόλεμο συνεχίζεται. Και δεν πρόκειται να τελειώσει. Αυτοί οι πόλεμοι που έχουν και θρησκευτικό υπόβαθρο δεν τελειώνουν ποτέ, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα και όπως είναι δομημένα και τα καθεστώτα, τα συμφέροντα, δεν θα τελειώσει ποτέ. Αυτά θα υπάρχουν πάντα. Γιατί, πρώτον, ο Τραμπ δεν πρόκειται και το Ισραήλ να πετύχουν αυτά που θέλουν. Δεν είναι η Ιορδανία, δεν είναι η Παλαιστίνη, το Ιράν. Δεν πρόκειται να πετύχουν αυτά που θέλουν και το Ιράν ποτέ δεν θα επιδιώκει να σταματήσει να επιδιώκει να κάνει πυρηνικά, γιατί ξέρει μόνο με τα πυρηνικά όπως ο Κιμ Ιλ Σουνγκ και η Βόρεια Κορέα, που είναι πολύ πιο μικρή και πολύ πιο ανίσχυρα από το Ιράν, μόλις απέκτησε πυρηνικά, κόλωσαν όλοι. Δεν τους ξαναπαρενοχλούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, ούτε η μια πλευρά θα κάνει πίσω, ούτε η άλλη. Αυτός ο πόλεμος θα παγώνει, θα ξεπαγώνει, φίλες και φίλοι, και καλό είναι να πάρουμε τα μέτρα μας. Πάμε τώρα παρακάτω, γιατί είναι πολύ επώδυνο για μας όλο αυτό. Και φυσικά δεν ξέρω, όσο θα είναι ο Τραμπ τουλάχιστον, αυτό θα συνεχίσει. Ο Τραμπ θέλει μια νίκη, γιατί έχει εκλογές τον Νοέμβρη. Κάθε μέρα τους νικάει βέβαια και ανακοινώνει για ακόμη μια νίκη. Τους καταστρέψαμε, τους επεδώσαμε. Σκοτώσαμε λέει τους πρώτους αρχηγούς, μετά σκοτώσαμε και τους δεύτερους. Τώρα σκοτώσαμε περίπου τους μισούς από τους τρίτους. Εντάξει. Με ποιον κάνεις διαπραγματεύσεις, με έναν που επιχειρείς να τον σκοτώσεις. Δηλαδή τώρα γίνονται αυτά τα πράγματα. Πουλάει δηλαδή στο δικό του αμόρφωτο το πόπολο εκεί μαγιά και αντριά. Ενώ είχε πει σε αυτό το πόπολο ότι εγώ θα κάνω κανένα πόλεμο εδώ, εμείς θα αναπτυχθούμε και θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Αλλά επειδή αυτοί είναι φανατισμένοι, έτσι, πολλοί από αυτούς είναι και θρησκευόμενοι βέβαια, φανατισμένοι, να πούμε, γι' αυτό ακριβώς τον πιστεύουν σαν Μεσσία. Περίπου έχουν πιστέψει ότι είναι ένας από τους Μεσσίες της Παλαιάς Διαθήκης και αυτός. Σε αυτόν τον κόσμο ζούμε, παιδιά. Λοιπόν, και ο Τραμπ εκεί έχει προβλήματα και με τις χώρες του κόλπου. Διότι και αυτές έχουν μια καταστραφή βέβαια από τους πυράβλους και τα τρόν του Ιράν και από εκεί δημιουργήθηκε το μεγάλο πρόβλημα, ένα τα στενά του Ορμούζ που εάν δεν επιτρέψει το Ιράν όσα καράβια και αεροπλάνα και να στείλει δεν πάνε οι εταιρείες, δεν ξεκινάνε, δεν φεύγουν, δεν είναι τρελοί να φύγουν, όσα καράβια και να στείλει, το ξέρει ο Τραμπ, το κατάλαβε και γι' αυτό κάνει αυτές τις μανούβρες που κάνει, αλλά ξεκινάει, τα ξεκινάει όλα, βγάζει. Λέει, τους ξέσχισα, τους καθάρισα, τους σκότωσα, τους ρήμαξα και μετά αυτοί είναι πάλι όρθιοι. Και πάλι κρατάνε τα στενά του Ορμούζ κλειστά. Και πάλι δεν διαπραγματεύονται τα πυρηνικά τους και το βαλιστικό πρόγραμμα. Λοιπόν, στις 14-15 είναι επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο. Έχει πάρει ήδη μια αναβολή, δεν ξέρω αν θα πάρει και δεύτερη. Εκτίμησή μου είναι ότι ο Τραμπ δεν θέλει μέχρι τότε να έχει λυθεί το πρόβλημα και δεν προλαβαίνει πλέον να λυθεί το πρόβλημα. Θέλει πάρα από ένα μήνα από την συμφωνία την οριστική για να ανοίξουν τα στενά. Έστειλε ένα κείμενο, μια σελίδα, σαν μνημόνιο δηλαδή, που έχει σαν βασικό στόχο να ανοίξουν τα στενά, γιατί είναι μεγάλη πίεση που δέχεται το εκλογικό σώμα και στην Αμερική, βέβαια πολύ πιο μεγάλη στην Ευρώπη και στην Ασία. Αλλά ο Τραμπ το δικό του ενδιαφέρον κυρίως και πρωτίστως, γιατί αυτοί θα ψηφίσουν τον Νοέμβριο, φίλες και φίλοι. Και άμα χάσει, ξέρει τι θα συμβεί από εκεί και πέρα. Άρα λοιπόν δεν έχει κανένα λόγο. Αυτό που θέλει είναι να εμφανίζεται ότι επιτυχάνει νίκες και ότι διατηρεί την εκεχηρία. Και βεβαίως αυτά τα χτυπήματα θα συνεχίζουν να υπάρχουν και κανένας δεν τον εμπιστεύεται. Και μπορεί να γενικευθούν, μπορούν να έχουν υφέσεις, οτιδήποτε άλλο. Γιατί τα κλειστά του Ορμούζ δημιουργούν πρόβλημα και στην Κίνα, γιατί από εκεί έπαιρνε και ακόμη και ο ταξίδιος πόλεμος σημαντικές ποσότητες υδρογόνων ανθράκων, ορυκτών καυσίμων. Βεβαίως το έχει αντικαταστήσει από Ρωσία, από άλλες πλευρές. Από 50 χώρες παίρνει περίπου, αλλά τρώει η μηχανή της οικονομίας της Κίνας, οι καταναλωτές, άπειρο πράγμα. Και με αυτή την έννοια λοιπόν χρειάζεται οπωσδήποτε και το ιρανικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν είναι σε δυσμενή θέση ο Xi Jinping, ακόμα πιο δυσμενή θέση του Τραμπ βεβαίως, αλλά δύο παγιδευμένοι θα συναντηθούν εκεί. Και εκεί θα πουλήσει ο Τραμπ

0: ότι εγώ θα στον ανοίξω τον κόλπο, εσύ θα μου κάνεις αυτά. Θα δούμε. Ο Σι Τζιπίνγκ θα τα ζυγίσει κι αυτός. Οι Κινέζοι, όπως είπαμε, σκέφτονται με δεκαετίες. Δεν σκέφτονται γιατί δεν έχουν εκλογές αυτοί. Ελεγχόμενο το σύστημά τους είναι. Ενώ ο Τραμπ πρέπει να σκέφτεται ένα εξάμηνο, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό και ξαπολύει πολέμους, χτυπάει, κάνει, καταστρέφει, ρημάζει, νικάει. Και μετά λέει, αφού νίκησε, δηλαδή αφού κατέστρεψε τον τόπο, τα πάντα, σκότωσε κόσμο μαζί με τον Νετανιάχου, μετά λέει, πάμε τώρα στην ανοικοδόμηση. Μα ανοικοδόμηση όμως είναι δύσκολη υπόθεση και θέλει πόρους και χρήματα. Και τι είδους ανοικοδόμηση, σε ποιον θα ανήκει η Νέα Γάζα? Ήθελε στην αρχή να το κάνει η Ριβιέρα, όπως θυμάστε, και να ανήκει σε αμερικάνικες εταιρείες. Είχε κάνει ο γαμπρός του ήδη και deal με Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, Κατάρ, για να επενδυθούν αραβικά κεφάλαια. Πάει αυτό το deal. Σε αυτή την εποχή ζούμε, φίλες και φίλοι, και εσωτερικά ζούμε στον απόέχο των δημοσκοπήσεων, όπου όλες δείχνουν μια σημαντική 2-2,5 μονάδες υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας, σταθερά όμως στους ποιοτικούς δείκτες. Μια σταθεροποίηση του ΠΑΣΟΚ για ένα 0,5% περίπου σε κάνα 2 δημοσκοπήσεις άνοδο, αλλά δύναμα ποιοτικά στοιχεία, και φαίνεται ότι έρχονται κάπως πιο δυνατά τα ευρήματα για τον Τσίπρα, όχι τόσο βέβαια για τον Σαμαρά και την Καριστιανού. Σε κάθε περίπτωση τα τρία αυτά κόμματα, όταν ανακοινωθούν όλες οι δημοσκοπήσεις αλλά και οι αναλυτές, λένε ότι θα αλλάξουν το κομματικό χάρτη και τους συσχετισμούς, και θα δούμε τι ακριβώς θα προκύψει, φίλες και φίλοι. Με τη Ryanair συνεχίζεται. Χθες ήταν μια πολύ καλή συζήτηση που είχαμε τον κύριο Μαδρινό και μας είπε ότι αυτές οι εταιρείες έτσι εκβιάζουν, έτσι διαπραγματεύονται και έτσι βγάζουν κέρδη. Άρα η Θεσσαλονίκη πρέπει να οχυρωθεί, πρέπει να κάνει όλα αυτά για να γίνει πιο ελκυστική η ίδια, για να μην τρέχει η πόλη και οι φορείς πίσω από τη Ryanair και κάθε Ryanair και κάθε Fraport, να τρέχουν αυτές οι εταιρείες πίσω από τη Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη θα έχει ψωμί και για αυτούς. Με το Στανιό, λέει, δημιουργεί στρεβλές καταστάσεις σαν και αυτές της Ryanair και μετά σε εκβιάζει και σε κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, ολοκληρώνοντας την πολιτική μας ανάλυση για σήμερα, φίλες και φίλοι, σύντομη και πυκνή, θα πάμε στον απόϊχο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, και είχαμε δύο πλευρές. Η μια πλευρά ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος εμέσως επετέθη στην κυρία Κοβέση και είπε θα κάνουμε δικαστήρια τη Βουλή, και τη ζήτησε να τελειώνει γρήγορα. Θέλει δηλαδή να πάει σε εκλογές έχοντας κλείσει όλα τα θέματα. Ήδη τα ξεπλένει όλα με την πλειοψηφία στη Βουλή, αλλάζει θέση και γραμμή, καταψηφίζει κάθε εξεταστική, κάθε προανακριτική, γιατί θέλει να πάει όσο γίνεται με λιγότερα τέτοια βαρύδια, και βάζει, ή μπαίνει και μόνος του ο Άδωνης και συμπληρώνει την εικόνα, βρίζει, καθιβρίζει την Κοβέση, όπως και ο Βορύδης βεβαίως, ακτιβίστρια την είπε, ότι αυτή θέλει να καθορίσει πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια πλευρά. Και άλλη πλευρά είναι ότι ο Μητσοτάκης τους είπε, παιδιά, αϊδρώσουμε τη φανέλα, α κερδίσουμε, έτσι, και όλοι θα είμαστε μέσα. Υπάρχει το τεκμήριο αθότητας, δηλαδή και 10 χρόνια να κρατάει μια δίκη, ενός υπουργού, ενός βουλευτή, υπάρχει το τεκμήριο αθότητας, άρα λοιπόν και θα εκλέγεται και θα κυβερνά. Καλό αυτό. Καλό ακούγεται αυτό. Είναι άλλο η πολιτική, όμως, και ο πολιτικός που διαχειρίζεται δημόσια πράγματα, και άλλο απλός πολίτης. Έτσι, για να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Κύριε Μητσοτάκη, μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Έχει πολύ πιο μεγάλες ευθύνες ο πολιτικός που διαχειρίζεται δημόσια εξουσία και χρήμα από ότι έχει ένας πολίτης, ο οποίος κυνηγάει τα ιδιωτικά της συμφέροντα και μπορεί και να παρανομεί. Και πρέπει η δικαιοσύνη, βέβαια, να τον καταδικάσει, να τον ελέγξει και να τον καταδικάσει. Αλλά είναι πολίτης, ιδιώτης. Δεν διαχειρίζεται τις δημόσιες υποθέσεις. Ο υπουργός, ο βουλευτής, διαχειρίζεται ή αποφασίζει για δημόσιες υποθέσεις. Άρα πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρά τα κριτήρια, κύριε Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι. Και φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξεις είτε με τα νέα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια εσωτερική αποσταθεροποίηση, γιατί τους άλλους αυτοί οι βουλευτές, περίπου οι μισοί, δεν θα ξαναβγούν. Και γι' αυτό υπάρχει εσωτερική αποσταθεροποίηση. Αυτό φάνηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο καθένας κάνει την κριτική του, λέει τις απόψεις του, συμφωνεί ή διαφωνεί, ανάλογα με την εκλογική του περιφέρεια και τις ανάγκες που έχει απέναντι στους ψηφοφόρους του. Αυτή ήταν η μια πλευρά της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Και η άλλη πλευρά ήταν η επίθεση που κάνανε ορισμένοι υπουργοί και ορισμένοι βουλευτές οργανωμένοι απέναντι στον Δέλγιο, ο οποίος λείπει κάθε φορά που υπάρχει ένα σημαντικό θέμα, βάζει, λέει, ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Τώρα ο Δέλγιο ήταν στην Πορτογαλία και έχει συνάντηση με τον ομότιμο του. Όπου ο Δέλγιο εξήγηλε, βέβαια, ότι θα αγοράσουμε από την Πορτογαλία μεταγωγικά αεροπλάνα τα Σε 390, κατά τα αντίστοιχα Σε 300 που έχουμε, και τα παίρνουμε από την Αμερική. Τη Πορτογαλία, λέει, συμφέρουν πιο πολύ. Να το παιδί βρήκε από την Πορτογαλία να πάρει κάτι, κάποιο αεροπλάνο στρατιωτικό Εμείς τι θα παράξουμε, τίποτα, θα πουλήσουμε, τίποτα. Φίλε, τίποτα. Αυτά. Πάμε στις διαφημίσεις, Χρήστο, και μετά στις συνομιλίες με τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.
1: Plus 99,4.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
7: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
8: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
9: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
10: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
11: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε με τον δρόμο, είπαμε, με τον Μάνο Λίζο, τι καταπληκτικό τραγούδι, μας θυμίζει όλους τα φοιτικά μας χρόνια, ενώ τη δικιά μας γενιά, φίλες και φίλοι. Και θα αποδειχθώ τώρα ένα συνομήλικο της δικής μας γενιάς, το Χάρη το Καστανίδη. Αγαπητέ Χάρη, κύριε Καστανίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Πράγματι τραγούδια της γενιάς μας.
0: Τώρα, και πολύ όμορφα τραγούδια και μας διαμόρφωσαν και τους χαρακτήρες. Τώρα δεν ξέρω πώς διαμορφώνονται οι χαρακτήρες των νεότερων γενιών και είναι ένα θέμα μεγάλο αυτό. Κύριε Καστανίδη, θα ξεκινήσω τώρα από το θέμα το μεγάλο των ημερών αυτών που από ό,τι ξέρεις και ξέρω δεν είναι και των ημερών, έχει βάθος χρόνου πίσω, το αποκλεισμού σας με μια καταστατική αλλαγή που κανείς δεν την κατάλαβε και κανείς δεν την είδε, απλώς έτσι ερμηνεύτηκε και έτσι ανακοινώθηκε, όπου όποιος είναι από την ίδρυση του Πασόκ μέχρι σήμερα 20 χρόνια βουλευτής, αποκλείεται από τα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών. Δεν θα μείνω σε αυτό, έχετε μιλήσει σε αυτό, το έχετε αναλύσει το θέμα. Θέλω να μείνω σε μια αξιολόγηση του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε, μα ο Καστανίδης λέει, προσωπικά κινείται και μιλάει. Δεν είχε ποτέ εκφράσει πολιτικές διαφωνίες. Σε αυτό θέλω να σταθώ και να ρωτήσω κατά πόσο ισχύει ο ισχυρισμός του κυρίου Ανδρουλάκη, ότι προσωπικά ήταν τα κίνητρά σας και γι' αυτό και με προηγούμενους πρόεδρους είχατε προβλήματα.
1: Τώρα, αγαπητέ μου Γιάννη, μη με υποχρώνεις να ασχοληθώ με τον κύριο Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι έχουμε ασχοληθεί αρκετά αυτές τις μέρες. Δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με τις απρέπειες του κυρίου Ανδρουλάκη. Είναι πολλές αυτές τις οποίες έχει κάνει, υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα να ασχοληθούμε με αυτά. Άλλωστε, εξαιρετικά καθαρή, πάρα πολύ σαφής, εξαιρετικά καθαρή, δεν θέλω να δώσω καμία συνέχεια σε μικρότητες.
0: Σε καταλαβαίνω και το κατανοώ. Θα κρατήσω όμως και θα σταθώ και θα σε ρωτήσω, είπες ότι δεν θα με βγάλει ο Ανδρουλάκης από την πολιτική, από το κόμμα το δικό του μπορεί να με βγάλει, από την πολιτική δεν μπορεί να με βγάλει. Τι σκέφτεσαι ως και ενεργός πολίτης και βιωματικός πολιτικός, τι σκέψεις έχεις?
1: Είναι πολύ απλό. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τη δυνατότητα να βρεθεί μια ισχυρή εναλλακτική προοδευτική λύση στη διακυβέρνηση της χώρας, γιατί δεν μπορεί άλλο η χώρα να αντέξει. Το έχω πει πολλές φορές, τρίτη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι ανάγκη οι δυνάμεις του προοδευτικού χώρου να συγκλίνουν. Από το ΠΑΣΟΚ μέχρι και αριστερότερα αυτού να συγκλίνουν, να διαμορφωθεί μια πιστική και ως προς το πρόγραμμα αλλά και ως προς το βάρος και τη δύναμη, δύναμη η οποία θα μπορούσε μέσα από τη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων να δοθεί μια προοδευτική απάντηση. Το λέω έτσι με έναν τρόπο που το έχω διατυπώσει και άλλες φορές, αυτό θα συνεχίσω να μάχουμε. Προφανώς όταν νομίζω ότι πρέπει να παρεμβαίνω στη δημόσια ζωή θα το κάνω, αν είναι χρήσιμη η φωνή μου για θέματα που απασχολούν τον τόπο και τους Έλληνες πολίτες. Αυτή είναι η στάση μου.
0: Πάμε λοιπόν σε αυτά τα θέματα, τα σημαντικά και τα χρήσιμα, που έχεις γνώμη, έχεις άποψη, έχεις εμπειρία και γνώση, έχεις μιλήσει και το προηγούμενο διάστημα, και θα ήθελα τώρα, έτσι όπως έχουν επικαιροποιηθεί τα θέματα αυτά και είναι μεγάλα, μας αφορούν, πώς επηρεάζεται η ελληνική οικονομία και τα εισοδήματα των πολιτών από τον πόλεμο στο Ιράν, και γιατί η χώρα μας, κύριε Καστανίδη, ενσωματώνει κάθε εξωτερική κρίση με το πιο επώδυνο τρόπο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα?
1: Ότι επηρεάζεται όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά οι περισσότερες πλευρές του πλανήτη επηρεάζονται από τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν και τις επιχειρήσεις στα στενά του Ορμής, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, για τον απλούστατο λόγο ότι αμέσως αυξάνονται οι τιμές των ορυκτών καυσίμων και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει ένας εισαγόμενος, πράγματι εισαγόμενος πληθωρισμός σε ό,τι αφορά αυτήν όμως την αιτία και καμιά άλλη αιτία. Υπάρχει ένας εισαγόμενος πληθωρισμός ο οποίος εξανεμίζει εισοδήματα. Λέω ένας εισαγόμενος πληθωρισμός, κάνω μια μικρή παρένθεση, διότι ο πληθωρισμός υπήρχε στην Ελλάδα αβάσταχτος βαρύς για το εισόδημα των Ελλήνων και πριν από τις εχθροπραξίες στον κόλπο, και αυτό δεν ήταν θέμα εισαγόμενου πληθωρισμού αλλά κακής πολιτικής κυβέρνησης. Τώρα, υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. Γιατί επηρεάζεται περισσότερο η χώρα? Για τον απλούστατο λόγο ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν διδάσκεται το παραμικρό από παράδειγμα άλλων χωρών. Την ενδιαφέρει να μην θίξει ολιγαρχικά συμφέροντα ή να μην θίξει και, να μην θίξει και πηγές εσόδων που λόγω του πληθωρισμού αυξάνονται και είναι πηγές εσόδων του κράτους. Λοιπόν, να δώσω ένα απλό παράδειγμα. Όταν ξέσπασε η κρίση στον κόλπο, πολλές ευρωπαϊκές χώρες κάνανε δύο κινήσεις. Το πρώτο ήταν, η πρώτη κίνηση ήταν ότι απελευθέρωσαν αποθέματα πετρελαίου που είχαν στη διάθεσή τους και με την απελευθέρωση των αποθεμάτων του πετρελαίου, παραδείγματος χάρη σκανδιναβικές χώρες, Ισπανία, Πορτογαλία και Γαλλία, με την απελευθέρωση των αποθεμάτων, ενός, όχι όλων, ενός σοβαρού τμήματος των αποθεμάτων τους, έριξαν στην αγορά ορυκτά καύσιμα, να μην πω μόνο για το πετρέλαιο και για το φυσικό αέριο και για τη βενζίνη. Από τα αποθέματά τους λοιπόν έριξαν στην αγορά ορυκτά καύσιμα τα οποία είχαν ήδη εφοδιαστεί με χαμηλότερες τιμές, άρα παρά την πίεση της αύξησης των τιμών από τον πόλεμο στον κόλπο μπορούσε ο κόσμος να βρει μέσα από την εξισορρόπηση των τιμών πιο φθηνό καύσιμο. Αυτό δεν το έχει κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Παράδειγμα δεύτερο. Επίσης πολλές χώρες της Ευρώπης κάναν κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν βάλαν πλαφόν στην τελική κατανάλωση. Ορίσανε πλαφόν και στα δηληστήρια. Διότι εδώ πέρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όταν μίλησε για ολιγαρχικά συμφέροντα, είπε στην Αγγλία θα είναι οποιοδήποτε πλαφόν, αλλά μπορεί να διαμορφώνεται ελευθέρωση τιμή στα δηληστήρια. Και το τρίτο και πιο σημαντικό, τον φόρο προστιθέμενης αξίας που πολλές χώρες έχουν επιβάλει στην κατανάλωση της βενζίνης, του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, τον φόρο λοιπόν προστιθέμενης αξίας, τον μείωσαν δραματικά. Κάτι που επίσης δεν έχει κάνει η μετέρα κυβέρνησης, διότι αυτό αφορά τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου. Λοιπόν, ορισμένα παραδείγματα, θα μπορούσα να προσθέσω κι άλλα, αλλά ο χρόνος είναι αμήλικτος, τρία όμως χαρακτηριστικά παραδείγματα που δείχνουν γιατί η χώρα μας εξαιτίας των κυβερνητικών επιλογών επηρεάζεται πολύ βαρύτερα από τον πόλεμο στον κόλπο.
0: Αγαπητέ Χάρη, αυτό που αναφέρατε και εσείς είναι γεγονός και κατηγορείται γι' αυτό η κυβέρνηση και τεκμηριωμένα ότι είναι ο μοχλός των υπερπλεονασμάτων η ακρίβεια. Το χρησιμοποιεί, είναι δηλαδή ευλογία για την κυβερνητική πολιτική, άρα είναι δυστυχία και για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που είναι και ενεργοφόρες και πολύ περισσότερο για τους καταναλωτές. Κατηγορείται λοιπόν γι' αυτό ότι το συντηρεί αυτό και της αρέσει γιατί δημιουργεί τα υπερπλεονάσματα. Και μάλιστα φέτος υπάρχει και ένα ακόμα πιο αντιφατικό στοιχείο. Ενώ έχει εξαγγείλει ακόμη ο κ. Περακάκης ότι λόγω της κρίσης στον κόλπο θα έχουμε κατά 0,5% χαμηλότερη ανάπτυξη σε σχέση με τον προπολογισμό, θα έχουμε παραπάνω έσοδα. Και αυτό τεκμηριώνεται μόνο γιατί θα είναι πιο υψηλή η ακρίβεια. Λοιπόν, όχι λέει, δεν θα είναι από την ακρίβεια, θα είναι λέει από την ανάπτυξη και την επέκταση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι τόσο εξόφθαλμο το ψέμα. Η δική σας γνώμη ποια είναι, γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να πιεστεί και γιατί από αυτό, παρότι οι πολίτες το αναγνωρίζουν σαν το υποαριθμό ένα πρόβλημα, την ακρίβεια δεν τη φθείρει πολιτικά.
1: Πριν Γιάννη την απάντηση, είπα ότι είναι δύο τα σκέλη. Πρώτον, ότι δεν επιθυμεί να έχει μείωση των δικών της εσόδων υπέρ του ελληνικού λαού, ενώ το κάνουν άλλες χώρες. Και ανέφερα και συγκεκριμένο παράδειγμα με τον φόρο προστιθέμενης αξίας, διότι η αύξηση των τιμών λόγω των εμέσων φόρων που είναι γνωστό δομικό πρόβλημα στην ελληνική οικονομία, λόγω λοιπόν των εμέσων φόρων αυξάνει τα έσοδα, άρα επιβαρύνει τους Έλληνες πολίτες, και ο δεύτερος είναι ότι δεν θα τα βάλει με ολιγαρχικά συμφέροντα. Λοιπόν, τώρα δεν είναι, είναι μια κυβέρνηση που εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Από τον ενεργειακό τομέα μέχρι τα σούπερ μάρκετ και μέχρι τα δηληστήρια.
0: Πάμε σε ένα θέμα το οποίο και σαν βουλευτής αλλά και σαν υπουργός παλιότερα έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ. Έχεις μιλήσει και έχεις κάνει κιόλας πράγματα. Πώς εκτιμάς τις επιλογές της κυβέρνησης να απορρίψει την προανακριτική επιτροπή για τον ΑΠΚΠ με βάση τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και την απορρίψει και την Εξεταστική Επιτροπή για τις παρακολουθήσεις. Ειδικά για το δεύτερο, εσείς την προηγούμενη κοινοβουλική σας θητεία είχατε ασχοληθεί πάρα πολύ. Τι σημαίνει αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και η δήλωση του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλική εβδομάδα χθες ότι δεν θα κάνω εγώ διαρκές δικαστήριο τη Βουλή?
1: Καταρχήν δεν με εκπλήσει καμία δήλωση του Πρωθυπουργού, όπως δεν με εκπλήσει και καμιά απόφαση αρνητική για κοινοβουλευτικά όργανα τα οποία μπορούν να αναζητήσουν είτε πολιτικές είτε και ποινικές ευθύνες. Δεν υπάρχει σκανδαλώδης υπόθεση. Δεν υπάρχουν μεγάλα θέματα ή τραγωδίες όπως τα Τέμπη που η κυβέρνηση να δέχτηκε να κινηθεί προς την κατεύθυνση της διερεύνησης με ουσιαστικό τρόπο μέχρι και τον ΟΠΕΚΕΠΕ ουσιαστικών ευθυνών. Ένας χώρος έχει επιβαρύνει, έχει μολύνει την πολιτική ατμόσφαιρα σε απίστευτο βαθμό με τη συμπεριφορά του, αυτός ο χώρος, συνεπώς δεν εκπλήσει πια κανέναν και μάλιστα μου κάνει εντύπωση ότι ενώ παραβιάζει κατ' εξακολούθηση είτε διατάξεις του κανονισμού της Βουλής είτε του Συντάγματος, για να μην διερευνηθούν σοβαρές υποθέσεις, ταυτόχρονα έρχονται ξεδιάντροπα και λένε θα αλλάξουμε και το άρθρο 86 που προβλέπει τα της ποινικής ευθύνης των Υπουργών. Μα εδώ αυτά που ισχύουν δεν εφαρμόζεται και τα φαλκιδεύεται κάθε στιγμή και λίγο. Τι νόημα έχει και ποια εγκυρότητα έχει μια πολιτική παράταξη που δεν αναζητεί την αλήθεια, δεν αναζητεί πιθανές ευθύνες? Τι εγκυρότητα έχει ο λόγος ότι θέλει να αλλάξει το άρθρο 86 του Συντάγματος?
0: Το κρατώ αυτό και θα το επεκτείνω λίγο. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις βασικές του προτάσεις για τις τροποποιήσεις άρθρου του Συντάγματος. Πολλά από αυτά βέβαια που είπε δεν χρειάζονται καν τροποποιήσεις, είτε είναι στεγαστική πολιτική, είτε είναι μέρημνα για το περιβάλλον. Δεν χρειάζεται, μπορείς και με νομοθετήματα και με διοικητικές πράξεις και με πολιτικές αποφάσεις να πράξεις, να κάνεις πράγματα, δεν χρειάζεται καμία συνταγματική. Είναι ούτως ή άλλως με τη γενικότητα συνταγματικά κατοχυρωμένα και κάτι πιο ειδικό δεν μπορείς να κάνεις. Και υπάρχει και μια άλλη κατηγορία όπως αυτή που αναπτύξατε, το άρθρο 86, όπως και του ορισμού της ηγεσίας της δικαιοσύνης, για τα οποία όμως και για τα δύο εξαγγέλει τις αλλαγές, αλλά το πρόβλημα που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι δεν εξειδικεύει τις προτάσεις του, άλλωστε θα έχει πει πολλές φορές και πολλά χρόνια ότι θα τα αλλάξει αυτά και είχε την ευκαιρία στην αρχή της κυβερνητικής θητείας το 19 να το κάνει και δεν το έκανε. Και το δεύτερο που θέλω να τονίσω και να πω με έμφαση, κύριε Καστανίδη, είναι ότι σε αυτό το περιβάλλον το τοξικό και το συγκρουσιακό, πώς μπορεί να συζητηθεί συνενετική συνταγματική αναθεώρηση? Διότι είναι βασική προϋπόθεση το συνενετικό περιβάλλον για να αλλάξεις βασικά άρθρα του Συντάγματος. Αυτό απαιτεί το Σύνταγμα. Πώς μπορεί να το κάνει, γιατί το κάνει αυτό, μόνο για προπαγανδιστικούς προεκλογικούς λόγους?
1: Εδώ λοιπόν θέλω τώρα να κάνω δύο παρατηρήσεις, επειδή συμφωνώ με την παρατήρηση, αγαπητέ Γιάννη, κύριε Μαγκριώτη, για το πολύ επιφορτισμένο πολιτικά κλίμα, ενώ η διαδικασία της αναθεώρησης πρέπει κατά βάση να είναι μια συνενετική διαδικασία μεταξύ των κομμάτων, προκειμένου να προκύπτουν κοινά αποδεκτές λύσεις, εθνικές λύσεις στην αναθεώρηση. Επειδή λοιπόν είναι φορτισμένο έντονα το πολιτικό κλίμα, γι' αυτό ακριβώς και έχω υποδείξει εδώ και πάρα πολύ καιρό, όταν πρωτοξεκίνησαν δειλά οι συζητήσεις να αρχίσει η προτείνουσα Βουλή, δηλαδή η παρούσα Βουλή, το έργο της για την αναθεώρηση, ότι η οποιαδήποτε πλειοψηφία για τα αναθεωρητέα άρθρα δεν πρέπει να δοθεί τώρα στην προτείνουσα Βουλή, αλλά μετά στην επόμενη Βουλή που θα είναι αναθεωρητική, εκεί να διαμορφωθεί η πλειοψηφία των 3/5 τουλάχιστον όπως απαιτεί το Σύνταγμα, ώστε όταν θα διαμορφώνεται και το περιεχόμενο της αναθεώρησης για κάθε άρθρο, να υπάρχει η ευρύτερη δυνατή συμφωνία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, των δυνάμεων που θα είναι μέσα στο Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία για να σεβαστούμε το πνεύμα του Συντάγματος και αυτό το συνενετικό, όπως είπαμε προηγουμένως, πνεύμα, να είναι απολύτως σαφές τώρα ότι μπορούν τα κόμματα να υποδείξουν τις αναθεωρητές διατάξεις, ασφαλώς θα συμβεί αυτό, να συμφωνήσουν ως προς τις αναθεωρητές διατάξεις, αλλά η συνένεση να αναζητηθεί στην αναθεωρητική Βουλή όταν θα απαιτηθεί και η πλειοψηφία των τριών πέμπτων, και τότε θα είναι γνωστό και το τι προτείνει ο καθένας. Η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι πρέπει να αναθεωρηθεί και το ίδιο το άρθρο του Συντάγματος που προβλέπει την αναθεωρητική διαδικασία. Δηλαδή αυτό που περιέγραψα πριν ως αναγκαία συνθήκη λόγω του επιφορτισμένου, του βαραίως πολιτικού κλίματος, πρέπει να, κατά την άποψή μου, να περάσει πια και στο Σύνταγμα, επαναλαμβάνω, στο άρθρο για την αναθεώρηση, για την αναθεωρητική διαδικασία. Εδώ υπάρχουν δύο λύσεις. Ή εάν παραμείνουμε στο σχήμα προτείνουσα Βουλή και αναθεωρητική Βουλή, θα αναζητείται η πλειοψηφία των τριών πέμπτων πάντοτε και μόνον στην δεύτερη Βουλή, στην αναθεωρητική Βουλή, ή, ενώ τώρα το Σύνταγμα προβλέπει ότι μπορεί να προκύψει η πλειοψηφία των τριών πέμπτων και στην προτείνουσα Βουλή. Άρα λοιπόν, ή θα πάμε σε μια αναθεώρηση της αναθεωρητικής διαδικασίας που να προβλέπει ευρύτερη συνένεση τουλάχιστον τριών πέμπτων μόνο στην δεύτερη, στην αναθεωρητική Βουλή, ή αλλιώς μπορεί να προβλεφθεί και μία Βουλή που κάνει, που επιχειρεί το αναθεωρητικό εγχείρημα, μόνο μία, σε δύο στάδια και φυσικά με αυξημένη πλειοψηφία, οπότε δεν υπάρχει και αυτό το χάσμα του χρόνου, πρέπει να μεσολαβήσουν εκλογές για να πας σε αναθεωρητική Βουλή. Ένα από τα δύο είναι, και οι δύο λύσεις μου είναι αποδεκτές. Άρα λοιπόν, το δεύτερο σκέλος της παρατήρησής μου είναι η πρόταση για την αναθεώρηση της αναθεωρητικής διαδικασίας. Τώρα, υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα επίσης, τα οποία ακόμη δεν γνωρίζουμε πώς διαμορφώνουν κατά περιεχόμενο τα κόμματα τις προτάσεις τους. Θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο να έχουμε κάποια στιγμή και εικόνα επί των συγκεκριμένων ρυθμίσεων. Ακόμα είμαστε στην αρχή. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή διαπίστωσα ότι υπάρχουν μερικές παραλήψεις από όσους μέχρι τώρα αρχηγούς ή πολιτικά κόμματα έχουν εκφραστεί για την αναθεώρηση, θα έλεγα ότι ένα βασικό θέμα, εκτός από την τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, εκτός από τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, να θυμίσω ότι πρέπει επιγόντως να πάμε ξανά σε θεσμικές μεταβολές που περιφρουρούν το κύρος του Προέδρου της Δημοκρατίας, διότι έτσι όπως το έκανε με την αναθεώρηση του 2019 η Νέα Δημοκρατία, να εκλέγεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ακόμη και με σχετική πλειοψηφία, όχι απόλυτη πλειοψηφία των 151, και με λιγότερους των 151 βάλει ευθέως κατά του κύρους, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να απηχεί την ενότητα και να εκφράζει την ενότητα του ελληνικού λαού, άρα να είναι η εκλογή του αποτέλεσμα σύμπτωσης περισσότερων κομμάτων στην απόφαση να τον εκλέξουν. Συνεπώς πρέπει να αναθεωρηθεί και το άρθρο, για να μην έχουμε κομματικούς υπαλλήλους οι οποίοι διορίζονται ως πρόεδροι της Δημοκρατίας και γελιοποιείται ο θεσμός. Και το δεύτερο που θα ήθελα να προσθέσω, γιατί δεν το είδα πουθενά να διατυπώνεται ως ιδέα, επειδή πιστεύω απόλυτα στη συμμετοχική δημοκρατία και στην ανάγκη ο λαός να μπορεί να επενδύνει για να διορθώνει κακό κείμενα ή να επιβάλλει σε σοβαρά κοινωνικά και θεσμικά θέματα τη βούλησή του, προτείνω και την αναθεώρηση του άρθρου 44 με τη δυνατότητα προβλέψεων δημοψηφισμάτων όχι μόνο από τη Βουλή, αλλά και με τη δυνατότητα ένας μεγάλος αριθμός πολιτών που συλλέγουν υπογραφές να επιβάλλουν εθνικό δημοψήφισμα για κρίσιμα κοινωνικά και θεσμικά θέματα.
0: Πολύ σημαντικές οι παρατηρήσεις και πιστεύω ότι ένας διάλογος γύρω από αυτά θα αναπτυχθεί. Και θα ολοκληρώσουμε. Χθες είχαμε δύο ακόμη δημοσκοπήσεις. Η κυβέρνηση έχει ακόμη μια υποχώρηση, 2 με 2,5 μονάδων. Έχασε ό,τι κέρδισε πριν από ένα μήνα με την Μπελαρά και τα F-16 στην Κύπρο, τα ξέσπασε ο πόλεμος. Και πλέον όλοι οι αναλυτές λένε ότι όταν προκύπτει ένα θέμα κρίσιμο όπως αυτό, ο πόλεμος του πόλεμου, ο κόσμος μετακινείται προς την κυβέρνηση και αυτή το αξιοποιεί και δημοσκοπικά. Όταν όμως ερχόμαστε, ηρεμούν κάπως τα πράγματα, κανονικοποιούνται ή τα αφομοιώνει ο κόσμος και ερχόμαστε στην εσωτερική πολιτική ζωή, να η ακρίβεια, να τα σκάνδαλα, ξανά χάνει η κυβέρνηση και το μικρό κέρδος που είχε στην προηγούμενη περίπτωση. Κατά την εκτίμηση, γιατί υπάρχει αυτή η δημοσκοπική πραγματικότητα? Γιατί ενώ φτάνουν μέχρι το 80% οι αρνητικές γνώμες για βασικές κυβερνητικές πολιτικές, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά της προοδευτικής αντιπολίτευσης δεν κερδίζουν, δεν επενδύουν, έχουν μια στασιμότητα, ένα συμπλήν οριακό, το οποίο δεν αλλάζει τα δεδομένα. Και μια συμπληρωματική ερώτηση, τα νέα κόμματα Σαμαρά, Καρισιανού, Τσίπρα, εκτιμάς ότι θα αναδιατάξουν κατά κάποιο τρόπο τους κομματικούς σχετισμούς και θα επιταχύνουν κάποιες πολιτικές εξελίξεις?
1: Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Προφανώς, εάν τρία κόμματα νέα ιδρυθούν, δεν μπορεί να αφήσουν απείραχτη την εικόνα που είναι, εννοώ την πολιτική εικόνα η οποία είναι γνωστή μέχρι σήμερα. Προφανώς θα επηρεάσουν και θα μεταβάλουν τα πολιτικά πράγματα και τα νέα κόμματα που θα ιδρυθούν. Το πόσο και σε ποια έκταση θα συμβεί αυτό, νομίζω ότι θα εξαρτηθεί από την στιγμή που θα αρχίσουν να εκδηλώνονται οι πολιτικές πρωτοβουλίες ίδρυσής τους και θα αρχίσουν να διατυπώνονται οι πρώτες προγραμματικές θέσεις για το πώς βλέπουν το μέλλον της χώρας και των Ελλήνων πολιτών. Άρα, ναι μεν ξέρουμε ότι η ίδρυση νέων κομμάτων θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό, αλλά η έκταση της επιρροής και το βάθος της επιρροής νομίζω ότι θα εξαρτηθεί ή θα πρέπει να το κρίνουμε όταν θα έχουμε μια εικόνα για το τι λένε για όλους τους Έλληνες πολίτες και κυρίως για το μέλλον της χώρας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δημοσκοπική εικόνα, συμμερίζομαι απολύτως την παρατήρησή σου για τα μικρά ποσοστά που κερδίζονται ή χάνονται. Είναι μια δημοσκοπική εικόνα που ανεξαρτήτως των αριθμών, δεν με ενδιαφέρουν οι αριθμοί γιατί έχω ερωτήματα με τους αριθμούς, συνάδει αυτή η δημοσκοπική εικόνα με την εμπειρική εικόνα που έχουμε όλοι μας όταν περπατάμε στον δρόμο και συζητάμε με τον κόσμο. Και εκεί φαίνεται, από την εμπειρική αυτή εικόνα, φαίνεται ότι έχουμε μια συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού που θέλει να διώξει την κυβέρνηση γιατί δεν την αντέχει άλλο, και την ίδια ώρα ένα αδιέξοδο επιλογής γιατί βλέπει ότι όλος ο πολυκερματισμός που υπάρχει και τα χαμηλά ποσοστά δεν δίνουν τη δυνατότητα, την αισιοδοξία ότι ένα κόμμα ή μια δύναμη έρχεται για να ασκήσει προοδευτική διακυβέρνηση στο όνομα του ελληνικού λαού. Έχω πει πολλές φορές και με αυτό τελειώνω, ότι το είπα και στην αρχή σήμερα της συνέντευξής μας, ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να υπάρξουν διεργασίες οι οποίες ή δυνατόν θα μπορούσαν και πρώτων εκλογών να οδηγήσουν σε μια σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, για όσους τουλάχιστον δεν θέλουν να αυτοαποκλειστούν, το λέω αυτό, ή σε διαφορετική περίπτωση, απαξάπαντες που ενδιαφέρονται για το δημόσιο συμφέρον, για το μέλλον της χώρας και για μια ελπιδοφόρα προοδευτική προοπτική, τουλάχιστον να δηλώσουν ότι μετά τις εκλογές αποκλείουν οποιαδήποτε συνεργασία, απαξάπαντες να το δηλώσουν αυτό, ότι αποκλείουν οποιαδήποτε συνεργασία με τη δεξιά και ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν μεταξύ τους να συνεργαστούν, να βρουν ένα κοινό προγραμματικό έδαφος και να πάνε σε μια κυβέρνηση προοδευτικής ελπίδας. Αλλά αυτό να το δηλώσουν από τώρα, ώστε να γνωρίζει ο ελληνικός λαός την προοπτική.
2: Τα κρατώ.
0: Αγαπητέ Χάρη, κύριε Καστανίδη, πολύ σαφείς οι σκέψεις, οι αναλύσεις και οι προτάσεις σας. Θα δούμε, γιατί είναι μπροστά μας όλα αυτά, θα δούμε τι θα επιλέξουν οι ηγεσίες των κομμάτων και ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Η δημοσκόπηση της MRB δείχνει την ξεκάθαρη στάση της κοινής γνώμης στην Λάουρα Κοβέση. Η πλειοψηφία υποστηρίζει ότι η Ευρωπαία Εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της. Ένα νέο στοιχείο που προκύπτει από την ίδια δημοσκόπηση είναι ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θέλει πολιτική αλλαγή. Εσωτερικά μηνύματα και υπονοούμενα στην αντιπολίτευση είχε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Βασικό θέμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού ήταν η πρόταση του κόμματός του για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για το φωνικό στην Αμουδάρα της Κρήτης. Συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ζωφία Ζαχαράκη πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νασιός στο Υπουργείο Παιδείας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που απασχολούν τη σχολική και εκπαιδευτική κοινότητα και την σύγχρονη ελληνική οικογένεια. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε. Κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών. 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
9: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
7: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
11: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Αυτό ήταν ο Μάνος Λοΐζος, φίλες και φίλοι, με τον δρόμο που έγραφε μια λέξη και ήταν η ελευθερία και την έγραψε ένα μικρό παιδί και μετά έγινε αποθήκη οικοδομικών υλικών. Με αυτά τα τραγούδια, όπως είπαμε, μεγαλώσαμε στη δική μας εφηβεία. Και τώρα θα υποδεχθώ τον Γιάννη τον Ρεβίθη, δημοσιογράφος και διευθυντής του τηλεοπτικού σταθμού της Κέρκυρας, Κορφού Channel. Αγαπητέ Γιάννη, κύριε Ρεβίθη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και στο Γιάννη τον Μαγκριώτη και στους συνεργάτες εκεί στο φιλόξενο Φλάς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Φαντάζομαι και η δική σου εφηβεία περίπου ίδια ήταν με τα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου.
1: Μεγαλώσαμε με Μάνου Λοΐζου. Μεγαλώσαμε με Μάνου Λοΐζου, ο δρόμος και πολλά άλλα.
0: Έτσι γι' αυτό, και στράβωσε σαν χαρακτήρας και δεν προσαρμόζεσε τόσο πολύ στη νέα πραγματικότητα που θέλει άλλα πράγματα, ρε Γιάννη. Λοιπόν, πάμε όμως να τη δούμε αυτή την πραγματικότητα. Πόσο επηρεάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η ακρίβεια στα καύσιμα και όχι μόνο την οικονομία της Κέρκυρας?
1: Άκουσα προηγουμένως με τον κύριο Καστανίδη, άκουσα και την ερώτηση και την απάντηση που έδωσε ο κύριος Καστανίδης. Θα συμφωνήσω βέβαια σε αυτά που είπε εν πολλής με αυτά που είπε ο κύριος Καστανίδης. Υπάρχει ο πληθωρισμός. Υπάρχει ο εισαγόμενος πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός ο οποίος όμως προϋπήρχε της μεγάλης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στην Κέρκυρα όμως υπάρχει και κάτι άλλο, κάτι πιο ιδιαίτερο, κάτι που μας επηρεάζει πιο περισσότερο. Να μην ξεχνάμε ότι στην Κέρκυρα η βαριά βιομηχανία μας είναι ο τουρισμός. Να μην ξεχνάμε ότι περισσότερο από το 92-93% αν δεν απατώμε του τοπικού ΑΕΠ είναι τουριστικό. Αυτό είναι το τουριστικό ΑΕΠ το δικό μας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ως υπηρεσία που είναι ο τουρισμός, τουριστική υπηρεσία, από αυτές τις κρίσεις επιβαρύνεται πολύ περισσότερο. Τα δείγματα τα έχουμε ήδη. Και δεν είναι όμως μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτό ότι η τιμή του πετρελαίου, η τιμή των καυσίμων έχει ως αποτέλεσμα οι αεροπορικές πτήσεις να είναι πιο ακριβές, άρα λοιπόν λιγότερο από το διαθέσιμο εισόδημα θα καταναλωθεί στον τόπο, στον προορισμό. Δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά και επειδή είχα την ευκαιρία να πάω και στην Αγγλία πριν από λίγες μέρες, οι λαοί της Βόρειας Ευρώπης δείχνουν να επηρεάζονται από αυτή την ακρίβεια. Ακρίβεια δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Ακρίβεια είναι σε όλη την Ευρώπη και στη Γερμανία και στην Αγγλία. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα, πρώτον, κάποιος από τη Βόρεια Ευρώπη, αυτή είναι η πηγή εισοδήματος η δική μας εδώ στην Κέρκυρα, έρχονται για λιγότερες μέρες, αυτό είναι το ένα, και το δεύτερο είναι και αυτοί που θα έρθουν θα καταναλώσουν λιγότερα χρήματα από αυτό το διαθέσιμο που είχαν το προηγούμενο διάστημα, δεν είναι το ίδιο διαθέσιμο και τώρα. Αυτά λοιπόν αφήνουν τα σημάδια του στην Κέρκυρα, τα οποία δεν είναι ιδιαίτερος εμφανή μέχρι τώρα, αλλά δεν έχουμε τις κρατήσεις για το επόμενο διάστημα αυτές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια.
0: Υπάρχουν προβλέψεις για το πώς θα πάει η φετινή σεζόν?
1: Γι' αυτό μιλάμε. Οι προβλέψεις δεν είναι καλύτερες. Τώρα, κοίταξε, υπάρχουν τα εξής στοιχεία. Πρώτο, το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη κρίση στη Μέση Ανατολή, Ιράν, και ο Λίβανος, Ισραήλ, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι τουριστικοί προορισμοί που είναι κοντά σε αυτή την διατεκαυμένη ζώνη να μην πηγαίνουν καλά. Άρα λοιπόν, ένα μέρος από αυτούς που θα πήγαιναν τα ταξίδια τους στην Αίγυπτο, παραδείγματος χάρη, στη Ρόδο, λέω, ή στην Νότια Κρήτη, ενδεχομένως θα προτιμήσουν να πάνε στη Χαλκιδική ή να πάνε πιο δυτικά, ακόμα και βόρεια, που είναι η Κέρκυρα. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Υπάρχει όμως και το ίδιο συμβαίνει βέβαια και με τα κρουαζιερόπλια. Ήδη πολλά κρουαζιερόπλια αλλάζουν τα δρομολογιά τους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάθονται μία μέρα παραπάνω, παραδείγματος χάρη, στην Κέρκυρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει όμως και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο το είδαμε στα αποτελέσματα της περσινής χρονιάς του 2025. Τι είδαμε? Είδαμε με βάση τα στοιχεία του αεροδρομίου και του λιμάνιου να έρχονται περισσότεροι τουρίστες στην Κέρκυρα. Πλην όμως, όταν είδαμε, γιατί αυτά έρχονται με καθυστέρηση, τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, που εκεί είναι ο καθρέφτης τι χρήμα έμεινε, εκεί είδαμε ότι το 2025 ήταν χειρότερο από το 2024. Τι έδειξε αυτό? έδειξε ότι ο Ευρωπαίος πλέον τουρίστας δαπανά λιγότερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, γιατί το διαθέσιμο τουριστικό του εισόδημα είναι μικρότερο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.
0: Αγαπητέ Γιάννη, η Ryanair κάνει πτήσεις για Κέρκυρα, αν θυμάμαι καλά.
1: Όχι, η Ryanair είναι... Όχι μόνο κάνει, αλλά είναι ένας από τους μεγάλους αεροματοφόρους της Κέρκυρας.
0: Είναι και στη Θεσσαλονίκη, έχει και βάση εδώ, την οποία ανακοίνωσε ότι θα την καταργήσει, γιατί δεν μπορεί να καλύψει, ας το πούμε, τα κόστη της, με βάση την αύξηση κατά 15% της Fraport και τις υπηρεσίες που προσφέρει στις εταιρείες. Αυτό, επειδή με τη Ryanair φαντάζομαι πηγαίνουν και έρχονται στην Κέρκυρα από τη Θεσσαλονίκη, θα επηρεάσει και εσάς και τη Θεσσαλονίκη.
1: Να πω το εξής, τι αλλάζει, διαβάζει ότι πλέον η Θεσσαλονίκη...
0: Για φέτος, για το καλοκαίρι αυτό θα κρατήσει από το Σεπτέμβριο και μετά θα καταργήσει τη βάση.
1: Σε τι είπε Ryanair, είπε ότι δεν είναι πλέον, δεν είναι βάση. Αυτό που το ότι δεν είναι βάση δεν σημαίνει ότι διακόπτει τα δρομολόγια από τις ξένες χώρες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, γιατί και παλαιότερα ήταν η Κέρκυρα βάση.
0: Σημαίνει ότι δεν θα ξεκινάει η πτήση από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ενδεχομένως, ναι, συμφωνούμε. Κοίταξε, αυτό σίγουρα θα επηρεάσει η Θεσσαλονίκη, γιατί ένας αριθμός εργαζομένων, ο οποίος θα έμενε εκεί μόνιμα στο αεροδρόμιο, ένας αριθμός εργαζομένων που δούλευε εκεί, δεν θα δουλεύει το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω αν θα μειώσει η Ryanair τις πτήσεις. Αυτό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο. Πλην όμως, κάτι αντίστοιχο συνέβαινε και στην Κέρκυρα τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν και εδώ, με κάποτε βάση. Κοίταξε, είναι γνωστό ότι αυτές οι δύο μεγάλες εταιρείες, τόσο η Ryanair όσο και η Fraport, μεταξύ τους παίζουν μόνιμα μια παρτίδα σκάκι. Αυτές οι διαπραγματεύσεις, οι εκβιασμοί, οι απειλές είναι στοιχείο.
0: Πνευματικό παιχνίδι. Αυτοί δεν παίζουν πνευματικό παιχνίδι, αυτοί παίζουν να τα οικονομήσουν, ρε Γιάννη.
1: Εννοείται, λογικό δεν είναι αυτό. Η Fraport κάνει μεγάλες επενδύσεις και πήγα, ταξίδευσα πρόσφατα και από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης δεν έχει καμία σχέση με το αεροδρόμιο που ήταν της προ-Fraport εποχής. Το ίδιο συμβαίνει και με την Κέρκυρα. Τα πανούν. Κοιτάζουν τα κέρδη τους. Το θεωρώ θεμητό αυτό. Όπως και η Ryanair.
0: Μέσα στο δίκτυο της Fraport είναι το αεροδρόμιο της Κέρκυρας.
1: Συγγνώμη.
0: Είναι μέσα στο δίκτυο, λέω, της Fraport και το αεροδρόμιο της Κέρκυρας.
1: Και είναι από τα πιο κερδοφόρα της Κέρκυρας. Είναι από τα πιο κερδοφόρα και με τις μεγαλύτερες επενδύσεις. Έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις στην Κέρκυρα η Fraport. Και είναι και από τα πιο κερδοφόρα γιατί, όσον αφορά τη Fraport. Αλλά σήμερα Παρασκευή, παραδείγματος χάρη, η Ryanair είναι όλη μέρα στο αεροδρόμιο. Θα περάσει κανείς από το αεροδρόμιο, βλέπει συνέχεια αεροδρόμια της Ryanair. Κοίταξε, η αύξηση της τιμής των καυσίμων επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ταξίδια. Δηλαδή τα ταξίδια που βλέπαμε πριν από λίγες μέρες, εγώ ταξίδεψα, υποθέσουμε, για Λονδίνο στο Στάνστεντ με 25 ευρώ. Αυτά δεν ξέρω να τα δούμε το επόμενο διάστημα. Μάιος μήνας και βλέπεις από την Κέρκυρα έχουν πτήσεις, τέτοιου είδους πτήσεις για Μιλάνο, Πίζα με 50 ευρώ. Δεν ξέρω, αλερετούρ, δεν ξέρω τώρα αν θα τα βρούμε το επόμενο διάστημα. Αυτά όλα επηρεάζουν. Όπως επίσης τα επιθυμητά κέρδη τόσο της Ryanair όσο και της Fraport, και αυτά τα θεωρώ θεμητά. Παίζεται μια πατέρα σκάκι, εκβιάζουν, απειλούν και μην ξεχνάς κάτι άλλο. Μην ξεχνάς την παράμετρο πάντα της επιδότησης. Η Ryanair το συνηθίζει. Όταν κάνει σε μια περιοχή βάση, συνηθίζει με τις τοπικές ηγεσίες, περιφέρεια, δήμους κλπ, κράτος, κυβερνήσεις, να ζητά επιδοτήσεις, συμφωνίες. Κάτι που έχω την εντύπωση, αν δεν με απαντάει η μνήμη μου, ότι έχει γίνει με την άλλη εταιρεία εκεί στη Θεσσαλονίκη. Την άλλη εταιρεία, την...
0: Η Ryanair είχε μια συμφωνία και είχε μια επιδότηση για το marketing πριν από 10 χρόνια. Αυτό έχει τελειώσει, έχει ολοκληρωθεί. Αλλά τέτοια συμφωνία που να την βοηθάει δεν μπορεί να ξαναγίνει, γιατί τώρα οι διαφορές πλέον είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αλλά η ουσία είναι αυτό που είπες και μου το είπε και χθες ο κ. Μαδινός, ο πρόεδρος των Ένωσης Ξενοδρόμων Θεσσαλονίκης, ότι αυτές οι εταιρείες αυτό κάνουν. Η πόλη, ο προορισμός, πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα, ώστε να έρχονται και όχι να εκβιάζουν τις πόλεις. Λοιπόν, και τους προορισμούς.
1: Είναι πολύ απλό. Και ας χρησιμοποιήσω τη δική μου προσωπική εμπειρία, και δεν είναι κακό αυτό. Εγώ το χειμώνα, παραδείγματος χάρη, που η Ryanair δεν διακόπτει τα δρομολόγια της προς την Κέρκυρα και δεν έχουμε απευθείας πτήσεις από την Κέρκυρα για το Λονδίνο, ακολουθώ το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Έρχομαι Θεσσαλονίκη και από το Θεσσαλονίκη ταξιδεύουμε για Αγγλία και επιστρέφουμε. Και αυτό δεν το κάνω μόνο εγώ, το κάνουν πάρα πάρα πολλοί Κρυκυραίοι. Είναι σημαντικό αυτό για την πόλη Θεσσαλονίκης. Σίγουρα θα πλήξει την τοπική οικονομία ως ένα σημείο. Αλλά βέβαια αυτά είναι παιχνίδια που παίζονται και θα παίζονται και στο μέλλον μεταξύ των μεγάλων εταιριών όπως είναι η Ryanair και η Fraport.
0: Απλώς πρέπει, όπως είπαμε, οι πόλεις προορισμοί να είναι θωρακισμένοι για να μπορούν να τα ξεπερνούν αυτά με εναλλακτικές πολιτικές και επιλογές. Τώρα, με βάση την εμπειρία, τη γνώση, και είναι και μεγάλη που έχεις και ως δημοσιογράφος και ως διευθυντής του καναλιού και ως επαγγελματίας, είχαμε χθες δύο δημοσκοπήσεις και θέλω να πάμε σε αυτό το πεδίο τώρα. Πού οφείλονται κατά τη γνώμη σου αυτή η στασιμότητα? Έχουμε ένα σκαμπανεύασμα της Νέας Δημοκρατίας ανάλογα με τη συγκυρία. Όταν προκύπτει σκάνδαλο, πέφτει. Όταν προκύπτει κρίση εξωτερική, ανεβαίνει. Αλλά με πάση περιπτώσει είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αλλά κρατά μια διακριτή πρωτιά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα που στις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι στάσιμο ή εμφανίζει κάποια πολύ μικρή οριακή άνοδο, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν είναι τόσο διακριτή για να πεις ότι εδώ γίνονται βήματα για να εκτιμήσω ότι το ΠΑΣΟΚ θα πετύχει τους εκλογικούς στόχους που λέει θέλουμε να βγούμε πρώτο κόμμα. Πού οφείλονται αυτά τα δεδομένα? Εσύ τι εισπράτησες εκεί και με τους πολίτες που συζητάς, αλλά και εσύ ο ίδιος?
1: Θα σου πω και κάτι το οποίο ενδεχομένως να ακουστεί αιρετικό. Και επικαλούμε τη δική σου πολύ μεγαλύτερη βέβαια πολιτική εμπειρία από μένα. Μπροστά σου δεν έχω καμία σχέση. Λοιπόν, πρώτον, μου κάνουν εντύπωση τα εξής. Αυτά τα μέσα, τα τοπικά μας, τα μέσα γενικότερα, τα αθηναϊκά μέσα, τα οποία εν πολλοί γνωρίζουμε ότι στηρίζουν, αυτά που στηρίζουν εν πάση περιπτώσει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, θα σου ζητούσα να προσέξεις το εξής. Δεν μιλάνε για την πρόθεση ψήφου, μιλάνε για την εκτίμηση ψήφου.
0: Εκτίμηση, ακριβώς.
1: Αυτά που θέλουν να δείξουν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πρόβλημα, πάει καλά. Τα πρώτα νούμερα που χρησιμοποιούν δεν είναι τα νούμερα της πρόθεσης ψήφου, που εκεί δεν δείχνει καμία άνοδο, αντί τα δείχνει στασιμότητα για να μην υποπτώσει η Νέα Δημοκρατία. Μιλάνε για την εκτίμηση της ψήφου. Πώς δηλαδή ο δημοσκόπος εκτιμά όχι μόνο την πρόθεση, αλλά ταυτόχρονα και το αποθετήριο σε ψήφους, να τα πούμε έτσι, τα οποία είναι στη γωνία. Έτσι τα εκτιμά και με την εκτίμηση της ψήφου φτάνει εκεί γύρω στο 30-31 ή το ΠΑΣΟΚ ή 29, μεταξύ 29 και 31 ή το ΠΑΣΟΚ εκεί κινείται γύρω στο 15. Με βάση την εκτίμηση. Αυτό είναι το ένα. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο το οποίο μπαίνω στην ουσία. Μπαίνω στην ουσία και το επικαλούμε και τη δική σου πολιτική εμπειρία. Τι διαπιστώνω εγώ τουλάχιστον αυτή την περίοδο κάνοντας έτσι μια ιχνηλάτηση του πολιτικού πεδίου της Ελλάδος. Βλέπουμε ένα κόμμα το οποίο έχει αυτές τις αρχές, τις συγκεκριμένες αρχές παραδείγματος χάρη που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία, το οποίο το ακολουθεί ένα ποσοστό περίπου 30-35, ενδεχομένως και 40 τα γύρω γύρω από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τι βλέπουμε? Εδώ είναι μόνο ένα κόμμα που ακολουθεί αυτές τις αρχές ή λέει υποστηρίζει αυτές τις αρχές. Και βλέπουμε τα άλλα 10 κόμματα να υποστηρίζουν τις άλλες. Να υποστηρίζουν την άλλη. Στη μία έχουμε, το διορούμε το ποσοστό με το 1 και στην άλλη το διορούμε το ποσοστό με το 7, 8 ή το 10. Φαίνεται απλοϊκό το παράδειγμα. Αλλά κατά την άποψή μου, την προσωπική μου άποψη, δεν έχει καταφέρει το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ του Νίκο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ γενικότερα, όπου θέλουμε να πιστεύουμε, δεν έχει καταφέρει τι? Να πείσει τον ψηφοφόρο για αυτήν τη μοναδική επιλογή. Εγώ ως κόμμα επιλέγω αυτό το συγκεκριμένο, σας ζητώ να το δείτε, να το ακολουθήσετε και στη συνέχεια να με ψηφίζετε. Δεν έχει καταφέρει ακόμα να το πετύχει αυτό. Και αυτό φαίνεται και δημοσκοπικά.
0: Τα νέα κόμματα που θα δημιουργηθούν, τρία από ό,τι φαίνεται, Τσίπρα, Καριστιανού και του Σαμαρά, θα επηρεάσουν τους κομματικούς δημοσκοπικούς συσχετισμούς και φυσικά και τις πολιτικές εξέλιξεις και τα εκλογικά αποτελέσματα και πόσο?
1: Κοίταξε, λογικό είναι. Από τη στιγμή που υπάρχει, από το συνολικό αριθμό των ψήφων, αυτά τα τρία κόμματα εφόσον σχηματιστούν, Τσίπρας, Καριστιανού και Σαμαράς, θα πάρουν ένα μερίδιο από αυτού του συνολικού αριθμού, σαφώς αυτό το μερίδιο θα το πάρουν από κάποιο ή κάποια άλλα κόμματα και σίγουρα θα επηρεαστούν. Βεβαίως και θα επηρεαστούν. Βέβαια, εάν μιλήσουμε τώρα για την Καριστιανού και τον Τσίπρα, τα δύο αυτά κόμματα τα οποία φαίνεται ότι οι σχηματισμοί που το επόμενο διάστημα θα εμφανιστούν στην πολιτική σκηνή, θα επηρεάσουν, σίγουρα θα επηρεάσουν. Όσον αφορά τον Αλέξη τον Τσίπρα, θα επηρεάσει αυτό το κέντρο αριστερό-αριστερό πεδίο, πολιτικό χώρο, και η Καριστιανού, από ό,τι ακούγεται, θα επηρεάζει, παίρνει ψήφους, έτσι δείχνουν δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, από αυτό το δεξιό χώρο. Σαφώς θα επηρεάσουν. Πόσο θα επηρεάσουν τη Νέα Δημοκρατία? Έχω την εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία την επηρεάσει πολύ περισσότερο ένα κόμμα υπό τον Σαμαρά, ή αν εμφανίζεται ο Σαμαράς ή δεν εμφανίζεται ο Σαμαράς, εάν μαζί του, έτσι όπως εμφανίζεται, θα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, όπως το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού του Καραμαλή ή και άλλων στελεχών τα οποία δεν ανήκουν σε αυτό το χώρο που υποστηρίζει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βεβαίως και θα επηρεαστούν. Αλλά εγώ λέω το εξής, πριν τα δούμε, εδώ στέκομαι τώρα στους δημοσκόπους, όταν πριν ακόμα δούμε τις θέσεις τους. Μόλις πρόσφατα είδαμε κάποιες θέσεις από αυτές τις θέσεις που ανέφερε παραδείγματος χάρη ο Αλέξης Τσίπρας. Μέχρι πριν από λίγες μέρες δεν ξέραμε τίποτα. Δεν γνωρίζουμε ακόμα το πολιτικό πρόγραμμα, εάν υπάρχει πολιτικό πρόγραμμα από την κυρία Καριστιανού. Δεν γνωρίζουμε αν θα σχηματιστεί το κόμμα του Σαμαρά και ποιες θα είναι οι θέσεις του. Νομίζω είναι πολύ νωρίς για να δούμε τώρα το πόσο θα επηρεαστεί και ή όχι ο ψηφοφόρος του Πασόκ ή της Νέας Δημοκρατίας. Να μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ότι τόσο ο ψηφοφόρος όσο και το Πασόκ έχουν ένα ισχυρό πυρήνα. Αυτός ο πυρήνας δεν θα επηρεαστεί. Θα επηρεαστούν τα γύρω-γύρω, θα επηρεαστεί περιφερειακά. Σίγουρα θα επηρεαστεί αυτό το επιπλέον που ζητάει τόσο το Πασόκ όσο και η Νέα Δημοκρατία. Προκειμένου η Νέα Δημοκρατία να φτάσει εκεί γύρω στο 30, το δε Πασόκ να κατακτήσει εύκολα τη δεύτερη θέση και να πείσει τον κόσμο ότι ναι, εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο σε λίγο διάστημα θα έχουμε την εξουσία. Θα τα δούμε στις επόμενες μέρες.
0: Λίγο στα περιφερειακά και τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και τα τελευταία χρόνια και τα site, και θέλω να σε ρωτήσω γιατί πολλά περιφερειακά ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, ακόμα και site πια κλείνουν και πολλά επιβιώνουν με δυσκολίες. Πού οφείλεται αυτό?
1: Η υπόθεση του περιφερειακού μέσου είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, η οποία το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες, θα απασχολήσει, πιστεύω, ήδη απασχολεί πλέον.
0: Με το νομοσχέδιο αυτό, γιατί έχω λάβει γνώση και θα σε ρωτήσω στη συνέχεια.
1: Ναι, ωραία. Γιατί τώρα?
0: Τα αίτια αυτής της πίεσης.
1: Κοίταξε να πω το εξής, όσον αφορά

0: στην Λάρισα, παράδειγμα, στην Περιστερία Ελλάδα, υπήρχε το TRT, παραδείγματος χάρη, η Θεσσαλική τηλεόραση εκεί πέρα. Έδειχνε από την αρχή ότι υπάρχει μια σοβαρή επένδυση και ένας άνθρωπος ο οποίος γνώριζε. Τι εννοώ με αυτό? Ότι τον καθοριστικό ρόλο τον έπαιζε ο επί της κεφαλής, ο επικεφαλής. Και βεβαίως και τα διαθέσιμα, η διαθέσιμη κεφαλαιακή επάρκεια που είχε προκειμένου να κάνει μια...
1: Αλλά και η περιοχή για να στηρίξει με διαφήμιση.
0: Και προχωράω και στην περιοχή και το έχω πει επανειλημμένος, εγώ δεν μπορώ ποτέ να κατανοήσω πώς γίνεται μια Θεσσαλονίκη συμπρωτεύουσα, μια Θεσσαλονίκη που είναι αυτή που είναι, παραδείγματος χάρη, που όλα αυτά τα χρόνια που ζω εγώ στον κόσμο της τηλεόρασης, 36 χρόνια, δεν έχει βγάλει ένα κανάλι της προκοπής, ένα κανάλι το οποίο θα καθιερωθεί και το οποίο θα κυριαρχήσει. Έχω την εντύπωση ότι κάτι χρειάζεται να γίνει εκεί πέρα, γιατί πιστεύω ότι ένα κανάλι το οποίο θα λειτουργήσει νόμιμα, βέβαια, τώρα να, με βάση και την ιδιοδότηση, και θα υπάρχει και μια μικρή κεφαλαιακή επάρκεια, όχι μόνο θα επιζήσει, αλλά θα μεγαλουργήσει. Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι μια, είναι συμπρωτεύουσα, τι να πούμε, συμπρωτεύουσα.
1: Ευρύτερη περιοχή. Να σου πω τώρα, τι προβλέψεις έχει αυτό το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης? Το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που καταθέτει ή κατέθεσε αυτές τις μέρες στην Επιτροπή της Βουλής ο κ. Μαρινάκης, ο αρμόδιος υπουργός, ποιες είναι οι προβλέψεις που έχει για την αδειοδότηση και τι προοπτική δίνει?
0: Κοίταξε, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Έχει τελειώσει η διαβούλευση, τώρα μπαίνει στις επιτροπές. Έχω την εντύπωση κάποια πράγματα θα αλλάξουν. Κάποια πράγματα θα αλλάξουν από αυτά που ζητάνε και τα περιφερειακά μέσα. Παραδείγματος χάρη, στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη την έχει στη ζώνη 2-3. Η Αττική είναι στη ζώνη 1. 2-3. Σαν έναν ελάχιστο κεφάλαιο ζητάει 300 χιλιάρικα, παραδείγματος χάρη, και ζητάει ως τέλος ανά έτος 30 χιλιάρικα. Δεν είναι κανένα φοβερό νούμερο αυτό, που κατά την άποψή μου θα μειωθεί κιόλας. Το κατά την άποψή μου και θα μειωθεί. Ζητάει, παραδείγματος χάρη, έναν αριθμό εργαζομένων στις ζώνες 2-3, ζητάει 20 εργαζομένους. Θα μειωθεί. Από τους οποίους 5 δημοσιογράφοι. Δεν είναι κανένα φοβερό νούμερο αυτό, γιατί συμπρωτεύουσα, επαναλαμβάνω και πάλι. Τα άλλα κριτήρια που έχει και τα άλλα τα κριτήρια που βάζουν δεν νομίζω πως είναι τρομερά προκειμένου στη Θεσσαλονίκη να υπάρχει ένα ισχυρό, πραγματικά ισχυρό τηλεοπτικό μέσο. Το οποίο αυτό το ισχυρό τηλεοπτικό μέσο, εν πάση περιπτώσει, θα σπάσει αυτή την ομιχλώδη ατμόσφαιρα που δημιουργεί η Αθήνα. Αυτή την ομιχλώδη ατμόσφαιρα πρέπει να σπάσει και μπορεί να σπάσει σίγουρα.
1: Πάρα πολλές εξαγορές καναλιών και ραδιοφώνων στη Θεσσαλονίκη εδώ και αρκετά χρόνια και τώρα επιταχύνονται από Αθηναίους επιχειρηματίες.
0: Εντάξει, εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον ας υπάρχει το μέσο. Σήμερα είναι Αθηναίοι, αύριο είναι Θεσσαλονικής. Ας μην κοιτάξουμε μόνο την εντοπιότητα, να κοιτάξουμε την εντοπιότητα του μέσου. Να υπάρχουν οι δημοσιογράφοι ντόπιοι εκεί, οι οποίοι θα κάνουν σημαντική δουλειά. Και δεν είναι νομίζω τρομερά νούμερα τώρα να υπάρχουν 5 δημοσιογράφοι τώρα σε ένα, για τα κριτήρια μιλάω τώρα. Μιλάω τώρα για μετοχικό κεφάλαιο 200 χιλιάρια και για ένα που ζητάει 20 εργαζομένους από τους οποίους οι 5 δημοσιογράφοι. Εντάξει, για τη Θεσσαλονίκη έχω την εντύπωση...
1: Ίτζι όμως είναι πάρα πολύ ακριβό, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη μηνιαίως. Δεν ξέρω πόσο μπορούν να τα αποκριθούν. Είναι πάρα πολύ ψηλό το ποσό.
0: Δεν το γνωρίζω. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω δει κανένα στοιχεία ισολογισμού κάποιας εταιρείας εκεί. Έχω την εντύπωση όμως ότι με μια
1: καλή... Άπαξ ποσοστά ορίζονται από την Τίτζια, δεν είναι θέμα.
0: Εντάξει, το θέμα της Τίτζια έχει ξεκαθαρίσει τώρα πλέον. Ήδη με το κοινό νομοσχέδιο δεν θα υπάρχει Τίτζια. Για τα επόμενα 3 χρόνια θα χρηματοδοτούνται τα μέσα. Άρα και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό.
1: Υπάρχει, απλώς θα χρηματοδοτείται, θα καλύπτει το κόστος από τον κρατικό προϋπολογισμό για 3 χρόνια, αν κατάλαβα καλά.
0: 3 χρόνια βέβαια, θα καλύπτει το κόστος από αλλού για τα επόμενα 3 χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κατά την άποψη.
1: Εκλογές έχουμε, Γιάννη μου, κάτι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Μην τους ξεφύγει τον έλεγχο, κανένα κανάλι, γιατί μερικά ξεφεύγουν. Κανένα ραδιόφωνο, κανένα site.
0: Να σου πω το εξής. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο κατατίθεται και παραμονές των εκλογών, κατατίθεται γιατί προσδοκούν, θεωρούν ότι τα περιφερειακά μέσα θα λειτουργήσουν διαφορετικά την περίοδο των εκλογών. Αυτό είναι το ένα. Μην ξεχνάμε όμως κάτι. Ζω από το 1991 με το Corfu Channel. Είμαι διευθύνων σύμβουλος 36 χρόνια. Δεν μπορεί να φανταστείς, αγαπητέ Γιάννη Μαγκριώτη, όλα αυτά τα χρόνια τι σημαίνει να λειτουργήσει ένα μέσο το οποίο δεν έχει άδεια. Το οποίο είναι έρμεο στις διαθέσεις του κάθε ενδεχομένως βουλευτή ή του κάθε υπουργού. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν δεν έγιναν τίποτα. Εάν τώρα...
1: Γιατί ακόμα... Προσωρινές άδειες.
0: Εάν τώρα έχω τις επιφυλάξεις μου πάλι. Εάν τώρα ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο με βάση αυτούς τους...

0: χώρους, είναι ένα μεγάλο βήμα για την περιφερειακή τηλεόραση.
1: Τα κρατώ αυτά. Πολύ χρήσιμη η συζήτηση και κάτι τοπιστική, άνθρωπο και της αγοράς και της δημοσιογραφίας. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια.
0: Πολύ και χαιρετίσματα στους Θεσσαλονικείς που είναι και ο γιος μου εκεί, μην ξεχνάς, και σε λίγες μέρες θα είμαι εκεί.
1: Σπουδάζει εδώ, ναι, το ξέρω. Γεια σου.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, γεια σας.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Plus 99,4.
4: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
5: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
4: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο FES υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
9: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
10: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
11: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
12: Μπάζα.
11: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
12: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
13: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
14: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
15: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
17: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
18: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με το τραγούδι που ερμηνεύει καταπληκτικά η Άλκης της Πρωτοψάλτη και έχει τίτλο Βενζινάδικο. Πω πω, τι τίτλος τραγουδιού, τι επίκαιρο θα έλεγα. Λοιπόν, τραγούδι, αλλά για άλλο λόγο βέβαια γραμμένο, της Λίνας Νικολακοπούλου είναι η στίχη και η μουσική είναι παραδοσιακή γιουγκοσλάβικη, σέρβικη μουσική. Με το τραγούδι αυτό λοιπόν θα υποδεχθώ τον Σταύρο τον Θεοδωράκη, μηχανικός μελετητής, άνθρωπος της παραγωγής. Αγαπητέ Σταύρο και Θεοδωράκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μαγκρότη, καλό μεσημέρι Γιάννη, καλό μεσημέρι σε όλους. Θα έλεγα να συνεχίζαμε με τη μουσική που βάζετε, αλλά...
0: Λοιπόν, θα την υποστηρίξουμε με το διάλογο που θα έχουμε στη συνέχεια. Και πιστεύω ότι θα αρέσει στους ακροατές και τις ακροατές που μας ακούν. Τώρα, Σταύρε, επειδή ακριβώς είσαι μηχανικός μελετητής, άνθρωπος της παραγωγής, τι σημαίνει ο πόλεμος και η ακρίβεια που ακολουθεί αυτόν, είτε εισαγόμενη είτε εσωτερική προστιθέμενη στην εισαγόμενη, για την ελληνική οικονομία, τη δραστηριότητα, την επαγγελματική, την επιχειρηματική, τη δική σας και φυσικά τους καταναλωτές?
1: Κοίτα, συγκριτικά στοιχεία, εγώ δεν έχω συγκριτικά στοιχεία τι γίνεται με τις άλλες χώρες, αλλά αν περιοριστώ στο δικό μας πεδίο, παρατηρείται μια έκρηξη τιμών στις κατασκευές, η οποία είναι από μήνα σε μήνα. Πού θα φτάσει αυτό δεν μπορώ να το αξιολογήσω και δεν ξέρω και ποιο, αν κάποιος το έχει αξιολογήσει. Νομίζω ότι σε αυτό το πεδίο συνδυάζονται δύο παράμετροι. Ο ένας είναι η οικονομική μεγέθυνση, δεν χρησιμοποιώ τον όρο ανάπτυξη, επιλέγω να χρησιμοποιώ τον όρο οικονομική μεγέθυνση για όσα ζούμε στη χώρα. Από τη μια μεριά λοιπόν είναι η οικονομική μεγέθυνση και η αύξηση της δραστηριότητας στο πεδίο των κατασκευών, και από την άλλη μεριά είναι βέβαια ο πληθωρισμός, ο εισαγόμενος λόγω του πολέμου στο Ιράν. Δεν μπορώ να αξιολογήσω κατά πόσο συμμετέχει σε αυτή την έκρηξη των τιμών η έλλειψη μηχανισμών ελέγχου που μπορεί να έχουμε, που έχουμε εδώ στη χώρα, ή τον περιορισμένο ανταγωνισμό. Θα κλείσω λέγοντας ότι είναι βέβαιο ότι είναι μια ευκαιρία όλο αυτό που συμβαίνει, και για κερδοσκοπία με τον αρνητικό βάρος που βάζουμε στον όρο κερδοσκοπία.
0: Τώρα, Σταύρε, κύριε Θεοδωράκη, είναι γεγονός ότι η χώρα μας όλες αυτές τις εξωτερικές κρίσεις τις ενσωματώνει εσωτερικά πιο υπόδεινα από κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό δεν χωράει καμία αμφιβολία, φαίνονται από όλα τα στοιχεία, τα στατιστικά. Αυτό γιατί συμβαίνει? Είναι αυτό που είπες, ότι δεν έχουμε ελεκτικούς μηχανισμούς, άρα λοιπόν δεν μπορεί η κυβέρνηση, η πολιτεία να ελέγξει ειδικά ολιγοπωλιακές αγορές όπως είναι τα καύσιμα και όχι μόνο, ή οφείλεται και στους υψηλούς άμεσους φόρους που έχουμε στη χώρα μας, από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, ειδικά μετά το τρίτο μνημόνιο, και ακόμη περισσότερο στα καύσιμα, που αυτό, ας το πω, αδειάζει το πορτοφόλι του καταναλωτή και επιβαρύνει πάρα πολύ το κόστος και του πρωτογενή τομέα και των επιχειρήσεων, αλλά γεμίζει τα κρατικά ταμεία και δημιουργεί υπερέσοδα.
1: Κοίτα, να σου πω, το πρόβλημα με τους έμεσους φόρους στη χώρα δεν είναι σημερινό, είναι και χθεσινό. Δηλαδή θα μπορούσαμε πριν ξεσπάσει όλη αυτή η κρίση εκεί στο Ιράν να συζητάμε για τους έμεσους φόρους που έχουμε στη χώρα, έτσι. Ιδίως οι έμεσοι φόροι και οι πρόσθετοι δασμοί που υπάρχουν στα καύσιμα ήταν και παραμένουν πολύ βαρύς. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο μπορούν αυτοί να μειωθούν. Η άποψή μου είναι ότι, και την έχω υποστηρίξει καιρό τώρα, ότι μια δραστική μείωση των δασμών και των φόρων στα καύσιμα θα δημιούργησε ένα σημαντικό απόθεμα οικονομικό που θα μπορούσε, ας πούμε, να χρησιμοποιηθεί, να χρησιμοποιηθεί και να καταναλωθεί με άλλους πιο παραγωγικούς τρόπους.
0: Να έμενε στον καταναλωτή αυτό, στην αγορά αυτό το χρήμα, παρά να γέμιζε με περέσοντα τα κρατικά ταμεία, θεωρούσε ότι θα ήταν πιο παραγωγικό αυτό, πιο έξυπνο.
1: Προφανώς, διότι ο ιδιώτης μπορεί να κάνει χρήση των χρημάτων πολύ καλύτερη, αξιοποίηση των οικονομικών πόρων πολύ καλύτερα από ό,τι μπορεί να κάνει το κράτος. Νομίζω ότι, θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, επειδή εγώ είμαι Αθηναίος. Θέλουν οι Αθηναίοι να κάνουν ένα Σαββατοκύριακο μια εκδρομή, ας πούμε, σε έναν σχετικό κοντινό προορισμό. Δεν το κάνουν γιατί σκέφτονται το κόστος των κασίμων σε μεγάλο βαθμό. Και αν μας ακούνε ακροατές, σας με διορθώσουν, αλλά η εντύπωση που έχω είναι αυτή.
0: Καταγράφηκε και στο Πάσχα, θα έλεγα, με απόλυτο τρόπο. Τώρα, επειδή εσύ όμως διαβάζω και στα social media, αλλά και σε site που αρθρογραφείς, ασχολείσαι και με την πολιτική, άλλωστε έχεις και μια πολιτική ιστορία και εμπλοκή και κομματική, θα μας την πεις και παρακάτω. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω όλα αυτά πώς αποτυπώνονται και στην πολιτική ζωή της χώρας και θέλω να σε ρωτήσω πού οφείλεται το ότι ακόμη και στις χθεσινές δημοσκοπήσεις 75-80% του κόσμου σε βασικές επιλογές της κυβέρνησης, όπως είναι η ακρίβεια ή μάλλον διαχείριση της ακρίβειας ή όπως είναι το θέμα του κράτους δικαίου και όχι μόνο, έχει ρεκόρ αρνητικών, ας το πω έτσι αξιολογήσω, 75-80%. Από την άλλη πλευρά όμως παρουσιάζει μια δημοσκοπική υπερροή, παρότι συρρυκνωμένη από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά μια δημοσκοπική υπερροή έναντι των κομμάτων που ακολουθούν και βεβαίως κυρίως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. Πού οφείλεται αυτή, ας το πω έτσι, η πολιτική και η δημοσκοπική εικόνα?
1: Κοίτα, νομίζω πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με με τη διαχρονική κομματική ισχύ της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα, ας πούμε, που ιστορικό, που συγκροτεί και συγκρατεί ένα ποσοστό περίπου στο 25% των Ελλήνων πολιτών. Δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, ας εξαιρέσουμε την περίοδο του μνημονίου και όσα συνέβησαν, δεν θυμάμαι και τις χρονολογίες ακριβώς, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να είναι κάτω από το 25%. Έχει έναν πυρήνα, ένα μεγάλο αριθμό κομματικών μελών και στελεχών, έχει σχέση με το κράτος, εννοώ τη συμμετοχή στην διακυβέρνηση του κράτους του κομματικού μηχανισμού. Δεν το λέω το λέω, ας πούμε, το αποτυπώνω ως μια πραγματικότητα αυτό. Άρα νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να είναι κάτω από το 25%. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι δεν έχει κερδίσει ο χώρος της αντιπολίτευσης την εμπιστοσύνη του κόσμου. Θεωρεί ο πολίτης, παρά τις δυσαρέσκειες που μπορεί να έχει από την τρέχουσα κυβέρνηση, θεωρεί ότι η αντιπολίτευση δεν μπορεί να εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή. Να του εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή. Αυτό είναι έτσι το γενικό πλαίσιο, το γενικό κόνσεπτ.
0: Να κάνουμε λίγο όμως μια διευκρίνηση, μια καλύτερη ψηλάφιση. Το 25% που καταγράφει στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία από 21-25 σαν πρόθεση ψήφου και από 27-28-30-31 ως εκτίμηση, με τον κάθε τρόπο, με τον τρόπο που το κάνει κάθε δημοσκόπος, είναι επί του 50%, ξέρεις, του εκλογικού σώματος, γιατί λένε δημοσκόποι ένας στους δύο δεν σηκώνει το τηλέφωνο να απαντήσει στις δημοσκοπήσεις και ένας στους δύο περίπου δεν θα πάει στην κάλπη να ψηφίσει. Και αυτό ήταν ιδιαίτερα αρνητικό, ήταν κάτω από το 50% του εκλογικού σώματος αυτοί που ψήφισαν στις τελευταίες ευρωεκλογές. Άρα λοιπόν περίπου δια δύο πρέπει να διαιρέσουμε αυτό το ποσοστό. Παρόλα αυτά όμως, αυτό είναι ο εκλογικός νόμος, αυτό είναι το Σύνταγμα, φτιάχνει ακόμα και αυτοδυναμίες. Ο Σαμαράς το είπε πολύ χαρακτηριστικά στο Μητσοτάκη, ότι λέει: εγώ είχα πάρει 60.000 ψήφους παραπάνω από σένα ως ηγέτης της Νέας Δημοκρατίας στις πρώτες εκλογές του 2012 και πήρα 18,5%. Και εσύ λέει: με 60.000 λιγότερες το 2023 πήρε 40% και έκανες αυτοδυναμία. Γιατί ήταν τεράστια η αποχή από την άλλη πλευρά. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι τελικά και η ποιότητα της δημοκρατίας δεν έχει σχέση με τη συμμετοχή του κόσμου, έστω την τυπική συμμετοχή στις εκλογές. Τι δημοκρατία είναι αυτή, πόσο σταθερή είναι, πόσο αξιόπιστη είναι, και μια κυβέρνηση που βγαίνει με αυτά τα ποσοστά, πώς μπορεί να κυβερνήσει? Και το δεύτερο ερώτημα είναι ότι ο πόλος κεντροδεξιάς είναι ενιαίος. Ο πόλος κεντροαριστεράς είναι πολύ διασπασμένος σε σχέση με το παρελθόν, και γι' αυτό πάρα πολύ σωστά λες ότι όλα αυτά τα κόμματα, έστω και αυτά που είναι πάνω από το 10%, δεν πείθουν τον κόσμο ότι μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική λύση κυβερνητική. Και γι' αυτό σου λέει, είτε δεν πάει να ψηφίσει, είτε ψηφίσει το Μητσοτάκη.
1: Να σου πω, για να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα σήμερα? Έχουμε στο τραπέζι, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, οι εκλογές θα γίνουν, νομίζω το έχεις πει και εσύ, το αργότερο τις πρώτες μήνες του 2017, εγώ νομίζω ότι μπορεί να γίνουν και το φθινόπωρο, με μια ανάλυση που μπορούμε να κάνουμε αν το φέρει η συζήτηση. Ποια είναι η κυβερνητική λύση που υπάρχει στο τραπέζι? Μία είναι. Είναι μία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συμπλήν κάτι ακόμα. Ή και αυτό δύναμη. Δεν έχει ακόμα εμφανιστεί μια άλλη κυβερνητική πρόταση. Κάνω λάθος αυτό, γιατί συζήτηση κάνουμε, δεν κάνουμε συνέντευξη.
0: Εικόνα η δημοσκοπική είναι αυτή, όπως το λες ακριβώς, έστω και με αυτό το χαμηλό ποσοστό, που άμα το κάνεις αναγωγή στο πραγματικό εκλογικό σώμα είναι ακόμη πιο χαμηλό, περίπου στο 12-15% είναι. Αυτό με βάση τον εκλογικό νόμο των ισχύοντα που ψήφισε τότε η κυβέρνηση, αλλά και με βάση το Σύνταγμα κάνει κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, στο πιο θεσμικό κομμάτι του ερωτήματός σου, δηλαδή λες ότι μια κυβέρνηση που σχηματίζεται από το 36-37% του 50% των ψηφοφόρων, γιατί αυτό είπες, μπορεί να κυβερνήσει.
0: Ναι, δεν το λέω εγώ, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, το λέω για να επαναλάβω το ερώτημα. Θεωρώ πως δεν μπορεί να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Και συμβαίνει και κάτι άλλο. Αν προσθέσουμε σε αυτό. Ποιο είναι αυτό? Ότι πάμε την Κυριακή ψηφίζουμε και τη Δευτέρα πάβουμε να στηρίζουμε αυτό που ψηφίσαμε την Κυριακή. Δεν λειτουργεί έτσι η δημοκρατία. Η δημοκρατία σημαίνει ότι πάω την Κυριακή ψηφίζω ένα κόμμα που μας έχει πει ότι θα εφαρμόσει μια συγκεκριμένη πολιτική, και από τη Δευτέρα υποστηρίζω αυτό το κόμμα στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής που μου υποσχέθηκε. Εδώ αρχίζει η ευθύνη των πολιτών, η οποία όμως δεν είναι μικρότερη από την ευθύνη των κομμάτων. Τι συμβαίνει?
0: Συμφωνήσω μαζί σου, Σταύρο, και να σου πω μήπως τα κόμματα άλλα λένε προεκλογικά και άλλα κάνουν μετά, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό, εξόφθαλμο αυτό στις περισσότερες των περιπτώσεων, και γι' αυτό τα κόμματα και η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα δεν πείθουν τον κόσμο.
1: Σε αυτό ακριβώς ερχόμουν. Δηλαδή, σου λέει, εγώ φίλε, σε ψήφισα για να με βγάλεις από το μνημόνιο, να το πω έτσι τώρα, δεν θέλω να πάω εκεί τη συζήτηση, ή για να κάνεις αυτό, και όχι για να κάνεις το αντίθετο. Άρα πάω να σε υποστηρίζω. Χρειάζεται να ξαναανακαλύψουμε τους κανόνες της λειτουργούσας δημοκρατίας. Φοβάμαι ότι στη χώρα τους έχουμε ξεχάσει ή δεν τους είχαμε ποτέ, δεν ξέρω. Προσπαθώ να θυμηθώ, θύμισέ μου και εσύ, αν ποτέ είχαμε μια σωστά λειτουργούσα δημοκρατία στη χώρα.
0: Θεσμικό τρόπο που ορίζει το Σύνταγμα, ασφαλώς και δεν την είχαμε, πολύ περισσότερο με το θεσμικό τρόπο που λειτουργούν οι περισσότερες, ας το πω, δημοκρατίες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αυτό είναι πρόβλημα. Λοιπόν, ο τόπος δεν μπορεί να συνεχίσει. Οι εποχές αλλάζουν. Η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει να κυβερνιέται, κατά τη γνώμη μου, και δεν είμαι κανένας πολιτικός αναλυτής, ούτε ας πούμε κάτι αυτό, ως απλός πολίτης.
0: Πολίτης δεν είσαι, ενεργός πολίτης είσαι, όπως είπαμε, και επαγγελματικά, επιστημονικά, αλλά και πολιτικά. Είσαι ένας ενεργός πολίτης.
1: Εντάξει, να το δεχτώ αυτό. Κολακεύομαι, γιατί από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, προσπαθώ να εξελιχθώ σε πολίτη και δεν ξέρω αν το έχω καταφέρει. Με κολακεύει. Σε ευχαριστώ πολύ. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ανακαλύψουμε ή να αποκαταστήσουμε τους κανόνες λειτουργούς της δημοκρατίας. Και νομίζω ότι θα ευχόμουν ότι θα, κάπως αυτό όλο να περνάει από το μυαλό αυτή τη στιγμή του Πρωθυπουργού. Γιατί θέλω να μιλήσω για τις ευθύνες του Μητσοτάκη. Εδώ. Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι ο κυρίαρχος στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Αυτά δείχνουν οι αριθμοί, αυτό δείχνει η πραγματικότητα. Εάν είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, εάν είναι, πρέπει να σκεφτεί σε ένα άλλο, σε ένα άλλο επίπεδο από αυτό που είναι το επίπεδο της διαχείρισης, της κυβερνητικής διαχείρισης, της διαχείρισης των πολιτών, της διαχείρισης της πληροφορίας. Η χώρα πρέπει να αλλάξει. Το πολιτικό σύστημα της χώρας πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί διαφορετικά. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε με αυτό το μοτίβο. Και εντάξει, φοβάμαι ότι φλιαρώ και δεν ήταν και αυτό που με ρώτησες, αλλά εκεί πήγε ο δικός μου νους.
0: Κρατήσω όμως τώρα εδώ, θα επεκτείνω το ερώτημα και θα σου πω γιατί ενώ τα κόμματα δεν έχουν μεγάλη αξιοπιστία, οι πολίτες δεν τα εμπιστεύονται, στο τέλος επιλέγουν, ας το πω, το λιγότερο κακό κατά κάποιο τρόπο οι περισσότεροι, όσοι πάνε να ψηφίσουν, το 50% περίπου, και ιδιαίτερα οι νεότεροι θεωρούν όλοι δεν είναι καλοί και γι' αυτό δεν πάνε καν να ψηφίσουν, λάθος, κακό αυτό, αλλά έχουμε πάρα πολύ ένταση στην πολιτική σύγκρουση. Βεβαίως εγώ έχω μια θέση ότι το θερμοστάτη της έντασης το κρατάει η εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτή είναι που διαμορφώνει.
1: Να στο πω λίγο.
0: Πολλές φορές και τον ανεβάζει. Θέλω να σε ρωτήσω πώς το ερμηνεύεις αυτό το φαινόμενο όλων αυτών των ημερών.
1: Πρώτον, να συμφωνήσω ότι, πώς το είπες, ένταση. Να το πούμε ένταση για να μην το πούμε τοξικότητα. Τον θερμοστάτη τον ρυθμίζει πράγματι η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση. Μ' αρέσει να λέω ότι οι σχέσεις πρέπει να αερίζονται και κυρίως το ισχυρό μέρος μιας σχέσης είναι αυτό που καθορίζει τους ρυθμούς. Και εδώ το ισχυρό μέρος είναι πάντα η κυβέρνηση. Λοιπόν, τώρα έχουμε το εξής φαινόμενο. Έχουμε την οξύτητα που συνήθως παρατηρείται, ή την ένταση, ας μην χρησιμοποιήσουμε τον όρο οξύτητα στη σημερινή μας συζήτηση, την ένταση που συνήθως παρατηρείται σε προεκλογικές περιόδους, διότι κάποιοι λένε ότι τα κόμματα πρέπει να απολώνουν τα ακροατήριά τους κλπ. Okay, να το δεχτώ αυτό. Έχουμε λοιπόν την φυσιολογική ένταση της προεκλογικής περίοδου, αλλά εδώ έχουμε και κάτι που είναι καινούριο. Και το έχουμε στο χώρο της αντιπολίτευσης. Υπάρχει ένας αγώνας δρόμου για την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το βλέπουμε, ας πούμε. Δεν προεξοφλώ εγώ νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Λέω κάτι άλλο. Παρατηρώ έναν αγώνα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Ποιος θα είναι αυτός που θα πάρει την καρέκλα, ας το πω έτσι, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και φυσικά μοιάζει να είναι ένας αγώνας ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα, δεν ξέρω πώς να το λέμε, κόμμα Τσίπρα ας το πούμε, παρά το γεγονός ότι μπορεί υπό προϋποθέσεις, αν μιλάγαμε πριν από μερικούς μήνες θα λέγαμε μπορεί στη θέση αυτή να είναι το κόμμα της Καριστιανού, δεν τη λέω κυρία, λέω Καριστιανού, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι έτσι, απλώς δεν χρησιμοποιούμε το κύριο Σανδουλάκη και κυρία Καριστιανού τώρα στη συζήτησή μας. Λοιπόν, αν το κόμμα Καριστιανού θα μπορούσε να είναι στη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης ακόμα και το κόμμα Καριστιανού. Αυτό δεν ενοχλεί κανένα. Δεν ενοχλεί το ΠΑΣΟΚ, δεν ενοχλεί τον Τσίπρα. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να νικήσει τον Τσίπρα περισσότερο από ότι ο Τσίπρα θέλει να νικήσει το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ακόμα ότι έχει να χάσει το ΠΑΣΟΚ περισσότερα, ή έτσι εκτιμάει.
0: Ήδη στη δεύτερη θέση.
1: Αν έχει να χάσει περισσότερα από ό,τι έχει να χάσει ο Τσίπρας, αν χάσει από τον Τσίπρα. Δηλαδή...
0: Κατανοώ αυτό που λες. Απλώς επειδή ο χρόνος μας καταδιώκει ο ραδιοφωνικός, θα ήθελα εδώ, έχοντας διαβάσει και τις αναρτήσεις σου και την αρθρογραφία σου, θέλω να σε ρωτήσω, τα κόμματα, ένας από τους λόγους που δεν έχουν αξιοπιστεί και προεκλογικά λένε διάφορα, τα λένε και πολύ στρογγυλεμένα. Και εδώ θα έλεγα τα κόμματα στην αριστερά έχουν και κάποιες διαδικασίες, έχουν και κάποια κείμενα. Τα κόμματα στα δεξιά έχουν κυρίως διακηρύξεις, συνθήματα και λόγους. Λιγότερο στηρίζονται στα κείμενα, δεν μελετούν, δεν διαβάζουν. Στα αριστερά έχουν κείμενα, αλλά έχουν αυτό το ξύλινο λόγο, την ξύλινη γραφή όπως λένε. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια ιδιομορφία. Παλιότερα είχε ζωντανό διάλογο, εντάσεις, απόψεις, κείμενα, μέχρι πριν από κάποια χρόνια. Τα τελευταία χρόνια δεν παράγει συνολικά κείμενα προγραμματικά, πολιτικά, διατυπώνει θέσεις και γραπτές για κάποια θέματα, αλλά συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα, όπως φάνηκε και από το συνέδριο, είτε για το καταστατικό του, είτε για τις προγραμματικές θέσεις, δεν το διατυπώνει. Δεν υπάρχει δηλαδή κάπου αναρτημένο, κάπου να ανατρέξεις και να το βρεις. Και επειδή διάβασα και μια ανάρτησή σου όσον αφορά το καταστατικό, και για να το πούμε τώρα, ίσως στον χώρο το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, ήσουν ιδρυτικό μέλος μετά του ποταμιού και συμμετείχες και στις διεργασίες συγχρότησης του Κινάλ όταν το ποτάμι συμμετείχε και έχεις και ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του καταστατικού του Κινάλ που ήταν αρκετά, θα έλεγα, τολμηρό για την εποχή. Βέβαια στη συνέχεια ανεστάλησαν πολλές από τις τολμηρές του διατάξεις. Πώς τα αξιολογείς όλα αυτά και την εξέλιξη στο καταστατικό του ΠΑΣΟΚ, έτσι τουλάχιστον όπως τη διαβάσαμε?
1: Κοίτα, επειδή ήταν και συνομιλητή σου σήμερα ο κ. Καστανίδης, η ανάρτηση μου είχε να κάνει, ήταν με αφορμή τον κ. Καστανίδη. Να πω το εξής, το ΠΑΣΟΚ έχει ένα... και πήγαμε στο περιβάλλον του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόβλημα. Πατάει σε δύο βάρκες. Αυτές οι δύο βάρκες είναι τα δύο αφημί που έχει. Είναι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και είναι και το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Όταν λες ΠΑΣΟΚ, υποθέτω ότι εννοείς ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν κίνημα αλλαγής είχε ένα εξαιρετικό καταστατικό τότε που ιδρύθηκε. Ναι, πράγματι συμμετείχα σε αυτό.
0: Μαζί κίνημα αλλαγής, δεν είχε τη λέξη ΠΑΣΟΚ μπροστά, μετά προσθέθηκε.
1: Όχι, ήταν κίνημα αλλαγής. Σκέτο. Το κίνημα αλλαγής λοιπόν, πράγματι, είχε ένα πολύ καλό καταστατικό φτιάξει την εποχή που ιδρύθηκε, το ιδρυτικό του καταστατικό. Όταν έγινε πλέον κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ, άρχισε αυτό το καταστατικό να τροποποιείται, παραμένει όμως ένα καλό καταστατικό. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, παρά τις τροποποιήσεις, έχει κατά την άποψή μου ένα καλό καταστατικό και το πρόβλημά του είναι πως δεν το εφαρμόζει. Τώρα, επειδή άκουσα τον κύριο Καστανίδη, μου είχε κάνει εντύπωση αυτή η ιστορία με τον αποκλεισμό του κύριου Καστανίδη. Αν βρίσκεις ενδιαφέρον, να σου πω τη σκέψη μου.
0: Γιατί ακριβώς είχες αυτή τη συμμετοχή την πολύ σημαντική και γνωρίζεις από τέτοιου είδους ασυμβίβαστα. Είχε θεσμοθετηθεί τότε ένα ασυμβίβαστο που αφορούσε όμως από την ημέρα ίδρυσης του Κινάλ και μετά. Δεν αφορούσε αναδρομικά από το παρελθόν.
1: Ακριβώς. Ήταν ένα ασυμβίβαστο που είχαμε βάλει για να ισχύει από την εποχή ίδρυσης του Κινάλ και μετά, γιατί θέλαμε να φτιάξουμε ένα καινούριο κόμμα.
0: Και το λογικό πάντα, η νόμη και το καταστατικό είναι ο καταστατικός χάρτης, ο νόμος του κόμματος, ας το πω με την ευρύτερη έννοια.
1: Τώρα διαβάζω ρεπορτάζ, και, γιατί το τροποποιημένο καταστατικό όπως προέκυψε από το συνέδριο το πρόσφατο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, δεν έχει κυκλοφορήσει. Διαβάζω λοιπόν τώρα ότι μπαίνει μια αναδρομική εφαρμογή 20ετίας, αναδρομική ανεξαρτήτως του κόμματος που συμμετείχες. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Έτσι δεν είναι?
0: Κάπως έτσι. Ακριβώς. Υπάρχει ερμηνευτική εγκύκλιος ότι αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή αν ήσουν από το 1974 και μετά 20 χρόνια, στο ΠΑΣΟΚ με τις διάφορες αλλαγές του, ελιά, συνεργασία, Κινάλ κλπ. Αφορά αυτούς. Αυτοί που ήταν σε άλλα κόμματα και στο ΠΑΣΟΚ, μπορούν να έχουν και παραπάνω χρόνια.
1: Άρα, Επειδή ο κύριος Κασανίδης δεν ήταν καθόλου, δεν υπήρξε, έτσι δεν είναι, δεν υπήρξε βουλευτής του ΚΙΝΑΡ.
0: Ήτανε βουλευτής, εκλέχθηκε το 19 μέχρι το 23 του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΡ.
1: Σύμφωνοι, αλλά δεν πήρε την έδρα.
0: Ναι, το 19-23 την πήρε την έδρα. Το 23 του την πήρε ο κ. Ανδρουλάκης. Ξαναεκλέχθηκε το 23 ο κ. Κασταλίδης και του την πήρε την έδρα ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Σε σχέση λοιπόν με το, με το καταστατικό του, όπως ίσχυε πριν το συνέδριο της, το πρόσφατο, δικαιούται άλλες δύο θητείες. Έτσι. Τώρα αυτή η αναδρομική ισχύς για άλλο κόμμα, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι άλλο κόμμα, εμένα μου κάνει εντύπωση. Θεωρώ ότι δικαίως έχει να διαμαρτύρεται ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Καστανίδης, και να προσθέσω ότι η αντίδραση του κύριου Καστανίδη λόγω του αποκλεισμού του δεν τον γνωρίζω, δεν έχουμε συνεργαστεί και αν θέλεις έχω και διαφορές πολιτικές μαζί του, έχω άλλες προσεγγίσεις για τον χώρο της κεντροαριστεράς. Η συμπεριφορά του κ. Καστανίδη δικαιολογείται από την πικρία του. Η συμπεριφορά όμως του Ανδρουλάκη δεν δικαιολογείται απέναντι στον κ. Καστανίδη. Δηλαδή προσπάθησε να ακυρώσει το πρόσωπο του κ. Καστανίδη. Και εγώ αυτό ήθελα να το βάλω στην εκπομπή σου.
0: Είναι σαφές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρε. Σταύρος Θεοδωράκης, πολιτικός μηχανικός μελετητής. Να που ήταν πολύ χρήσιμη η συζήτηση, γιατί και η επιχειρηματική επαγγελματική σου εμπειρία, αλλά και η πολιτική σου εμπειρία, που δεν είναι ταυτισμένη με μηχανισμούς, αλλά είναι ταυτισμένη με την πολιτική, είναι πάρα πολύ κρίσιμη σε μια εποχή, ειδικά που τα κόμματα δεν έχουν καθόλου υψηλό βαθμό αξιοπιστίας μέσα στην κοινωνία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Φίλες και φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε σήμερα η εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη συχνότητα του Flash 99,4. Μας ακούτε ακόμα μόνο από το διαδίκτυο, υπάρχει ένα θέμα με τον Πομπό και μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Θα πάμε τώρα στο σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, αθλητικά. Εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα. Καλό τριήμερο να σας ευχηθώ και όπως είπαμε, τις συνομιλίες μπορείτε να τις ακούτε και από το κανάλι στο YouTube και του Flash και το δικό μου. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Η δημοσκόπηση της MRB δείχνει την ξεκάθαρη στάση της κοινής γνώμης στην Λάουρα Κοβέση. Η πλειοψηφία υποστηρίζει ότι η Ευρωπαία Εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της. Ένα νέο στοιχείο που προκύπτει από την ίδια δημοσκόπηση είναι ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θέλει πολιτική αλλαγή. Εσωτερικά μηνύματα και υπονοούμενα στην αντιπολίτευση είχε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Βασικό θέμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού ήταν η πρόταση του κόμματός του για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για το φωνικό στην Αμουδάρα της Κρήτης. Συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ζωφία Ζαχαράκη πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νασιός στο Υπουργείο Παιδείας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που απασχολούν τη σχολική και εκπαιδευτική κοινότητα και την σύγχρονη ελληνική οικογένεια. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
12: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Όχι Γιάννη, στο δρόμο είμαστε. Καλησπέρα στο ακροατήριο του Football Factory. Παρασκευή 8 Μαΐου, λίγο μετά τις 3. Εδώ στον Flash 99,4 πάμε μέχρι και τις 5. Με Γιάννη Βλάχο, ίσως μπορεί, κατά πάσα πιθανότητα, με Ανέστη Παπιόπουλο.
1: Εδώ σίγουρα.
0: Επέπλεψε, σίγουρα. Κατάφερε να φτάσει.
1: Σίγουρα.
0: Με Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, ο οποίος ανέβασε φωτογραφία με μία κυρία στην ομάδα στο Viber, η οποία βέβαια έγραψε ιστορία προχθές. Αλλά με ποια μοιάζει αυτή η κυρία? Τα μάτια κλειστά βέβαια, οκ. Okay. Εντάξει, πέσω τα μάτια, είναι κλειστά. Δεν σου φέρνει κάτι, ε?
1: Τίποτα.
2: Μοιάζει, ναι, ναι, ναι.
0: Για πες, Γιάννη, για πες.
2: Πας να το συνδέσεις τώρα εσύ με την αποχώρηση μετά από 20 χρόνια.
0: Τι γάτα, ρε φίλε. Αυτό το ότι συνεννοούμαστε το... χωρίς να μιλήσουμε είναι φοβερό, ρε φίλε.
2: Με κλειστά τα μάτια όπως η κυρία, ναι.
1: Δεν μοιάζει, ρε φίλε.
2: Με κλειστά τα μάτια.
0: Τι λες, ρε Σιάννη, εσύ. Κλείστα τα μάτια της Κοσιόνη.
2: Τα οποία βέβαια είναι.
0: Ναι. Ανακοίνωση του Sky. Ο όμιλος Sky ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιόνη έπειτα από μια μακρά και ιδιαίτερα σημαντική διαδρομή 20 ετών. Τι λες ρε φίλε. Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπόρευσης Σία Κοσιόνη συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ταυτότητας του σταθμού, καλύπτοντας με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα σημαντικά γεγονότα. Η παρουσία της ως Anchor Woman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Sky TV συνδέθηκε με κομβικές στιγμές της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, αφήνοντας ισχυρό, γιατί φεύγει, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο δημοσιογραφικό έργο του καναλιού. Φεύγει γιατί κλεινά κύκλους, ρε φίλε, 20 χρόνια. Η συμβολή της στην υψηλή αξιοπιστία του σταθμού και την εμπιστοσύνη του κοινού υπήρξε κέρια. Ξεχώρισε από Θεσσαλονίκη, έτσι, εννοείται. Ξεχώρισε για την ακεραιότητα, το ήθος και το υψηλό επίπεδο της δημοσιογραφικής της κρίσης. Σπουδαίο. Ο όμιλος Sky εκφράζει θερμές του ευχαριστίες για την προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της βήματα. Η επόμενη μέρα. Ο όμιλος συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, επενδύοντας στην ποιότητα της ενημέρωσης και ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία του στο σύγχρονο τηλεοπτικό. Ναι, ο Γιάννης Αλαφούζος. Α, δήλωσε. Έκανε και δήλωση. Στα 20 χρόνια παρουσίαση στο κανάλι του Sky, η Σία Κοσιόνη αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν σταθερά με την ενημέρωση, με την ενημερωτική πορεία του σταθμού και με σημαντικές στιγμές επικαιρότητας. Τα ίδια λέει. Με ψυχραιμία, αίσθηση ευθύνης, ευχαριστώ. Της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια. Και δήλωσε Κοσιόνη. Θα πω το τελευταίο δελτίο σήμερα. Ελπίζω όχι τη ζωή μου. Νιώθω περίεργα. Είμαι 20 χρόνια εδώ, ήμουν 26 όταν ήρθα και είμαι 46. Καλή είμαι ακόμα. Βλέπομαι, τρώγομαι. Τι λέει ρε. Πολύ μικρή, πολύ άγουρη, μου παρουσιάστηκε αυτή η τεράστια ευκαιρία και την άρπαξα τα μαλλιά. Σωστό. Μάλιστα.
2: Ανέστη, άκουγες και εσύ δεύτερες φωνές την ώρα που... διάβαζε την ανακοίνωση.
0: Σχολίαζε ταυτόχρονα.
2: Α, εσύ το έκανες.
0: Είναι τι, γραμμένο το είχα, μοντάζ το έκανα.
2: Πώς το έκανες αυτό, ρε φίλε.
0: Πολλά πράγματα μαζί, φίλε. Είναι...
2: Τι χαρισματικό παιδί.
0: Άστο, ρε.
2: Δεν είσαι τόσο παιδί, βέβαια.
0: Άστο, ναι, και εγώ με την Κοσιόνη μαζί.
2: Ναι, αλλά και, ναι.
0: Σε βάλει ποιο λίγο, σταθμό ακόμα, να δεις. Ήταν η Κοσιόνη. Όχι εδώ στο Φλας. Όχι, στο. Πες το.
1: Δεν θα το
0: στο
1: πω.
0: Χρήμα FM. Ποιος μπορεί να με βοηθήσει τώρα σε αυτό? Βοηθήστε λίγο.
2: Βοήθα μας και
1: το ακροατήριο.
0: Ναι. Νομίζω ότι η Κοσιόνη ξεκίνησε από το Χρήμα FM. Από το Γιάννη του Δουλάκη. Από...
2: Α, εκεί το πει, όχι. Εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό. Επ' αυτού.
0: Ποιος μπορεί να βοηθήσει?
2: Εγώ επ' αυτού δεν μπορώ να βοηθήσω.
0: Ποιος
2: δεν
0: μπορεί να βοηθήσει. Ποιος μπορεί να βοηθήσει.
2: Τις γνώσεις.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, με τον Μπλιάκο μοιάζει, γράφει ένας φίλος.
1: Ορίστε.
0: Πω, τι πράγμα.
2: Μπλιάκος μοιάζει με όλους, ε.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, να ξέρετε ότι έτσι ξεκίνησε η εκπομπή νούμερο 400 του Football ναι. Factory στο Flash.
2: Ναι, είδα και 400. Εγώ ότι ήταν στη συνέχεια.
1: Και Παρασκευούλα ναι, ζάχαρη, ναι, ναι. Παρασκευούλα μέλι.
2: Δεν το είπαμε. Δεν τη λες και ζάχαρη.
1: Προηγούμενη Παρασκευή. Σημαίνει... Έχω φάει πολύ βροχιά, άμα θέλω τη λέω.
2: Τι λες.
1: Άμα θέλω τη λέω.
0: Γιατί δεν πρέπει να μας απασχολεί τόσο πολύ η αποχώρηση της Κοσιόνη. Είναι μια είδηση τόσο που πολύ. Έσκασε πριν από λίγο και την αναφέραμε. Δεν τα βάζουμε και σε σειρά. Έχει και άλλες ειδήσεις, όπως για παράδειγμα η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ότι ετοιμάζει προπονητικό κέντρο. Να είμαι και σωστός με τους όρους, να μην κάνω κανένα λάθος. Προπονητικό κέντρο, βεβαίως. Ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα στην περιοχή της Πηλαίας. Δίσταντη απόψη για το που ακριβώς μπορεί να είναι και ακριβώς δίπλα από κάτω από το κλειστό, αν έχει κάποια σημασία. Αλλά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό με κλειστά γήπεδα. Κάτσε να δω εδώ τι λέει το ρεπορτάζ. Μόνο ο ΠΑΟΚ και ο Προμηθέας θα έχουν προπονητικό κέντρο. Είναι και αυτό ένα ζήτημα για τις υποδομές, για τις ακαδημίες, Γιάννη, να μαζεύονται όλοι στον ίδιο χώρο. Θα είναι έτοιμο, όπως όλα δείχνουν, μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Είναι μια επένδυση μερικών εκατομμυρίων ευρώ με κλειστά γήπεδα, με χώρους. Λοιπόν, δύο πλήρως εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα μπάσκετ, χώροι ατομικής και ομαδικής εκγύμνασης, σύγχρονο γυμναστήριο ενδυνάμωσης και αποκατάστασης, αποδυτήρια αθλητών προπονητικών επιτελείων, αίθουσα ανάλυσης αγώνων και εκπαιδευτικών δράσεων, ιατρικούς και φυσικοθεραπευτικούς χώρους, εξωτερικούς χώρους πρασίνου και στάθμευσης. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ πριν από λίγη ώρα και η εξαγγελία για την κατασκευή προπονητικού κέντρου εκεί κοντά στο γήπεδο. Στο κλειστό.
2: Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα είναι.
0: Σπουδαίο.
2: Ωραία πράγματα.
0: Σπουδαίο, σπουδαίο.
2: Εξαιρετικά.
0: Εννοείται.
2: Εξαιρετικά. Έτσι μεγαλώνουν τα κλαμπ. Δεν μεγαλώνουν μόνο με παίκτες. Τα κλαμπ μεγαλώνουν όταν μεγαλώνουν και τις υποδομές τους. Υποδομές. Υποδομές γενικά, έτσι.
0: Εννοείται.
2: Σε όλο το φάσμα των υποδομών. Και των έμψυχων και βέβαια των εγκαταστάσεων.
0: Εννοείται.
2: Υποδομές. Έτσι αλλάζεις επίπεδο. Έτσι αλλάζεις επίπεδο. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Χαιρόμαστε όλο και περισσότερο. Χαιρόμαστε όλο και περισσότερο. Και του χρόνου που φαντάζομαι θα έχουμε και ένα ρόστερ το οποίο θα είναι πιο ανταγωνιστικό, θα χαρούμε ακόμα περισσότερο.
0: Με νίκες.
2: Θα αρχίσουμε σιγά σιγά να πηγαίνουμε όλοι στο παλατάκι, γιατί είπαμε.
0: Γιατί είστε τη νίκη. Είστε τη νίκη.
2: Ναι,
0: στον μπάσκετ, στο μπάσκετ ειδικά.
2: Τα λέμε, τα είπαμε αυτά. Καιρό τώρα. Mm-hmm. Καιρό τώρα. Πόσο είχε πόσο, όχι, στο Περιστέρι ήταν, είπε, χωρίς εισιτήριο.
0: Ναι.
2: Πόσο έχει το εισιτήριο στο παλατάκι τώρα, το πιο φθηνό. 10 ευρώ.
0: 10 είναι 15.
2: Σε ένα παιχνίδι προαθλήματος. Ναι. Όχι, περίμενε, περίμενε. Στον τελικό πόσο είχε με την Bilbao το πιο φθηνό?
0: 50, 45-50.
2: Το πιο φθηνό.
0: Mm-hmm.
2: 45-50. Και στο πρωτάθλημα 15, 10-15.
0: Ναι, ναι. Mm-hmm.
2: Ξέρεις πόσο πληρώναμε το 92-93 για να μπούμε στο παλέ?
0: 5 χιλιάρικα. Και εμείς πληρώναμε.
1: Πόσο είναι αυτό?
0: Αυτά είναι.
2: 15 ευρώ.
0: Αυτά είναι.
2: 15 ευρώ προ 20, προ 33 χρόνων, αν είστε.
1: Περισσότερα τα 15 ευρώ τότε από ότι τώρα. Ενώ μεγαλύτερο ποσό.
2: Δεν ξέρω, αν το σκεφτούμε λίγο.
0: 5.000 δραχμές.
2: Θεωρητικά...
1: Περισσότερα δεν έπαιρνε 5.000 δραχμές, ναι, από ότι με 15 ευρώ,
0: ναι,
1: σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δημήτρης Βουτυράκης, παρέμβαση. Η ΣΥΑ Κοσιόνη ξεκίνησε τη ραδιοφωνική της πορεία από το Ράδιο 1, 99, δεν, κάτι δεν μου κάνει, όχι. Όχι, κύριε Βουτυράκη, πρέπει να ήταν και αλλού.
2: Πώς μπορούμε να βρούμε το 92...
0: Τι, εισιτήριο, 5.000.
2: Οι 5.000, ξέρω, έχω κρατημένα, σου λέω, από τότε. Ναι. Τα έχω κρατημένα, τα εισιτήρια.
0: Το ποτέ το ακούσα ακόμα.
2: Δεν μαζεύαμε τότε... Σε έχω πει ότι ο διπλανός μου στο σχολείο για 4 συναπτά έτη ήταν αριανός φόλα. Πρώτα αυτός πήγε εκδρομή και μετά εγώ. Δηλαδή με πρόλαβε κιόλας. Και πρώτα εκδρομή αυτός και μετά πήγα εγώ εκδρομή. Αυτός με τον Άρη, εγώ με τον Πάπα. Mm-hmm. Ήταν φόλα αριανός. Το ποτέ δεν έφευγε ποτέ από τα αυτιά μου. Πηγαίναμε
0: αυτό
2: στο παλέ.
0: Ήταν ο σκοπός.
2: Πηγαίναμε στο παλέ και καθόμασταν κοντά στην. Δεν κρατούσε, δεν είχε καμιά μεγάλη ζώνη τότε, θυμάσαι, ήταν 2 μέτρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Και καθόμασταν κοντά στη ζώνη για να κράζει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή να. Δεν ξέρω και αν μας ακούει τώρα, είναι και ακροατής. Για να κράζει ο ένας τον άλλον. Εγώ αυτόν και αυτό σε μένα. Αλλά να βλέπουμε ένας τον άλλον. Να κάνουμε και τις χειρονομίες μας στα τέτοια. Αντιλαμβάνεις ότι αυτό δεν μας έχει στιγματίσει. Τι έκανε.
0: Σπορ FM πέρασε 20 χρόνια. Σπορ FM πέρασε. Ναι. Αυτές οι πληροφορίες, 35 ευρώ γράφει φίλος το πιο φθηνό με την Bilbao. Γιατί είναι κακό να βρίσκεται κοντά στο γήπεδο, ποιος είπε ότι είναι κακό. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, ο Πάνος από τις από ασπρόμαυρες.
2: Τι είναι κακό, ρε παιδιά. Αρπαζόμαστε με το
0: παρελθόν. Δεν ξέρω.
2: Ίσα-ίσα το καλύτερο δυνατό σενάριο είναι αυτό. Mm-hmm. Να είναι δίπλα στο γήπεδο. Είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο.
0: Και βροχερές σέρες. Αν υπάρχει αμφιβολία για τον ΜΕΙΤΕ, εγώ θα επέλεγα να τον βάλω στο μάτς με την ΑΕΚ βασικό, γιατί με τον Ολυμπιακό το παιχνίδι δεν παίζεται από το κέντρο. Οπότε δεν έχω τόσο ανάγκη το κοντρολάρισμα του ΜΕΙΤΕ όσο με την ΑΕΚ. Τρέμε Ιβάν Σαββίδη. Όλα τα ξεκινάς πρώτος, αλλά μάλλον ίσως τα τελειώνεις τελευταίος. Πάρε τη ΣΥΑ στο Open και ας τις άλλες μεταγραφές θα βολευτούν με δανεικούς. Ναι, ωραίο και αυτό. Άλλες ειδήσεις. Η ΑΕΚ πέρασε στον τελικό του Champions League στο μπάσκετ. Κέρδισε εύκολα τη Μάλαγα.
1: Έχουμε τελικό Europa και Conference.
0: Τελικός Europa και Conference. Ποιος παίζει στο Europa League? Κάποια Freiburg
1: και κάποια
0: Aston Villa.
1: Βεβαίως. Κάποια και κάποια.
0: Τι τραβάμε. Και στο Conference παίζει κάποια Ράγιο Βαγεκάνο.
1: Βεβαίως.
0: Χριστός και Παναγία.
1: Και κάποια Palace.
0: Με την Crystal Palace.
1: Α, εδώ είναι, δεν είναι κάποια. Είναι...
0: Δεν είναι. Οι εκτοέβδομες ομάδες στα πρωταθλήματά τους.
1: Ναι, παιδί μου. Από τότε που άλλαξε το φορμάτ, ακριβώς αυτό είναι που έχει γίνει πλέον κανόνας στις δύο
0: οργανώσεις
1: που ακολουθούν το Champions League. Ανάλογα από ποια οπτική το βλέπεις. Αν το βλέπεις από την οπτική της εμπορικότητας των τελικών.
0: Κακό.
1: Αν το βλέπεις από την οπτική της ευκαιρίας που έχουν πλέον πολλές περισσότερες ομάδες για διάκριση και τίτλους. Καλό.
0: Σωστό. Δηλαδή.
1: Οι ομάδες οι οποίες κυριαρχούσαν στο Europa League πλέον έχουν γίνει του Champions League από εκεί που αυξήθηκαν. Δηλαδή η Μπενφίκα που θα την έβλεπες να εμφανίζεται ανατακτά χρονικά διαστήματα εκεί μη τελικά τελικό Europa League πλέον θα είναι σταθερά και μόνιμα στο Champions League. Η Πόρτο το ίδιο, η δεύτερη ταχύτητα στις Ισπανικές άσχετα με το αν η Σεβίλη τώρα ταλαιπωρείται. Είναι η πολυνίκης του θεσμού. Λογικά όταν επιστρέψει και αυτή προς το Champions League θα κοιτάει. Γιατί έχουν αυξηθεί εκεί οι ομάδες, έχουν πάρει τις καλές θεωρητικά από το Europa και πλέον έχουν μείνει η τρίτης και τέταρτης ταχύτητας από τα καλά πρωταθλήματα ομάδες που διακρίνονται σε αυτές τις διοργανώσεις.
2: Ορθά. Πολύ ορθά.
0: Τα 5.000 δραχμές τότε είναι τουλάχιστον 50 ευρώ σημερινά.
2: Ναι, θα σας πω εγώ τώρα γιατί το βρήκα.
0: Α, έχεις αναλογίες.
2: Το 93 λοιπόν λέει ο φίλος μας ο ChatGPT.
0: Πού εμάσαι.
2: Οι 5.000 δραχμές περίπου 14,67 ευρώ σε μεταγενέστερη ισοτιμία είχαν σημαντική αγοραστική δύναμη. Με αυτό το χαρτονόμισμα μπορούσε να καλύψει βασικές ανάγκες της εβδομάδος ή να κάνεις αρκετές εξόδους. Αυτό είναι αλήθεια γιατί αν είχαμε 5.000 για να βγούμε το Σαββατοκύριακο ήμασταν top συγκεκριμένα.
0: Επίσης και στοίχημα.
2: Το 1993. Πόσο δύναμη τότε το στοίχημα.
0: Το στοίχημα πρέπει να έρθει με την αλλαγή του ευρώ, το 1.
2: 500 δραχμές στο δελτίο. Μπορούσε να αγοράσεις βενζίνη περίπου 25 με 30 λίτρα.
0: Τι λες,
2: καθώς η τιμή ήταν στις 170-180 δραχμές το λίτρο. Στο σούπερ μάρκετ μία αξιοπρεπή τσάντα με τα βασικά αγαθά, γάλα, ψωμί, τυρί, μακαρόνια κλπ. Στην εστίαση. Πάνω από 10-15 σουβλάκια. Ναι, όλα αυτά μαζί με 5.000.
0: Μήπως υπερβάλλεις.
2: Τι σου λέω τώρα, γιατί υπερβάλλει ρε φίλε.
0: Και αυτός που το ξέρει, ζούσε τότε και το ξέρει.
2: Δεν ξέρω. Βρήκε τη.
0: Ο παπάς αυτός.
2: Μη λες για παπά.
0: Γιατί.
2: Γελάω από χθες με το βιντεάκι του παπά. Εστίαση, πάνω από 10-15 σουβλάκια του καθένα κόστιζε κάτω από 200 δραχμές. Ή δύο πλήρη γεύματα σε ταβέρνα. Ψυχαγωγία, 2-3 εστίρια κινηματογράφου, 1500 δραχμές.
0: Όχι όλα αυτά μαζί, ρε Σιγιάννη.
2: Όχι ρε παιδί μου, όχι ρε. Ισοτιμία λέω. Ναι. Δηλαδή, βενζίνη έβαζε 25 με 30 λίτρα. Στο σούπερ μάρκετ έπαιρνε μία τσάντα με τα βασικά αγαθά. Πήγαινε στην Ναφά, έτρωγε 10 με 15 σουβλάκια, σου λέει. Με ένα 5.000.
1: Κάτσε σουβλάκια στην Αθήνα ή εδώ.
2: Στην Αθήνα μετράει. Αυτό που θεωρεί ότι.
0: Εντάξει, κατάλαβε πόσο άμπαλο είναι.
2: Ή δύο πλήρη γεύματα σε ταβέρνα. Ψυχαγωγία. 2-3 εισιτήρια κινηματογράφου. Το κόστος ήταν 1.500 με 2.000 δραχμές περίπου.
0: Ένα όμως εισιτήριο πάω κάρης.
2: Και να σου περισσέψουν και για popcorn, λέει. Τσιγάρα. Πάνω από 15 πακέτα τσιγάρα.
1: Σόπαρε.
2: Η τιμή ήταν, ναι, 250 δραχμές. Και πάνω από 20-25 εφημερίδες τότε. Βέβαια, λέει σημείωση, ο βασικός μισθός ήταν αρκετά χαμηλότερος από το σημερινό γεγονός. Που καθιστούσε τις 5.000 δραχμές ένα υπολογίσιμο ποσό για την εποχή. Τι σημαίνει αυτό, ότι πράγματι για να πληρώσει όταν ένα εισιτήριο για να πας στο παλέ και εμείς και ο Άρης όταν. 5.000 δραχμές.
0: Ήταν ακριβώς.

0: που θα γεννιούνται και θα γεννιούνται από το 2025 μέχρι το 2039 και το τι δεδομένα θα έχουν αυτά τα παιδιά όταν μεγαλώσουν και φτάσουν, ας πούμε, και στο να δουλέψουν, που ουσιαστικά αυτή υπολογίζεται ως η πρώτη γενιά που εξ ολοκλήρου το AI, τεχνητή νοημοσύνη, θα είναι ότι για εμάς τώρα το ρεύμα. Δηλαδή δεν γίνεται να ζήσεις χωρίς αυτό, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται να μην υπάρχει κάπου στη ζωή σου το AI από την αρχή της. Από την αρχή-αρχή, από όταν γεννιούνται.
1: Ευχή και κατάρα.
0: Στα...
2: Νομίζω, ναι.
1: Ευχή και κατάρα, μακάρι να βρεθούν οι τρόποι να απομονωθούν όσο γίνεται οι κατάρες που φέρνει. Και ειδικά στην απομόνωση των μικρών, των πιτσιρικάδων, στο πώς μεγαλώνουν.
2: Κοίταξε, γι' αυτό είπαμε ότι επικροτούμε και μάλιστα χειροκροτούμε όρθιοι την απόφαση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.
1: Και καθυστήρια, γιατί δεν είναι...
2: Όρθιοι εννοώ, δείχνουμε τον ενθουσιασμό μας για αυτή την απόφαση του. Να απαγορεύσει τη χρήση των social media στα παιδιά μέχρι 15 ετών. Όλων των social media. Χειροκροτούμε όρθιοι για την απαγόρευση αυτή. Μακάρι να μπορέσουν και άλλες απαγορεύσεις σιγά σιγά να προκύψουν. Αλλά για αυτή
1: είσαι υπέρ των απαγορεύσεων. Ότι... Πιστεύεις ότι είναι και αποτελεσματικές?
2: Κάποιες ναι. Ναι, βεβαίως. Κάποιες ναι. Πώς αλλιώς θα το ελέγξεις αυτό τώρα, για πες μου. Κάπου διάβαζα, υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις. Δεν υπήρχε πρόταση όμως. Αντιδράσεις υπήρχαν, πρόταση δεν υπήρχε. Κάντε μου, πείτε μου εσείς ποιο θα είναι το ιδανικό. Φαντάζομαι για να αποφασίσει κάτι τέτοιο η κυβέρνηση. Δεν ξύπνησε ένα πρωί και είπε.
1: Έτσι πρέπει. Ότι... Μελέτες, έρευνες, πλην, ειδικοί.
2: Ακριβώς. Ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι, βεβαίως. Ναι. Εκπαιδευτικοί, άνθρωποι.
1: Δεν είναι πάρα πολλές οι χώρες που το εφαρμόζουν, έτσι.
2: Όχι, δεν είναι πάρα πολλές.
1: Κάνουμε τη διαφορά.
2: Χαίρομαι πρώτα.
1: Να δούμε τα αποτελέσματα.
2: Εγώ. Μπορεί βέβαια κάποιος εδώ από το κοινό μας, από το ακροατήριο, αν έχει
1: διαφορά. Να χαίρεσαι την κόρη σου.
0: Όχι, ναι.
1: Να χαίρεσαι την κόρη σου, η οποία έχει πολλά χρόνια ακόμα για να φτάσει στο όριο της.
0: Βέβαια.
1: Άρα.
2: Ευχαριστώ.
1: Άρα.
2: Γι' αυτό χαίρομαι.
0: Χρόνια της πολλά, Γιάννη.
2: Γιατί, να σε
1: αλλιώς καλύτερα, Γιάννη, δεν μπορούσες.
2: Θα σας πω. Μαλώνουμε καθημερινά για τις ώρες χρήσης των... Όχι, το δεν ακούω, δεν παίρνει, μπασεπτώσει, αλλά η τηλεόραση. Δεν πάει την αποφύγεις την τηλεόραση. Δεν μπορούσα την αποφύγεις.
1: Αν έχει ντοκιμαντέρ, γιατί να μην δει. Εκπαιδευτικά προγράμματα, παιδικά, τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ρε παιδί, παιδικά θα δει, και τον ΠΑΟΚ βλέπει βέβαια.
1: Έτσι.
2: Παιδικά θα δει, YouTube Kids θα δει. Αυτά τα short video, τα οποία είναι και πολλά εκπαιδευτικά. Δηλαδή, εγώ που γκρίνιαζα πολύ, όταν κάποια στιγμή είδα ότι υπάρχουν και κάποια βίντεο, που χθες, ας πούμε, έβλεπα ένα.
0: Έλα, εντάξει. Στο διαδίκτυο οποίο... έχει πολύ χρήσιμη πληροφορία, ρε Γιάννη.
2: Ναι, να τη διαχωρίσεις.
0: Απλά το θέμα είναι πώς το παιδί θα τη διαχωρίσει. Εσύ να τη διαχωρίσεις. Πώς...
2: Και εσύ να τη διαχωρίσεις, υπό την έννοια την εκπαιδευτική. Βέβαια, υπάρχουν εκπαιδευτικές που τραβάνε και την προσοχή. Δηλαδή, έβλεπα προχθές πώς δείχναν την αφαίρεση. Δηλαδή αφαιρώ από το 5-1 πόσα έχω και πώς το έκαναν με κάτι πολύ ωραίους μικρούς ήρωες που είχαν τετραγωνάκια.
1: 5 γκολ η μία ομάδα, ένα γκολ η άλλη, ποια είναι η διαφορά.
2: Θα σωθήκαμε με το εκτός έδρας γκολ που δεν ισχύει πλέον, γιατί αυτό θα ήταν δύσκολο να το εξηγήσουμε.
1: Όχι, όχι.
2: Αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο, γιατί ξέρεις η γυναίκα μου κάποια στιγμή όταν πλέον άλλαξε. Και μια μέρα συζητούσαμε αυτό, μου λέει το εκτός έδρας. Κάτσε ρε, κάναμε 2 χρόνια λέει, να μάθουμε το εκτός έδρας γκολ. Τώρα εσείς τα αλλάξατε.
1: Το
2: offside είναι εύκολο εκείνο. Το είπαμε.
0: Εύκολο είναι. Πού είναι εύκολο.
2: Το offside είναι πολύ εύκολο.
0: Όχι.
2: Δεν την ξέρετε την ιστορία. Ήταν ένας τύπος που προσπαθούσε να εξηγήσει στη γυναίκα του τι είναι το offside.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούσε με ποδοσφαιρικούς όρους. Μόλις μπήκε κιόλας στο δωμάτιο, αν θέλετε να τη ρωτήσουμε κιόλας. Για το offside λέω. Δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους. Το πώς είναι. Και τι έκανε λοιπόν αυτός. Και λέει, έλεγε, σκέψου ότι είσαι σε ένα πολυκατάστημα. Μεγάλο.
0: Ναι, ναι.
2: Πολυκατάστημα.
0: Το έχει κάνει σκέτσο σερβετάς αυτό.
2: Μπράβο, και είσαι στην ουρά.
1: Για πες.
2: Είσαι στην ουρά. Είσαι στην ουρά, ρε παιδί μου. Ναι. Εσύ είσαι πίσω στην ουρά.
1: Ναι.
2: Και υπάρχει μία φίλη σου η οποία είναι πρώτη-δεύτερη στη σειρά. Mm. Εσύ έχεις κάτι, έχεις πάρει ένα μπλουζάκι. Αλλά επειδή βιάζεσαι, ας πούμε, θέλεις, δεν μπορεί να περιμένεις την ουρά, θες να τη δω. Όπως είσαι από πίσω, τη πετάς το μπλουζάκι μπροστά που είναι μπροστά στην ουρά αυτή, το πιάνει

0: Okay. Αυτή είναι offside λοιπόν. Αυτή η κατάσταση είναι offside. Είναι το πιο εύκολο για να γίνει κατανοητό το τι είναι το.
1: Σκέψου και σε σκέτσο όμως, δηλαδή να το δείχνει κιόλας.
0: Το offside. Αν το βρει, δεν είναι στη το μου να το έχω για να γελάω, ας πούμε. Αν το βρει. Λοιπόν.
2: Κάτσε μισό λεπτό, ρε φίλε. Μισό λεπτό γιατί λίγο μπερδεύτηκα.
0: Το χάσε.
2: Ναι, το χάσα. Στο offside.
0: Ναι.
2: Χρειάζονται τρία άτομα. Έτσι είναι.
0: Υπάρχουν και ενδιάμεσα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό είναι η ενδιάμεση.
2: Τρεις τουλάχιστον.
1: Σου λέει όμως ότι αυτή είναι μπροστά. Άμα τη πετάξει και είναι ήδη μπροστά, είναι offside. Αφού είναι μπροστά από τους άλλους της σειράς, άρα είναι ήδη offside.
0: Και υπάρχει και δεύτερος διαχωρισμός. Δεν θα πας δίπλα της να της το δώσεις, γιατί τότε δεν θα είναι. Πρέπει να είσαι πίσω της και να της το δώσεις.
2: Ότι είναι παράτυπο. Αυτό το πράγμα.
0: Τι είναι παράτυπο, δεν ξέρω αν είναι σαφώς και είναι παράτυπο, αλλά όχι γι' αυτό. Δεν είναι ρεαλιστικό καν το εικόνα, ρε. Πετάς εσύ από πίσω ένα μπλουζάκι στον Ανέστη που είναι πρώτο σειρά και εγώ είμαι ενδιάμεσα.
2: Ρε φίλε, εντάξει, το offside είναι που είναι ο ένας σε σχέση με τον άλλον.
1: Πες και το δεύτερο,
2: όταν όμως. Ναι.
1: Πες και το δεύτερο. Πες και αυτό που δεν είναι offside, η περίπτωση που δεν είναι offside στο σκετσάκι.
0: Όταν πηγαίνεις. Δεν το είδα το σκετσάκι, δεν το θυμάμαι. Το offside είναι όταν πηγαίνεις δίπλα και το δίνεις. Και το δίνεις δίπλα της, αν πας δίπλα της και της το δώσεις, δεν είναι offside. Γιατί πήγες δίπλα της, στο ίδιο σημείο. Δεν προσπέρασες, δεν πέρασες πάνω από κάποιους.
2: Το είπες αυτό στη σύζυγό σου και κατάλαβε.
0: Ναι, εντάξει, εμείς δουλέψαμε πολύ και για το να εξηγήσουν και το κανονικό offside. Σε σημείο που πλέον το καταλαβαίνει. Δηλαδή το βλέπει και λέει αυτό είναι offside. Μπράβο.
2: Ε, μα ναι.
0: Ιωαννίτσα, μπράβο.
2: Τσόρμπα Καμαρά θυμίζεις.
1: Το βρήκα, να.
2: Τα ακούσουμε.
0: Έλα, στείλε.
2: Να τα ακούσουμε.
1: Να το ακούσουμε.
0: Να το ακούσουμε.
1: Δεν ξέρω αν.
0: Να το δει.
1: Λοιπόν, περίμενε.
2: Σερβετάς είσαι, ρε φίλε.
1: Δευτερόλεπτα. Γιάννη Σερβετάς, γυναίκες και offside. Τόσο εύκολο ήταν. Δεν χρειάζεται πολύ. Λοιπόν, απλά δευτερόλεπτα να το περάσω αυτό τον υπολογιστή.
0: Γυναίκες και offside. Γυναίκες και offside.
1: Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι λέει. Περίμενε. Το έχουμε. Ωραία. Να ακούγει ο Γιάννης.
3: Κυρίες μου, καλησπέρα σας. Θα ήθελα την προσοχή σας.
2: Ναι.
3: Βρισκόμαστε σε ένα κατάστημα υποδημάτων. Εσείς, όλες μαζί, είστε αυτή εδώ η κυρία. Η οποία περιμένει τελευταία στην ουρά.
2: Μάλιστα.
3: Ακριβώς μπροστά της υπάρχει δεύτερη κυρία. Και μπροστά αυτή εδώ η κυρία η οποία είναι και πρώτη στο ταμείο.
2: Ναι.
3: Εδώ ακριβώς υπάρχει ένα καταπληκτικό ζευγάρι παπούτσια, το οποίο είναι και σε έκπτωση όπως βλέπετε, το οποίο μέχρι τώρα δεν το είχατε δει. Χαίρεστε που το είδατε, αλλά την ίδια στιγμή συνειδητοποιείτε ότι και η πρώτη κυρία που βρίσκεται στο ταμείο δείχνει και αυτή το ίδιο ενδιαφέρον για τα παπούτσια. Όμως, δυστυχώς, δεν έχετε την τσάντα μαζί σας. Την έχετε αφήσει στη φίλη σας, διότι shopping χωρίς φίλη δεν γίνεται. Εσείς κρατάτε στα χέρια σας μόνο τα λεφτά για τα παπούτσια που ήδη έχετε διαλέξει. Κοιτάτε τη φίλη σας μέσα στα μάτια, η οποία καταλαβαίνει τι γίνεται και είναι έτοιμη να σας πετάξει την τσάντα με το πορτοφόλι. Προσοχή! Εάν σας την πετάξει προς το ταμείο και εσείς ξεκινήσετε για να την πιάσετε, αφού την έχει πετάξει η φίλη σας και μετά, προσπεράσετε την πρώτη κυρία προκειμένου να μην πέσει η τσάντα στο πάτωμα, την πιάνετε και βρίσκεστε πρώτοι στην ουρά. Κανείς δεν πρόκειται να σας παρεξηγήσει γιατί αυτό το κάνατε για να μην πέσει η τσάντα σας στο πάτωμα. Και τώρα βρίσκεστε πρώτοι και μπορείτε να αποκτήσετε εσείς αυτό το καταπληκτικό ζευγάρι παπούτσια. Απέναντίας, αν πριν η φίλη σας πετάξει την τσάντα, εσείς, χωρίς κανένα προφανή λόγο, περνούσατε μπροστά από την πρώτη κυρία, αυτό θα ήταν αγενές και λάθος.
2: Έτσι.
3: Διότι θα φαινόταν ότι το κάνετε μόνο και μόνο για να της φάτε τη σειρά. Επαναλαμβάνω. Θα ήταν τελείως λάθος να περάσετε μπροστά προτού σας πετάξουν την τσάντα. Για σκεφτείτε λίγο το σκηνικό αυτό που σας περιέγραψα. Έτσι ακόμα λίγο. Συγχαρητήρια. Καταλάβατε επιτέλους τι είναι το offside.
2: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
1: Και όλο αυτό το δείχνει ταυτόχρονα, ρε φίλε. Είναι η γυναίκα του δεν είναι. Νομίζω, η γυναίκα του είναι. Η μία η κυρία και έχει άλλες δύο και το δείχνει όλο αυτό μαζί. Δηλαδή, ακόμα και την τσάντα έχει με ένα κοντάρι. Μεταφέρουν την τσάντα, ας πούμε, που πηγαίνει πρώτη στην
0: ουρά.
1: Ναι, και τρέχει να την προλάβει να μην πέσει κάτω.
0: Κλείσει την επιστροφή μου λίγο.
1: Φοβερό.
2: Ωραία μηνύματα.
0: Και να κλείσω και να πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Να κλείσω να πάμε στο διάλειμμα. Έλεγα ότι η δυνατότητα να ελέγξει τα παιδιά σε αυτή την ηλικία στη χρήση οθονών σαφώς και Έχει πάρα πολύ δουλειά στην καθημερινότητα και πολλές κόντρες στην καθημερινότητα. Το να έχεις και αυτή την, ας το πούμε, απόφαση, η οποία είναι σαφώς και βοηθητική και βέβαια είναι χρήσιμη. Το να, τουλάχιστον το, γιατί από ένα σημείο και μετά τα social δεν θα μπορείς να τα ελέγξεις. Τουλάχιστον σε αυτή την ηλικία, μέχρι εκείνη την ηλικία να ελέγχεται, να ελέγχονται. Τώρα μπορούμε να πάμε στο διάλειμμα.
2: Πάμε.
1: Με είδηση ότι διαψεύδει για Βασχαλάκη ο Άρης.
2: Άλλο πάλι αυτό.
1: Αυτό έτσι κυκλοφορεί τελευταία.
2: Φαντάσου τρόμαξαν. Γιατί συνήθως δεν είναι...
1: Ναι.
2: Εδώ αναγκάστηκαν να διαψεύσουν.
1: Μια φήμη. Διάλειμμα.
2: Πάμε, πάμε. Ναι.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
7: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
8: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
9: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
10: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
11: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
12: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
13: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
14: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
17: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέιλαϊλαϊλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
13: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
14: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
18: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
19: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ είμαστε. 4 παρατέρα το πήγε. Τίποτα δεν έχουμε πει. Με αυτά και με αυτά. Στο Football Factory της Παρασκευής. Με Artemis Real Estate βεβαίως. Μαζί μας και μαζί σας για κάθε πώληση, για κάθε αγορά ακινήτου. Από τα περιοχή 77 Σικές και realestate.gr. Με Πίτσα Ράφαελ, για την οποία κάτι ακούγεται στην πιάτσα της πόλης και του νομού, θα έλεγα, ότι πάμε για 5ο κατάστημα έξω από την πόλη, αλλά προς την περιοχή του Λαγκαδά. Έτσι ακούστηκε στην πιάτσα. Έχετε το νου σας. Πολύ πολύ έξυπνο και χρήσιμο και ωφέλιμο βεβαίως και αυτό. Πίτσα Ράφαελ, προς το παρόν Πολύχνη, Εύοσμος, Τούμπα και στην Καλαμαριά, βεβαίως Αιγαίου 77. ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Μακάρι να περάσει ο Παναθηναϊκός. Και από εκεί πέρα μακάρι να λειτουργήσουν όλα με βάση την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου και της τάξης στο Final Four. Να είναι ανταγωνιστικό, να οδηγηθούμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η Ελλάδα να έχει μια εξαιρετική εικόνα προς τα έξω, όπως και στο τελικό του conference. Εργαζόμαστε συστηματικά και σκληρά, αλλά δεν σας κρύβω ότι υπάρχει άγχος για τον Παναθηναϊκό. Τις επόμενες μέρες θα πάω και εγώ στο ΆΚΑ μαζί με τους συνεργάτες μου για να κάνω μια αυτοψία για τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν τα μέτρα. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Για να δούμε. Θα τελειώσει η αγωνία τους απόψε ή θα έχουμε άλλα. Δεν είμαστε και πολύ βέβαιοι. Με την δυναμική που βγάζει η ομάδα της Βαλένθια.
1: Εσύ λες ότι, συγγνώμη, πριν πάμε στα του παιχνιδιού, αν θες να πάμε, ότι εύχεται ο Υπουργός να περάσει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν το εννοεί και τόσο, ε.
0: τι να σου πω τώρα, εντάξει.
2: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός συναντιούνται μόνο τελικό.
0: Ναι,
1: μόνο τελικό.
2: Τι μπορεί να γίνει αν πάνε τελικό αυτοί οι δύο στο ΑΚΑ. Υπάρχει περίπτωση να γίνει ματς με Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς σε τελικό στο ΆΚΑ?
0: Υπάρχει, ναι. Βεβαίως. Τώρα η διοργάνωση, είπαμε, με Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς, Τούρκους και... Όχι, οι Ισραηλοί αποκλείστηκαν. Αυτή της Ρεάλ θα είστε πάλι φτωχοί συγγενείς, θα είστε. Καμιά πενταριά άτομα.
1: Δεν θα είμαστε πολύ, πράγματι.
0: Τι να είστε και πού να είστε. Έχετε και άλλες διοργανώσεις τώρα, παίζετε wrestling, παίζετε αυτά, έχετε...
1: Έχουμε τα δικά μας, ναι. Έχω και παρασκήνιο.
0: Τι ξεφτύλα γίνει.
1: Έχω παρασκήνιο.
0: Τι περιεχόμενο έχετε δώσει
2: το γέλιο της ζωής
0: στα σώσια παγκοσμίως. Πόσο για γέλια είστε.
1: Άντε ρε φίλε, ολοκλήρωση να πω αυτό που
0: θέλω. Πες ρε, γιατί σε διακόπτω.
2: Αυτό με τον Μπέρες και τις ζώνες πυγμαχίες.
1: Δεν είμαστε εμείς για... Γιατί αυτό που σας έστειλα. Με τους ημιτελικούς και τον τελικό.
2: Εντάξει, φανταστικό.
1: Τους ημιτελικούς μεταξύ. Από την Ισπανία μου το στείλαν. Τους ημιτελικούς μεταξύ Τσουαμενή Καρέρα.
2: Χάνει το κλασικό.
1: Ρούντιγκερ Καρέρα.
2: Ναι, ναι. Τσουαμενή Βαλβέρδε, Ρούντιγκερ Καρέρα. Χάνει το κλασικό Βαλβέρδε.
1: Εννοείται. Μια εβδομάδα πρέπει. Βέβαια, πράγματι χτύπησε σε ένα. Πόσο λένε, σε ένα πάγκο στα αποδυτήρια. Αλλά έχω το παρασκήνιο όλο πως έχουν φτάσει μέχρι εδώ, γιατί δεν είναι τωρινό το θέμα.
2: Μόνος του χτύπησε, γιατί όλοι.
1: Όχι, ρε. Μαλώνανε.
2: Ναι, ρε, μαλώνανε, αλλά όλοι, ακόμα και ο ίδιος στη δήλωσή του, λένε ότι δεν είναι χτύπημα του Τσουαμενή.
1: Γλίστρησε και έπεσε πάνω στην. Πώς να το πω, σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον, παιδί μου. Γλίστρησε τώρα μέσα στα αποδυτήρια, αλλά αυτό ξεκίνησε πριν την προπόνηση. Συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της προπόνησης, ολοκληρώθηκε μετά την προπόνηση. Αλλά έχει κι άλλο.
2: Την προηγούμενη μέρα δεν ξεκίνησε.
1: Όλη η ιστορία ξεκινάει από την κόντρα μεταξύ της πλευράς των παικτών που στήριζαν τον Τζάμπι Αλόνσο και δεν ήθελαν να φύγει, και της άλλης πλευράς που ήταν αυτή που δεν ήθελαν τον Τζάμπι Αλόνσο. Δηλαδή η πλευρά Τσουαμενή.
0: Ονόματα, Γιάννη, ονόματα.
1: Τσουαμενή. Καμαβινγκά, Εμπαπέ ήταν υπέρ του Τσάμπι Αλόνσο.
2: Μόνο αυτοί οι τρεις.
1: Λέω από τα ονόματα. Τώρα πώς να σου πω, τους υπόλοιπους.
0: Από
1: την άλλη πλευρά, ήταν.
2: Καρέρας Ρούντιγκερ, σε αυτό το δίπολο.
1: Δεν ξέρω. Ήταν Τζουντ Μπέλιγχαμ, πρώτος πολέμιος του Τσάμπι Αλόνσο. Βίνι, στο ίδιο επίπεδο.
2: Αλίμονο.
1: Και Βαλβέρδε, που επειδή τον έβαζε και μπακ και τέτοια, ξέρετε τώρα.
2: Άτερ, είναι ο Βαλβέρδε τέτοιος. Δεν τον είχα.
1: Βάζει πτώση, αυτή ήταν η αρχική κόντρα και υπήρχε καιρό τώρα μέσα στα ποτήρια ότι εσείς που διώξατε, δεν θέλατε τον Τζάμπι Αλόνσο, δημιουργήσατε όλο αυτό κτλ. Και υπήρχε αυτή η κόντρα. Βγαίναν και κάποια πράγματα προς τα έξω από ό,τι συνέβαιναν στα ποτήρια. Ο Βαλβέρδε τα χρέωσε στον Τζουαμενί. Ο Τζουαμενί αντέδρασε και αυτό ήταν το πρώτο ας πούμε, γεγονός που έφερε την κόντρα. Στην προπόνηση που έγινε το περιστατικό. Ο Τσουαμενί πήγε για να δώσει το χέρι στο Βαλβέρδε, ο Βαλβέρδε δεν το δέχτηκε και όταν βγήκαν έξω στην προπόνηση, η προπόνηση εκτραχύνθηκε αρκετά. Με αποτέλεσμα να μεταφερθεί ο εκνευρισμός και μέσα στα αποδυτήρια. Εκεί στα αποδυτήρια μάλλον πλησίασαν πολύ κοντά ο ένας τον άλλον και μέσα
0: μικρά σε αυτή αποδυτήρια την... έχετε.
1: Σε αυτή την κόντρα, ναι, έγινε αυτό που έγινε, το οποίο βέβαια...
2: Όλο αυτό δηλαδή ήταν για να το κουμαντάρει τώρα ο Αρμπελόα, ήταν ο Αρμπελόα που θα στεκόταν εκεί και θα...
1: Όχι βέβαια, αλλά αυτό όλο λοιπόν είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας κατάστασης που ανέστημα πιο που λέει εμείς έχουμε προβλέψει εδώ και καιρό.
2: Αλήθεια είναι.
1: Έτσι, μπράβο, τι έχουμε πει, ότι από τη στιγμή που δίνεις την εξουσία των αποδυτηρίων στους ποδοσφαιριστές ανεξέλεγκτα, μοιραία κάποια στιγμή θα φτάσεις εδώ που έφτασες. Δηλαδή, ποιος να ελέγξει την κατάσταση, ο Αρμπελόα, πώς θα την ελέγξει, ο Αρμπελόα μόνος του την κατάσταση. Γι' αυτό η Ρεάλ το πρώτο πράγμα που χρειάζεται, δεν είναι θέμα.
2: Γι' αυτό δεν είναι περίεργο τελικά και το άκουσμα Μουρίνιο. Το ονόματος Μουρίνιο που παίζει τελευταία.
1: Εγώ νομίζω ότι με το Μουρίνιο θα σκοτωθούν στις πρώτες 10 μέρες.
2: Ανάλογα γιατί το φέρει το Μουρίνιο. Άμα το φέρει για το απόλυτο αφεντικό, θα σκοτωθεί με τους παίχτες, θα ξεκαθαρίσει ποιοι είναι να μείνουν, ποιοι είναι να φύγουν γιατί του δημιουργούν πρόβλημα και θα μείνουμε το Μουρίνιο. Αν το φέρει για να κάνει κάτι διαφορετικό, ξέρω εγώ, για τις προπονητικές του ικανότητες, θα γίνει το ίδιο.
1: Δεν μπορείς να σκεφτείς ως πρώτη επιλογή στη Ρεάλ τις προπονητικές ικανότητες κάποιου. Γιατί δυστυχώς δεν είναι αυτό το πρωτεύον έτσι όπως λειτουργούν τα αποδυτήρια της όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό αυτός που επιβίωσε περισσότερο από όλους, μάλλον αυτοί που επιβίωσαν είναι δύο. Ποιος? Ο Ζιζού, που έφυγε γιατί κουράστηκε να μανατζάρει, να διαχειρίζεται. Και γιατί ήταν ο Ζιζού? Γιατί ο Ζιζού, μη φανταστείτε ότι έκανε και πολλά πράγματα. Το μόνο που έκανε είναι να έχει τους παίκτες ικανοποιημένους. Βέβαια, ήταν και ο Ζιζού, εντάξει. Και σαν τι έχει κατακτήσει ο καθένας. Γιατί. Π.χ. μπορεί να σου πει ο Αρμπελόα, ποιος είσαι, ο Τζουντ λέω ένα παράδειγμα, ποιος είσαι ρε Αρμπελόα. Ξέρεις, με αυτό το στυλ, που συμβαίνουν βέβαια αυτά στα ποτήρια. Και ο άλλος είναι ο Αντσελότη, ο οποίος έκανε ακριβώς το ίδιο. Διαχείριση απλά, επειδή το ποδόσφαιρο εξελίσσεται, πρέπει να το ακολουθήσεις αυτό το πράγμα και σαν οργανισμός και εσύ έχεις τους καλύτερους παίκτες. Μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο, τους καλύτερους, τους στάρ. Μπορείς να παίξεις το αντίστοιχο ποδόσφαιρο, όχι. Γιατί πρέπει να το ακολουθήσεις, άρα πρέπει να βρεις κάποιον που μπορεί να κάνει και τα δυο. Ο Κλοπ. Δεν ξέρω. Στον Κλοπ το μοντέλο του είναι διαφορετικό. Πρέπει να δεν μπορείς να τους έχεις και τους δυο βασικά.
2: Τον Κλοπ γιατί τον εμπλέκουν συνέχεια όλοι αφού ο άνθρωπος έχει πει ότι δεν θέλει να συνεχίσει να είναι προπονητής.
1: Δεν είναι ακριβώς
0: αυτό.
1: Έτσι,
0: μπορεί κάσου, έχει... να κοστίζει ένα ποσό να κάνει. Να...
1: Ακριβώς. Μπράβο, ρε. Μπορεί
0: να εξαγοράζεται.
1: Μπορεί να υπάρχει ένα.
2: Για τον Κλοπ, δεν νομίζω. Ρε,
1: σου αλλάζει την αίσθηση αυτή. Καλά.
0: Ή ένα project δεν είναι. Εντάξει.
2: Ένα project μπορεί. Το να του λείψει το ποδόσφαιρο και να πει ότι θέλω να επιστρέψω επίσης μπορεί. Δεν νομίζω ότι το οικονομικό μπορεί να παίξει ρόλο. Πάλι με βάση το τι έχει δείξει ο Κλόπ, ρε παιδί μου. Τι χαρακτήρα μας έχει δείξει ότι είναι. Γιατί ναι, σίγουρος δεν μπορείς να είσαι, να ξέρεις. Αλλά αν ο Κλόπ θελήσει να επιστρέψει το ποδόσφαιρο, δηλαδή και μόνο να το πει, θα βρεθούν υποψήφιες ομάδες που θα το θέλουν και θα είναι κορυφαία κλαμπ. Δεν. Και σε ένα και σε δύο και σε τρία χρόνια να το κάνει αυτό.
1: Πάντως για τη Ρεάλ αυτό που βλέπω είναι, εγώ βλέπω στο τέλος Ζιζού, γιατί δεν θα βρεθεί άλλος, αλλά κάποιος δίπλα του που να μπορεί να υπηρετήσει το κομμάτι το προπονητικό σε πολύ υψηλό και ανταγωνιστικό επίπεδο. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι αυτός. Δεν ξέρω, δηλαδή ένας second, ένας βοηθός, που να είναι πολύ υψηλού επίπεδου στο κομμάτι, το κομμάτι της προπόνησης, το κομμάτι της μεθοδολογίας, όχι μόνο της προπόνησης. Γιατί ο ένας θα πρέπει να μανατζάρει τους παίκτες και ο άλλος θα πρέπει να σχεδιάζει το μοντέλο παιχνιδιού. Αυτό πρέπει να γίνει. Διαφορετικά δεν γίνεται. Μπορεί αλλιώς στη Ρεάλ να βρεθεί λύση. Ή να απομακρύνει κανένα δυο για να εξισορροπήσει λίγο την κατάσταση. Θα δούμε.
0: Ο Σάκης εδώ γράφει.
1: Και από αυτά, έτσι.
0: Ναι. Ο Τσόρμπα για τα κοτσομπολιά της Ρεάλ θέλει ονόματα, ρεπορτάζ. Εμείς που ακόμα αναρωτιόμαστε γιατί τραυματίστηκε ο Ζίφκοβιτς και ο Μεϊτέ ήταν 1,5 μήνα έξω. Ψάχνουμε δημοσιογράφο να κάνει τη δουλειά του σωστά και να μην λειτουργεί σαν αυλικός. Φίλε, οποιοδήποτε δημοσιογράφος να σε βοηθήσει να αποκτήσεις αντίληψη για τα αυτονόητα δεν υπάρχει. Έχει υποθεί 100 φορές ότι ο Ζίφκοβιτς χτύπησε παίζοντας ποδοβόλι και κόπηκε. Και ο Μεϊτέ έχει το ισχύο το οποίο πονάει σε σχέση με την διαχείρισή του. Τώρα, αν αυτό δεν γίνεται κατανοητό, συγγνώμη, δεν υπάρχει δημοσιογράφος να στο βάλει καλύτερα στο μυαλό σου. Είναι θέμα αντίληψης, καθαρά. Έτσι. Για τον Κώστα, ο φίλαθλος Τότεναμ, πώς αισθάνεται που στο επερχόμενο West Ham Arsenal θα πρέπει να υποστηρίξει την Arsenal. Αλλά αυτή με νίκη θα παίρνει το πρωτάθλημα. Διαφορετικά, αν κερδίσει West Ham, πέφτει η ίδια η Tottenham. Θα πρέπει να υποστηρίζουν West Ham και να ρισκάρουν. Δίλημα.
3: Δύσκολο.
0: Ας κάνουν ένα γκάλωπ. Βλέποντας ποιες ομάδες...
1: Κάτσε. Περίμενε. Να το φέρουμε εδώ τώρα αυτό. Ωραίο, αυτό το φέρουμε εδώ τώρα.
0: Πάλι τον Άρη θα χρησιμοποιήσω. Για τον Άρη θα πεις τώρα, έτσι.
2: Δες τον έτοιμος είναι.
1: Πάω κάρι στα πόρες.
0: Για το αίμα ήταν βέβαιο.
1: Πάω κάρι στα πόρες. Δηλαδή τώρα εδώ, ας πούμε ότι...
2: Παίζει Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Κηφισιά ΠΑΟΚ.
1: Παίζει Κηφισιά ΠΑΟΚ, ναι.
2: Και αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ παίρνει το πρωτάθλημα. Αν κερδίσει η Κηφισιά πέφτει ο Άρης. Αυτό θες να πεις.
1: Α, το γυρίσουμε. Όχι, ούτε καν τολμώ να το γυρίσω αλλιώς. Ζόρικο. Ξαναπάμε. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει παίρνει το πρωτάθλημα, αλλά σώζεται ο Άρης.
2: Ναι.
1: Αν η Κηφισιά κερδίσει ο ΠΑΟΚ χάνει το πρωτάθλημα, αλλά ο Άρης πέφτει.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν τα διλήμματα αυτά για μας. Μην μας βάζετε μας σε αυτές τις διαδικασίες. Σας κάνετε ό,τι θέλετε εσείς. Εμείς είμαστε υπερήφανοι και τέτοια. Θα λέγαμε εδώ. Τώρα στην Αγγλία δεν ξέρω.
1: Να πω.
0: Ναι.
1: Δεν τολμώ. Αλλά το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι το πέφτω.
0: Για να μην σου λένε επί χρόνια ότι σε σώσανε.
1: Βέβαια.
0: Βλέποντας ποιες ομάδες πήγαν τελικό σε Europa και Conference, δεν μπορείς παρά να μην λες πόση μεγάλη ευκαιρία έχασαν ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ φέτος. Ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, που είχε 3 μήνες ακόμα παιχνίδια είχε. Ποια ευκαιρία έχασε ο ΠΑΟΚ στους 32.
2: Νομίζω λίγο ότι υπερτιμούμε το ελληνικό ποδόσφαιρο πάντως. Εντάξει, το ότι λείπουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά ονόματα από αυτούς τους τελικούς δεν σημαίνει ότι δεν έχουν πάει καλές ομάδες.
0: Mm-hmm. Για την ανακοίνωση δημιουργίας προπονητικού για το μπάσκετ, μου φαίνεται δύσκολο, λέει, το χρονοδιάγραμα. Αυτό έχει υποθεί ότι σε 5 μήνες...
1: Μάκη, δεν είναι πολύ δύσκολο να φτιάξεις 2 γήπεδα,
0: ναι,
1: μπάσκετ και να τα σκεπάσεις με οποιοδήποτε τρόπο θα γίνει αυτό. Βέβαια, το να φτιάξεις και άλλες αίθουσες, ναι. Αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο αν έχεις το χώρο. Δεν χρειάζεται ένας πάρα πολύ μεγάλος χώρος για να κάνεις 2 γήπεδα μπάσκετ.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Δεν είναι δηλαδή μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Καλά, ειδικά 8, τώρα με τα φασκωτά.
0: 8 στρέμματα, αν είδα καλά στο ρεπορτάζ. 8 στρέμματα είναι ο χώρος. Λοιπόν, ναι. Όποιος θεωρεί ότι πετυχαίνουν να απαγορεύσει σε 15 χρονών παιδιά, προφανώς δεν θυμάται τον εαυτό του 15 χρονών. Τα παιδιά χρειάζονται παιδεία και καλά παραδείγματα και όχι απαγορεύσεις.
1: Και βέβαια χρειάζονται παιδεία και καλά παραδείγματα από εμάς. Μπορεί όμως σε μια διπλανή παραδιπλανή οικογένεια να μην υπάρχει η ίδια δυνατότητα. Δυνατότητα, θα πω, όχι διάθεση. Δυνατότητα. Οπότε, όταν το ένα το παιδί θα έχει πρόσβαση σε κάτι και το άλλο εσύ θα το απαγορεύεις, αναγκαστικά μπαίνει σε μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη διαχείριση για το παιδί σου κάποιων πραγμάτων. Γιατί δεν θες να το στερήσεις και εκείνο. Α, εκείνος έχει, εγώ γιατί δεν έχω. Δεν μπορείς να το στερήσεις. Και άντε, μπορείς να το καθυστερήσεις. Να το στερήσεις εντελώς δεν μπορείς.
2: Στο κομμάτι πάντως των social και της τεχνητής νοημοσύνης συγκεκριμένα, πέρα από τις υπόλοιπες απαγορεύσεις που μπορεί να υπάρχουν για τα παιδιά, ρε παιδί μου, σε αυτό το κομμάτι είναι και για τους ενήλικες μια πρώιμη κατάσταση, ένα πρώιμο στάδιο. Ακόμα μαθαίνουμε τι συμβαίνει με όλο αυτό το οποίο μας φέρνει η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη και η δυνατότητα χρήσης του ίντερνετ με αυτόν τον τρόπο όπως είναι τα social media. Δηλαδή πώς θα περάσεις σωστά το τι πρέπει και δεν πρέπει να κάνει ένα παιδί όταν ακόμα εσύ ο ίδιος μαθαίνεις τι είναι αυτό που έχεις στα χέρια σου και που αντιμετωπίζεις, που έχεις μπροστά σου. Νομίζω θέλει λίγο παραπάνω χρόνια δηλαδή για να φτάσουμε στο κομμάτι της παιδείας, της εκπαίδευσης γύρω από αυτούς τους τομείς. Αυτή την αίσθηση έχω, μπορεί να κάνω λάθος.
0: Με αυτά και με αυτά πήγαμε στις 4 η ώρα. Με ό,τι γίνεται πάμε να γίνουμε και εμείς πιο συγκεκριμένοι στη δεύτερη ώρα για το Football Factory σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου εδώ στον Flash και στην πολύ πολύ βροχερή Θεσσαλονίκη. Σχόλιο Παναθηναϊκών. Οκ, το είπε ο Χρυσοχοίδης. Μακάρι να περάσει ο Παναθηναϊκός. Ο Μητσοτάκης τη λέει. Μην τυχόν, δηλαδή. πάμε στο διάλειμμα.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Δεύτερη ώρα, Football Factory, ακούτε στον Flash, παρέα θα πάμε για μία ακόμη ωρίτσα μέχρι τις 5 με την Ιντερβέτεν, το στοίχημά μας στο καζίνο και το live καζίνο, με αγωνιστική ελληνικού πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο σε όλα τα επίπεδα και τα play-out και τα play-off και οι θέσεις 5-8 που δεν έχουν πλέον σημασία εφόσον το κύπελλο το έχει πάρει όφι. Στα play-out συνεχίζει πολύ ψηλά ο Πανσεραϊκός με την Κηφισιά. 3-30 ο Άσος, 2-30 το διπλό, 3-15 η ισοπαλία. Μπορεί και να ανέβει και λίγο, ε.
1: Ποιο?
0: 3-20 ο Πανσεραϊκός.
1: Να ανέβηκε.
0: Να πήγε στο 3-30. Ναι.
1: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Λάρισα Αστέρας, 2-50 ο Άσος, 2-95 το διπλό, 3-10 το Χ. Ατρόμητος Πανετολικός, 2-20 ο Άσος, 3-30 το διπλό, 3-35 η ισοπαλία. Ένα ενδιαφέρον Βόλος Λεβαδιακός έχει το απόγευμα της Κυριακής.
1: Τα ξαναβγάλουν όλα, πέναλτι, κόκκινες, τα πάντα.
0: Και στις 7.30, στις 5 Άρη Σόφη Βόλος Λεβαδιακός, στις 7.30 τα δύο ντέρμπι του 1-4 ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. 1.53 φαβορεί η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, 6.50 το διπλό, 4 η ισοπαλία, 1.67 ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, 5.50 το διπλό, 3.65 η ισοπαλία. Στην Ιντερβέτεν όλα αυτά, Ολυμπιακός ο οποίος νέα ρίξη χιαστού για Ζίτσιε.
1: Νέα.
0: Φοβερά. Πάλι είχε.
2: Με το πρώτο του παιχνίδι στην Τρίπολη δεν είχε πάθει χιαστού.
0: Πρωτοδεύτερο ήτανε, κάτι τέτοιο. Εκεί, στην αρχή της θητείας στον Ολυμπιακό. Έμεινε
2: πέρσι
0: εκτός,
2: δεν είχε έρθει.
0: Επέστρεψε. Και τώρα ξαναπαθαίνει. Πολύ άτυχος. Πολύ άτυχος που είναι και σε δύσκολη ηλικία για να μπορέσει να επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή τώρα είναι στα...
1: Δεν είναι πολύ μεγάλος.
0: Έχει κλείσει τα 29. Γιατί τον είχα πιο μεγάλο εγώ αυτό.
1: Δεν είναι πολύ μεγάλος. Έτσι φαίνεται. Έτσι...
0: Άκυρο το δύσκολη ηλικία. Επιστρέφεις, εντάξει. Τώρα με δύο χιαστούς σε κοντινό διάστημα πόσο μπορείς να επιστρέψεις. Έχει και παραδείγματα ποδοσφαιριστών που επέστρεψαν στο επίπεδο που ήταν. Έχει και παραδείγματα ποδοσφαιριστών που ξεκίνησε να παίρνει την κατιούσα η καριέρα τους. Με αυτά και με αυτά ο Γιαζίτσι που πώς τον έχει στο μυαλό σου ότι έχει παίξει φέτος?
1: 8 φορές.
0: 8 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Σε λεπτά ή σε κοντά? Σε συμμετοχές σε πολύ μακριά.
1: Έχει 20.
0: 27 συμμετοχές, 737 λεπτά.
1: Ναι, πολύ
0: 7
1: λίγο.
0: 7 γκολ 6 ασίστ.
1: Mm-hmm. Καλά πόδια. Ποιότητα.
2: Ποιότητα την οποία...
1: Σαν να μην... Συνέχεια δεν μπόρεσε να τη βγάλει.
2: Σαν να μην συμφωνεί απόλυτα μαζί σου και μαζί μας ίσως ο προπονητής του. Δεν κατάφερε να πάρει το 100%. Φαντάζομαι από το Γιαζίζη. Όχι με ευθύνη του προπονητή. Που δεν είναι. Ίσως και με ευθύνη και των δυο. Δεν ξέρω.
1: Η ποιότητα δεν αφισβητείται. Το ότι μπορεί να μην του κάνει τα άλλα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά που έχει στο δικό του ποδοσφαιρικό σχέδιο, οκ. Okay. Εντάξει, είπαμε. Ο κάθε προπονητής έχει το δικό του σχέδιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε. Τι έχουμε ποδοσφαιρικά. Ο ΠΑΟΚ προπόνηση... Δεν έβγαλε ακόμα, ε.
0: Έβγαλε.
1: Α, ναι, έβγαλε και είναι απόντεση γνωστή και για κουμάκι στο ατομικό του.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν αλλάζει κάτι. Από χθες ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι παίζει ο Χατσίδης, δεν παίζει ο Γιακουμάκης. Ο Γιακουμάκης θα πάει από εβδομάδα, κάνει την προσπάθειά του. Η διαθέσιμη του ΠΑΟΚ είναι λίγο πολύ γνωστή. Απουσιάζει ο Καμαρά, ο Ντεσπότοφ και ο Λόβρεν. Και ο Γιακουμάκης, τέσσερις. Ενώ ο Χατσίδης θα είναι στην αποστολή. Λογικά αύριο θα πάρει τις οριστικές του αποφάσεις, αν δεν τις έχει πάρει ήδη, για το πώς ξεκινάει το παιχνίδι. Έχει μια λύση ακόμα για να φέρει από τον πάγκο, γιατί ο πάγκος στο προηγούμενο μάτι ήταν αρκετά αδύναμος, ας το πούμε έτσι. Είναι πολύ βέβαιο πάντως, δηλαδή, επειδή έχουν υποθεί πάρα πολλά και τα σενάρια και η ανάγκη να ονειρευόμαστε, να βλέπουμε και πιο μπροστά με μια θετική διάθεση πολλές φορές μας παρασέρουν, είναι πολύ βέβαιο ότι ο ΠΑΟΚ να παίξει πολύ καλύτερα από την περασμένη Κυριακή.
2: Πώς το είπες, είναι πολύ
1: βέβαιο ότι πρέπει να παίξει πολύ καλύτερα από την Κυριακή.
2: Εννοείται ότι πρέπει να παίξει καλύτερα. Σαφώς.
1: Δεν μπορεί να βγάλεις πάλι κόντρα στον Ολυμπιακό τέτοια απόδοση από τον goalkeeper για παράδειγμα και να έχεις τόσο αποτελεσματικές στιγμές. Εδώ τώρα βέβαια υπάρχουν και άλλα έτσι παράδοξα. Λέγαμε για τον Ολυμπιακό ότι εκτός έδρας είναι πραγματικά εξαιρετικός. Έφαγε 3 από τον ΠΑΟΚ. Σε περίοδο που ο ΠΑΟΚ ήταν μέτριος κακός, σοκαρισμένος. Τώρα πάμε σε ένα άλλο φαινόμενο. Ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας να είναι πολύ προβληματικός εδώ και καιρό, αλλά το ίδιο και χειρότερο να είναι ο Ολυμπιακός στο γήπεδό του. Έχει να βάλει γκολ κάτι...
2: Ο ΠΑΟΚ προβληματικός εκτός έδρας, όχι στο Καραϊσκάκης βέβαια.
1: Γενικά ρε παιδί, πεις, γενικά παντού.
0: Το 0-0 της κανονικής διάρκειας μεταξύ τους ήταν από τα πιο σβηστά 0-0 που έχουμε δει. Καμία από τις δύο ομάδες δηλαδή δεν...
2: Ναι, που πήγε και πάω χωρίς καμιά 5-6.
0: Ναι, έτσι, ναι, με αποσύρεσαι.
2: Και αυτό λέγαμε ότι αν πάρουμε το χ είναι ωραία αυτό, έτσι. Ναι. Εντάξει. Δύσκολη βέβαια η περίοδος και για τους δυο, ναι. Δύσκολη περίοδος και για τους δυο. Αλήθεια είναι, γεγονός είναι αυτό. Εγώ δεν μπορώ να διαβάσω το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν εσείς έχετε μια... Δηλαδή, σαφώς και περιμένω τον ΠΑΟΚ καλύτερο, γιατί...
0: Τον περιμένεις ή ελπίζεις?
2: Όχι, τον περιμένω καλύτερο από την άποψη ότι παίρνοντας αυτό το παιχνίδι χωρίς να είναι καλύτερος του Ολυμπιακού, αυτό που κερδίζει, που πρέπει να κερδίσει, αυτοπεποίθηση, ξεκάθαρα, έτσι. Κερδίζεις αυτοπεποίθηση. Λίγο παραπάνω ρυθμό ο Ζίβκοβιτς που είναι απαραίτητο. Λίγο παραπάνω ρυθμό ο Κένι που και αυτός το χρειάζεται γιατί προχθές ήταν πολύ προσεκτικός. Δεν είχε την επιθετικότητα που έχει σε άλλα παιχνίδια. Βέβαια δεν γινόταν κιόλας γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είχε και πολύ την μπάλα. Δεν είχε την επιθετικότητα που έχει σε άλλα μάτς και σε ντέρμπι παιχνίδια. Εντάξει, το μεγάλο ερωτηματικό ο Μεϊτέ που για μένα το θέμα δεν είναι ο ρυθμός αλλά είναι το πόσο σε τι βαθμό ετοιμότητα είναι στο 60%. Στο 65, στο 70, στο 75 δεν έχει να κάνει με το ρυθμό. Αυτός δεν θέλει ρυθμό με την κατάσταση που έχει. Σαφώς και σε αυτό το κομμάτι ίσως ο ΠΑΟΚ είναι λίγο πιο καλά από την περασμένη Κυριακή. Και σίγουρα στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης και της ψυχολογικής έτσι, ισορροπίας, ψυχικής ισορροπίας. Απ' την άλλη ο Ολυμπιακός πρέπει να αντιδράσει. Δεν ήταν κακός ο Ολυμπιακός, δεν ήταν για να χάσει 3-1. Τα είπαμε και την επόμενη του παιχνιδιού. Σαφώς και δεν ήταν.
1: Καραϊσκάκη τέτοια εμφάνιση δεν έχει κάνει. Το τελευταίο διάστημα. Εδώ και πολύ καιρό.
0: Σε ντέρμπι μόνο.
1: Σε οποιοδήποτε.
0: Σε ντέρμπι πρέπει να το έχει κάνει μόνο με την ΑΕΚ το περασμένο Οκτώβριο. Πρέπει να είναι και μόνη του νίκη σε ντέρμπι
1: στο Καραϊσκάκη. Σε οποιοδήποτε από τα τελευταία του εντός έδρας. Ξέρω εγώ, με Λάρισα, με ξένους, με Έλληνες. Δεν έχει κάνει τέτοια εμφάνιση.
2: Ναι, δεν έχει κάνει, όχι. Φυσικά δυσκολεύτηκε να σκοράρει. Δυσκολευόταν
1: και βεβαίως, πολύ καιρό να σκοράρει.
2: Τώρα,
1: έχει πολύ καιρό να σκοράρει.
2: Ναι, σε όλα αυτά που είπαμε δεν είχε βάλει γκολ. Σε όλα αυτά που είπαμε. Δηλαδή τα ντέρμπι με ΑΕΚ, με Παναθηναϊκό, με ΠΑΟΚ και τα δύο σε πρωτάθλημα και κύπελο δεν σκόραρε.
0: Με την ΑΕΚ στο 1-1 της Φιλαδέλφειας δεν σκόραρε στα play-off του Καραϊσκάκη.
2: Δεν σκόραρε στο Καραϊσκάκη.
0: Ναι.
2: Γιατί στη Λεωφόρο σκόραρε 2 φορές. Ναι. Λέω για το Καραϊσκάκη ότι δεν σκόραρε. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω και ο Ολυμπιακός πώς θα εμφανιστεί. Βέβαια δεν νομίζω να υπάρξει αλλαγή στο σχηματισμό.
0: Αυτό δηλαδή λες.
1: Αλλαγές σε πρόσωπα λογικά θα έχει ο Ολυμπιακός, όπως βγαίνουν πληροφορίες, αν και ο Μεντιλίμπαρ δεν μπορείς να τον πιάσεις. Μάλλον Ποντένσε μπροστά, πίσω Ροντινέι και αντί του.
0: Ορτέγκα ο Μπρούνο.
1: Του Ορτέγκα ο Μπρούνο.
0: Πάντως λέει ο Γιάννης για να το διαβάσει αυτό το παιχνίδι. Στο διάβασμα δεν νομίζω να είναι δύσκολο. Με την έννοια ότι ξέρουμε τι θα δούμε στο μάτς, πώς θα κυλήσει το παιχνίδι από άποψη πρόθεσης των ομάδων και λειτουργίας των ομάδων. Τώρα το που θα γύρει, ναι, έχουμε πολλά ερωτηματικά και για τους, και για τους δύο. Αλλά είναι δηλαδή και ντέρμπι εσύ... μεταξύ τους, δηλαδή όλα τα ντέρμπι μεταξύ τους τώρα στα play-off που θα γύρει και okay. Στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Στο Ολυμπιακός πάω ξεκάθαρο φαβορί, έτσι όπως έχουν κυλήσει τα πράγματα φέτος και στην κατάσταση που είναι οι ομάδες, ξεκάθαρο φαβορί δεν υπάρχει. Και ένα Ολυμπιακό οποίος φέτος δεν έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ, έτσι. Και αυτό δεν μπορεί, δεν ξέρω κατά πόσο θα λειτουργήσει, θα το έχουν στο μυαλό τους, το συζητάνε στον Ολυμπιακό ας πούμε και λένε ότι δεν μπορεί να μην κερδίσουμε μια χρονιά τον ΠΑΟΚ ή να τους πεισμώνει παραπάνω ή οτιδήποτε. Αλλά είναι και αυτό ένα γεγονός, ένα δεδομένο το οποίο δεν είναι και από τα πιο συχνά.
1: Θα κάπως δούμε.
2: Έτσι. Θα δούμε.
1: Θα δούμε, τις ομάδες τις ξέρουμε, τη φόρμα τους τη βλέπουμε, τα μεταξύ τους ζευγαρώματα υποθέτουμε λίγο πολύ προς τα που πάνε. Και ακούγοντας πολλούς ανθρώπους να μιλάνε όσο πιο αντικειμενικοί, όλοι παραδέχονται ότι κάποια στιγμή πίστεψαν και ανέφεραν πως ο ΠΑΟΚ είναι το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Με ό,τι έβλεπαν μέχρι το Φεβρουάριο, ο ΠΑΟΚ δεν άντεξε, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να αποφύγει τα πολλά προβλήματα, δεν κατάφερε να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση και τώρα φυσικά ο πρώτος λόγος ανήκει στην ΑΕΚ. Εννοείται ότι ανήκει στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί πάρα πολύ ανάλυση για το τι έπαθε φέτος και ειδικά για το πώς έχει κολλήσει το σκοράρισμα. Ειδικά αυτό και εκείνοι θα χρειαστεί να το ψάξουν πάρα πολύ, σίγουρα ήδη το κάνουν, έτσι ώστε να πάρουν και αποφάσεις για τη συνέχεια. Και ο ΠΑΟΚ εννοείται ότι έχει αναλύσει πάρα πολύ έντονα το τι έπαθε, και ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ δεν έχει πολλά πράγματα τα οποία έπαθε, ο Παναθηναϊκός τρέχα γύρευε.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει έξω και τον Ίγκασον, ε.
1: Ναι.
2: Ναι, γιατί έχει διάστημα στην πρωτοοικονομική, λέει, και ο μοναδικός, η μοναδική στόπερ που του απέμειναν για αυτό το μάτς είναι ο Πάλμερ Μπράουν και ο Τουμπά.
0: Ναι, εντιμωρημένος ο Γετβάη Ερνάντεθ.
2: Ο Ερνάντεθ έφαγε την κόκκινη.
0: Εκτός Γετβάη Κάτρης. Εκτός Σάντσις, Σοκό και Ντέσσερς, που είναι γνωστή
2: αυτή. Βέβαια μπορεί να παίξει με τρεις αν θέλει, βάζοντας
1: τον... Τον Καλάμπρια.
2: Βάζοντας τον Καλάμπρια ως τρίτο.
0: Στέκει.
2: Καλάμπρια δεν πρέπει να παίξει.
1: Ναι.
2: Αν θέλει να παίξει τον έχει.
1: Για να μην τυχόν κυβερθεί πάλι σε θέση βολής, να το αποφύγουμε.
2: Να το χάσει.
1: Ναι.
2: Ναι. Τι άλλο μπορεί να χρησιμοποιήσει και ποιον άλλο μπορεί να βάλει μπακ. Να δω λίγο πάνω. Στόπερ αν θέλει να παίξει με τριάδα.
1: Τον Κότσιρα.
0: Τον Αράο.
2: Ναι, βέβαια ήθελα να δω πόσο καιρό έχει να παίξει. Από πότε έχει να παίξει ο Κότσιρας.
0: Έλαντε.
1: Κάτι αλλαγές.
2: Ο 33χρονος πλέον Κότσιρας. Μεγάλωσε. Ο Κότσιρας δεν έχει παίξει καθόλου στα play-out, στα play-off, sorry. Το τελευταίο του παιχνίδι... το τελευταίο του παιχνίδι,
1: Μαρτίο. Ο άλλος από την Κηφισιά...
2: 22
1: και
2: Μάρτη.
1: Εκείνος δεν έχει παίξει πολύ.
2: Στο Παντελίδης.
1: Ναι.
2: Εκείνο δεν το βάζει και μάλιστα αυτός είναι και ένας τους λόγους που υπάρχει και μια γκρίνια. Λοιπόν, ο τέτοιος, ο Κότσιρας έπαιξε στην Τρίπολη, όπου έπαιξε και 65 λεπτά.
0: 22 Μαρτίου.
2: Ναι, τι έπαιξε στην Τρίπολη. Έπαιξε δεξιά. Όχι τρίτο στόπερ δηλαδή. Εκείνο το παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός κέρδισε 1-2, προηγήθηκε 0-2. Ο Κότσιρας έπαιξε δεξιά. Είχε Τουμπάια, Ίγκασον και Ερνάντες εκείνο το παιχνίδι. Εντάξει, μπορεί να, ναι, μπορεί να, το, να, να ψάξει κάτι τέτοιο. Βέβαια, ο Μάρτης, 22 Μαρτίου, τώρα πέρασαν περίπου 40 πλάς μέρες, 50 μέρες. Γι' αυτό. Άλλη λύση για εκεί δεν έχει ο Παναθηναϊκός, από ό,τι βλέπω, Ανέστη.
0: Δεν έχει, όχι.
2: Ναι. Αν λοιπόν θέλει να παίξει με τριάδα ή θα βάλει τον Καλάμπρια στόπερ και δεν ξέρω ποιον θα βάλει fullback, ή θα βάλει τον Κότσιρα τρίτο στόπερ, λίγο δύσκολο το βλέπω, οι στροφές του εκεί δεν είναι τόσο καλές. Δεν υπάρχει άλλη λύση, ναι.
1: Εκεί η εικόνα λίγο πολύ, εντάξει, ξέρουμε. Κατοχή ελαφρώς παραπάνω για την ΑΕΚ, κλειστά ο Παναθηναϊκός, δύσκολα του κάνεις φάση, δύσκολα να σου κάνει φάση. Το πρώτο γκολ και όποτε μπει θα παίξει...
2: Και ο Πελίστρι έξω, ε, και ο Πελίστρι έξω. Ναι. Αυτός τραυματίας. Ναι. Πώς τραυματίσαι και ο Παναθηναϊκός.
0: Το πρώτο γκολ...
2: 7. Ίγκασον, Κάτρις, Σιώπη, Σάντσες, Ισοκό, Πελίστρι, Ντέσσερς. Δεν και λίγοι που μέτρησε αυτή.
1: Ο Ίγκασον πονάει.
2: Ναι, αυτό το μάτς, ναι, ο Ίγκασον, ναι.
1: Γι' αυτό το μάτς, και ως προσωπικότητα. Αρχηγός.
2: Ναι, και ως προσωπικότητα για την άμυνα και ως δυναμική στο ψηλό παιχνίδι, για τις στατικές φάσεις που
1: με τα δύο φόρ που έχει ΑΕΚ. Ναι,
2: και
1: ναι,
2: γι' αυτό,
1: ναι.
2: Ναι. Και γι' αυτό. Ναι, και γι' αυτό. Είναι απουσία, όπως και να το κάνουμε. Μεγάλη απουσία. Ο Ίγκασον.
1: Αυτά την, το βράδυ της Κυριακής, 7:30, με την αγωνία μαζί στα δύο γήπεδα και τις εναλλαγές σε σχέση με το σκορ. Όλο και πέφτει ο άσος της ΑΕΚ, βλέπουμε εδώ. Κυριακή απόγευμα τα διάφορα στο 5-8, Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Εντάξει, παίζουν για να παίξουν οι ομάδες.
2: Δεν φταίνε, δεν φταίνε αυτοί βέβαια.
1: Ναι.
2: Η απόφαση είναι, είναι η απόφαση για να γίνει ο τελικός του κυπέλλου τόσο νωρίτερα.
1: Το είπαμε αρκετές φορές στη διάρκεια της χρονιάς ότι είναι λάθος.
2: Έτσι.
1: Και Σάββατο, εδώ ακόμα δεν τα κάνουν μαζί τα παιχνίδια. Νωρίς Πανσεραϊκός Κηφισιά, ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης στις 5, το άλλο ήταν στις 4 και 7:30 Ατρόμητος Πανετολικός. Πλεονέκτημα για τον Πανετολικό εδώ, το ότι θα ξέρει τι έκαναν οι άλλοι τρεις που είναι από κάτω του. Θα θέλει ο Πανετολικός προφανώς, δύο χ θα θέλει. Να μην κερδίσει ο Πανσεραϊκός και να λήξει χ και το ΑΕΛ Αστέρας. Έτσι ώστε να είναι ήσυχος, πιο ήσυχος στο Ατρόμητος Πανετολικός. Μέχρι στιγμής, εκτός από μία εξαίρεση, οι αδιάφοροι είναι πάρα πολύ δύσκολοι αντίπαλοι για τους ενδιαφερόμενους.
0: Όντως.
1: Αν εξαιρέσεις το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος.
2: Ναι, αυτό θα έλεγα. Αν εξαιρέσεις αυτό, ναι, έτσι είναι όπως το περιέγραψες.
1: Που μια πλειοψηφία είχε βεβαιότητα ότι θα λήξει άσος και το έπαιζε, γι' αυτό και έπεσαν οι αποδόσεις. Εντάξει, γίνονται και αυτά. Ο Ζαρουρί θα παίξει δεξί back half.
0: Αυτό μπορεί να γίνει, να βάλει...
1: Α, για να είναι ο Καλάμπρια στόπερ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και Πελίστρι μπορεί να παίξει σε τέτοιο ρόλο. Γιατί ο Ζαρουρί νομίζω περισσότερο αριστερά είναι.
2: Ο Ζαρουρί έπαιξε στα αριστερά και άλλη φορά. Δεν θυμάμαι πότε, αλλά έπαιξε.
1: Και Ευρώπη.
2: Και Ευρώπη, ναι. Και Ευρώπη έπαιξε. Δεξιά τώρα δεν ξέρω.
0: Ο Πελίστρι μπορεί να το κάνει αυτό.
2: Αφού Πελίστρι δεν θυματίες πάνε.
0: Σωστά. Δεν θα μου προκαλούσε έκπληξη. Αλλά τώρα θα μου προκαλέσει αφού είναι τραυματίας. Παναθηναϊκός στο μάτσο 4-0 με την ΑΕΚ έπαιξε με τετράδα πίσω. Μπήκα εδώ τώρα γιατί είπε πριν και ο Δημήτρης για το γρήγορο γκόλ και είχε μπει στο 15 το πρώτο και τους πήρε μετά.
1: Το Παναθηναϊκό, το ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Το 4-0. Σίγουρα.
0: Τι.
1: Στο δεύτερο δεν μπήκα, στο δεύτερο μπήκαν όλα τα υπόλοιπα. Στο δεύτερο άνοιξε.
0: Στο περίμενε.
1: Και δεν ήταν τόσο αντιπροσωπευτικό του αγώνα το 4-0. Και από τα πρώτα του Μπενίτεθ που δεν είχε πάρει απόφαση ακόμα να παίξει με τριάδα στα στόπερ.
0: Ναι, το 2-0 έγινε στο 57. Και τα στατιστικά σε επιβεβαιώνουν με την έννοια ότι είχαν από 12 τελικές οι δύο ομάδες, 5 στην εστία η ΑΕΚ, 3 ο Παναθηναϊκός. Τα οποία παιχνίδια αυτά της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό τα καθάριζε ο Γιώβιτς, που δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στο τελευταίο διάστημα. Και τα δύο μάτς κανονικής διάρκειας δηλαδή. Βάλει συνολικά 7 γκολ. Όλα τα γκολ της ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Όλα τα υπόλοιπα έχουν υποθεί αρκετές φορές. Τελευταία εβδομάδα μπαίνουμε, έτσι. Τελευταία εβδομάδα, τώρα την Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή. Τελευταίες 8 ημέρες της σεζόν για να κριθεί ο πρωταθλητής, για να δούμε τον δεύτερο και τον τρίτο. Αργότερα θα κριθεί η παραμονή. Το ότι η Άστον Βίλα προχωράει και πήγε τελικό και έχει πιθανότητα να κατακτήσει το τρόπαιο βοηθάει τις ελληνικές ομάδες να κερδίσουν στο rebalancing έναν γύρο ή να κερδίσουν και θέσεις σε σχέση με ισχυρούς και αδύναμους.
2: Τα διάβασα το πριν, νομίζω ο Ανδρέας Οδημάτος έκανε μια κλασική ενημέρωση, τοποθέτηση, έτσι.
1: Ναι, ήταν...
2: Ο Ολυμπιακός είναι πιο ευνοημένος σε αυτό, έτσι. Ο οποίος, αν είναι δεύτερος, ο Ολυμπιακός θα κερδίσει ένα γύρο. Ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει θέσεις.
1: Ναι.
2: Ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει θέσεις σε αυτό. Σίγουρα θα είναι. Ή σχεδόν σίγουρα. Θα είναι σίγουρα στους ισχυρούς, ναι. Σε αυτή την περίπτωση.
1: Ο ΠΑΟΚ, ναι.
2: Ναι, ναι. Θα είναι στους ισχυρούς στο δεύτερο προκληματικό. Σε αυτή την περίπτωση. Ψάχνεις να το βρεις, μήπως.
1: Όχι.
2: Αν το βρεις.
1: Όχι. Πώς κατάφερε η ΚΑΕ και πήρε άδεια τόσο γρήγορα για το προπονητικό σε σχέση με την ΠΑΕ. Είναι πολύ διαφορετικά τα κτίσματα, όλοι οι χώροι. Όχι ότι έχουμε απόλυτη γνώση.
2: Επειδή βλέπω τη μακέτα τώρα, την οποία ανήρτησε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην ιστοσελίδα,

0: κάτω. Άλλη πληροφορία ότι είναι ο χώρος λίγο πιο ψηλά προς το Πράκτικερ. Αλλά εκεί, δηλαδή σε εκείνη την περιοχή, την ευθεία, ας πούμε, του κλειστού του ΠΑΟΚ, ότι είναι ο χώρος. Μάλλον αυτός ο δεύτερος πρέπει να είναι. Τα 8 στρέμματα. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα για να έρθουμε και με όλα τα υπόλοιπα, τα διεθνή κυρίως, με μηνύματα, με ό,τι άλλο έχουμε αφήσει στο τελευταίο ημίωρο για την σημερινή μας εκπομπή.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Plus 99,4.
3: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Σταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
4: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
10: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
11: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
12: Και ραδιοφωνικά.
11: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
12: Με τον Bubby Μπατσάρα.
11: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
12: Συντονιστείτε.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Κανείς δεν τολμάει να διακόψει τη μουσική που
1: πού να τολμήσει.
0: Επιλέγει ο Ανέσης Παπιόπουλος. Να τα λέμε και αυτά. Α, παρέμβαση Νίκου Μοσχοβίτη. Ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί και η ποιλία είναι μεγάλη. Οριστικά και αμετάκλητα και ασυζητητή, για να μην μπερδευόμαστε, η έκταση που έχει αγοραστεί για το προπονητικό κέντρο του μπάσκετ, το οποίο σήμερα εξήγηλε η ΚΑΕ, είναι απέναντι από το Διαβαλκανικό. Τέλος. Σε εκείνο το χώρο της Πηλαίας. Απέναντι από το Διαβαλκανικό. Τελειώσαμε. Ούτε πάνω, ούτε κάτω. Εκεί απέναντι, όπως έχουμε στο μυαλό μας, το νοσοκομείο. Λοιπόν, προχωράμε. Προχωράμε με αυτά και με αυτά και με τις ειδήσεις της ημέρας. Με τα μεγάλα μάτς τα οποία περιμένουμε. Του Παναθηναϊκού σήμερα με τη Βαλένθια, το οποίο θα μας αναλύσει ο Γιάννης.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Τρία μάτς κρίθηκαν στο σούτ.
2: Ναι.
0: Δύσκολα να ανοίξει και αυτό. Υπέρ κάποιου. Δύσκολα. Να φύγει πάνω από 10 πόντους. Είναι έτσι και η φύση των ομάδων. Από τη μία αυτοί που παίζουν γρήγορα και από την άλλη ο Παναθηναϊκός που έχει παιχταράδες. Εκεί κάπου εξισορροπεί το πράγμα.
2: Να σου πω, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα θα μου πεις, μπορεί να είναι βλακία η ερώτηση μου, αλλά να
0: αποκλείεται.
2: Αν δεν έχεις υπόβαθρο. Γιατί νομίζω ότι σε αυτά τα παιχνίδια μου δίνει περισσότερη όχι ασφάλεια. Νομίζω ότι είναι καλύτερη η επιλογή του Shorts και παρά του Grant, που ξέρεις ότι τον Grant το θαυμάζω, ας πούμε. Γιατί έχω αυτή την αίσθηση. Γιατί είναι πιο γρήγορο το μάτς και ο Shorts ακολουθεί αυτό το ρυθμό, μπορεί να το ανεβάσει.
0: Νομίζω ότι είναι και θέμα φόρμας. Ο ένας έχει πάρει αυτοπεποίθηση και κάνει το παιχνίδι το όπως ήξερε και τα προηγούμενα χρόνια και θεωρεί πλέον τον εαυτό του σημαντικό, γιατί δεν τον έβλεπε. Και ο άλλος με αυτά και με αυτά και με το δεύτερο ρόλο που έχει πάρει με όλους αυτούς τους παιχταράδες, πλέον είναι πολύ συμπληρωματικός. Καμιά assist, καμιά άμυνα. Βλέπεις ότι διστάζει δύο και τρεις φορές να εκτελέσει. Δεν έχει πέσει. Δεν έχει χάσει την αυτοποίθησή του. Μάλλον θέμα φόρμας είναι. Και περίοδου.
2: Άρα δεν τα χαζεί η ερώτησή μου. Συμφωνείς αυτό?
0: Όχι, φαίνεται.
2: Μπράβο, το είδα.
0: Είναι
2: μπράβο,
0: θετικό, χαίρομαι, για τον Παναθηναϊκό ότι τώρα που του λείπει ο Σλούκας, αυτός έχει αναδειχθεί. Είναι συν ένας πρωταγωνιστής. Mm-hmm. Προχθές ήταν συγκλονιστικός ο Ρογκαβόπουλος, έτσι. Παρότι εντάξει, έχασε τελευταία σουτ, οκ. Okay. Έκανε φοβερή προσπάθεια. Μαζί και ο Σόρτς.
2: Νομίζω ήταν και λίγο. Ήταν μεγάλο το βάρος για να πάρει αυτά τα σουτ ο Ρογκαβόπουλος. Βέβαια θα μου πεις ποιος θα τα πάρει, αφού όλοι στο Χέις Ντέιβις θα
0: πήγαινε. Ναι.
2: Ναι. Αφήσαν ελεύθερο δύο φορές το Σόρτς να σουτάρει στο τρίποντο και δεν έφτασαν οι μπάλες. Mm-hmm. Στο τρίποντο λέω. Θα πήγαινα στον Ρογκαβόπουλο. Πώς το λένε, στον
0: Χέις Ντέιβις.
2: Στον Χέις Ντέιβις, ναι, άρα οι μπάλες.
0: Κάτι είναι για τον Παναθηναϊκό το ότι δεν μιλάμε μόνο για τον Αν. Κάτι είναι και αυτό.
2: Τι να πούμε για τον Αν. Ο Αν, σου είπα, όταν τον εκνευρίσεις, τον τελείωσες. Δεν μπορεί να ελέγξει τον εκνευρισμό του και νομίζω είναι ζαβαντάς μεγάλο αυτό. Δηλαδή, δεν θυμάμαι αν το είπα και προχθές. Να δίνω 4 εκατομμύρια σε ένα παίκτη το χρόνο. Mm-hmm. 4 εκατομμύρια,
0: 4,5.
2: Να δίνω σε ένα παίκτη.
0: 4,5.
2: Ναι, εντάξει.
0: 4 να παίρνει ο Χέις Ντέιβις.
2: 4,5 εκατομμύρια το χρόνο σε ένα παίχτη και να μην μπορεί να ελέγξει τα νεύρα του σε τέτοια μάτς.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται, φίλε. Δεν γίνεται να σε έχω έξω 8 λεπτά με 5 φάουλ. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Ας ελπίσουμε εσύ. Ας ελπίσουμε. Εντάξει, δεν θα πεθάνω κιόλας. Αλλά μακάρι σήμερα ο άνθρωπος να πάει καλά, να τραβήξει αυτός όσο γίνεται το Παναθηναϊκό για να.
0: Δεν γίνεται. Ο Παναθηναϊκός μετά από αυτό που έπαθε, αφήνοντάς τους από το ξεκίνημα να πάρουν τα πάντα και αυτοπεποίθηση, κάτι που δεν έκανε στην Ισπανία, λογικά έπαθε και έμαθε και από το ξεκίνημα θα τρέχουν. Θα τρέχουν.
2: Στην Ισπανία στο πρώτο μάτς ήταν συνεχώς αυτό το προβάδισμα.
0: Ναι.
2: Νομίζω μόνο μια φορά τον ισοφάρισε, αν θυμάμαι καλά. Δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα στο πρώτο μάτς. Στο δεύτερο έπαιξε λίγο το μάτς, αλλά συνήθως πάλι ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά.
0: Νομίζω ότι θα πέσουν οι πόντοι σήμερα. Έτσι νομίζω. Είναι πάρα πολύ πιεστικό το παιχνίδι.
2: Το μάτσο σημερινό.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ για όλους. Ναι. Ωραίο, ωραίο παιχνίδι. Η ΑΕΚ έπαιξε εξαιρετική άμυνα χθες. Απέναντι σε ντεφορμέ αντίπαλο, βέβαια. Μάλαγα τελευταία λέει δεν κερδίζει κανέναν. Τα κατάφερε η ΑΕΚ, τους κράτησε πάρα πάρα πολύ χαμηλά και προκρίθηκε εύκολα σε μια διοργάνωση που το Final Four έχει ένα γήπεδο με πληρότητα 30%-40%. Είναι μια αποτυχία και αυτή. Για τους Έλληνες ήταν πολύ ακριβό λέει το ειστήριο και αυτό δεν πήγαν πολύ ΑΕΚτζίδες. Τώρα το Σάββατο το βράδυ που είναι ο τελικός περιμένουν περισσότερους και Λιθουανούς που είναι πολύ πιστοί αλλά και τους Έλληνες φίλους της ΑΕΚ που είναι στα καλύτερά τους βεβαίως. Παλεύουν για μια ευρωπαϊκή κούπα, είναι κοντά στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, στα καλύτερά τους.
2: Ναι.
0: Αυτά τα μπασκετικά, ποδοσφαιρικά, από πού να ξεκινήσουμε?
1: Στην Αγγλία θα πάμε.
0: Αγγλία θα πάμε, γιατί?
1: Εκεί είναι...
0: Liverpool Chelsea.
1: Το πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Ωραία. Γίνεται κάπου αλλού? Όχι.
0: Λόγω Arsenal City και West Ham Tottenham, αυτές οι δύο κόντρες.
1: Ότι παίζεται ακόμα ο τίτλος. Στην Ισπανία έχει κριθεί, στην Γερμανία έχει κριθεί, στην Ιταλία έχει κριθεί, στην Γαλλία.
0: Στην Ελλάδα.
1: Απλά θα κριθεί. Εντάξει, τώρα για διεθνή δεν μιλάμε.
0: Α.
1: Δεν τα είπαμε τα ελληνικά.
0: Mm-hmm.
1: Για τα διεθνή μιλάμε.
0: Πολύ είναι καλή το... πληροφορία για το βόλεϊ του ΠΑΟΚ και τον αυριανό αγώνα 5:30. Έχουν διατεθεί ήδη 1200 εισιτήρια.
2: Το χάνω ρε φίλε.
0: Πάρα πολύ. Γιατί Γιάννη?
2: Γιατί έχουμε τα πάρτι της μικρής αύριο δυστυχώς.
0: Ανοίγουν εκδοτήρια αύριο από τις 12. Πάμε για 5000 σίγουρα. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Αγγλία λοιπόν. Liverpool Chelsea ρε φίλε. Γιατί δεν μας μιλάς για Liverpool Chelsea?
1: Εγώ να σας πω για
0: Liverpool
1: Chelsea.
0: Μια χαρά σου είναι αυτός.
1: Η ομάδα σου είναι. Εσύ πες μας για Liverpool Chelsea.
0: Αφού οι άλλοι δεν βάζουν γκολ ούτε στην προπόνηση.
1: Chelsea παραπέει.
0: Ναι.
1: Έβαλε ένα, μην ξεμπούκωσε τώρα με την Nottingham. Που το έκανε ένα 3 στο τέλος.
2: Ποιοι δεν βάζουν γκολ?
0: Η Chelsea.
2: Η Chelsea είναι για γέλια. Στην Chelsea έχω όλες τις ελπίδες μου μήπως αγοράσει το Vinicius. Όλες τις ελπίδες μου εκεί τις έχω. Λέω μόνο αυτοί οι μπουμπούνες.
0: Πόσο το δίνεις?
2: Όσο θέλεις εγώ το δίνω, τον ξεφορτώνουμε. Έτσι κι αλλιώς δεν έδωσα και πολλά για να τον πάρω. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Τον ξεφορτώνουμε χθες δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Α, μόνο αυτοί μπορούν. Ποιος άλλος σοβαρός θα τον πάρει? Ξέρεις κανέναν άλλον?
0: Vinicius ή Neymar, ποιος ήταν χειρότερος?
2: Κοιτάξτε, σας είπα ότι ο Neymar για μένα είναι το αντιπαράδειγμα, γιατί έφυγε από μια ομάδα η οποία ήταν η top ανταγωνιστική, η Μπάρτσα δηλαδή, και πήγε στην Paris Saint-Germain. Για να και καλά να είναι το πρώτο, είπε τώρα να είναι το πρώτο βιολί και καλά, δεν ήταν αυτό. Ήταν ότι δεν μπορούσε να σηκώσει το βάρος της πίεσης που έχουν αυτές οι πολύ μεγάλες ομάδες. Και πήγε εκεί για να μπορεί να φεύγει όποτε θέλει, να πηγαίνει στα πάρτι στην Κόπα Καμπάνα, να βλέπει το φίλο του τον σέρφερ.
0: Που έπαιρνε κάρτες πριν τα γενέθλιά του πάντα για να λείπει.
2: Για να λείπει στα γενέθλιά του, ναι, αυτό. Δηλαδή,
1: τραυματιζόταν στα γενέθλια της αδερφής του, όχι στα δικά του
2: γενέθλια. Όχι, στα δικά του γενέθλια.
1: Όχι,
2: έλειπε.
1: Τραυματιζόταν στα γενέθλια της αδερφής του για πολλά χρόνια. Ήταν τακτικά τραυματίας στα γενέθλια της αδερφής του, που συνέπιπταν συνήθως και με τη φάση των 16 του Champions League. Εκεί κάπου Φεβρουάριο είναι.
2: Λοιπόν, ο Νεϊμάρ έχει γενέθλια 5 Δευτέρου.
1: Η αδερφή
0: τι
1: του...
0: ζώδιο είναι?
2: Η αδερφή του δεν ξέρω πώς να τη βρω. Έχει 5 Δευτέρου και θα σου πω τώρα αυτή την ιστορία. Γιατί ένας φίλος είχε κλείσει με το γιο του για να πάει να δει το παιχνίδι Τουλούζ Παρί. Παρί Τουλούζ. Δεν θυμάμαι. Τώρα ήταν ο Κουλούρης εκεί, ήταν ο Τσιγκάρας εκεί, δεν θυμάμαι ποιος ήταν στην Τουλούζ. Και μέσω εκεί βρέθηκαν και εισιτήρια για να πάει. Για να πάνε, κανόνισαν το ταξίδι και ο Νεϊμάρ πήρε κάρτες για να μην παίξει, για να. Δεν έπαιξε αυτό το παιχνίδι. Δεν έπαιξε αυτό το μάτς. Αν ψάξω να βρω και την προϊστορία, θα βρω και το μάτς.
0: Ωραία.
2: Έτσι.
0: Ναι. Αύριο λοιπόν Liverpool Chelsea νωρίς, Sunderland United, Brighton Wolves, Fulham Bournemouth. Αύριο 7:30 City Bradford. Την Κυριακή στις 4 Crystal Palace Everton, στις 4 Nottingham Newcastle, Μπέρλι Άστον Βίλα και 6,5 του West Ham Arsenal. Και εδώ άλλες ώρες. 76 η Arsenal σε 35 παιχνίδια, 71 η City σε 34, 64 η United σε 35 μάτς, όλοι οι άλλοι 35 έχουν, η Liverpool 58 μαζί με την Aston Villa και οι δύο πάνε Champions League, η Bournemouth 52, η Bradford 51, η Brighton 50, 48 Chelsea, 48 Everton, 48 Fulham. Α, εκεί έχει κόντρα. Για 6η, 7η θέση. Η Μπέρνλι έχει επιβαστεί, 18η West Ham 36, 17η η Tottenham με 37. Η Tottenham που είπαμε ότι παίζει
1: Με τη Leeds εντός έδρας τη Δευτέρα.
0: Και Δευτέρα έχει. Και τώρα μετά την Δετάρτη κλείνει η εκκρεμότητα με το City Crystal Palace, για να τελειώνουμε. Και πάμε για τις τελευταίες δύο αγωνιστικές μετά. Arsenal Burnley και City Crystal Palace, είπαμε, ναι. Και Liverpool Aston Villa, έχει την εβδομάδα. Αυτά στην Αγγλία.
2: Όπου είμαστε Arsenal, είπαμε, έτσι δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς από αυτού.
0: Liverpool είμαστε, δεν είναι, αλλάζει.
2: Ποιος θέλουμε να πάρει το πρωτάθλημα, λέμε. Εσύ ποιος θέλει να το πάρει, ο τέτοιος σου, ο Pep, η City.
0: Δεν με ενδιαφέρει, πραγματικά δεν είναι.
2: Α, δεν έχεις καμία, όποιος και να το πάρει, δηλαδή σαν να μην...
0: Ναι, τι.
2: Δεν έχεις κανένα τέτοιο, okay.
1: Θες εσύ να το πάρει η Arsenal συγκεκριμένα, έχεις... Για να αλλάζει
0: έτσι. Του λυπάσαι γι' αυτό.
2: Όχι. Για να επιβραβευθεί ο προπονητής και η σωστή διαδικασία. Γι' αυτό. Η σωστή διαδικασία. Η υπομονή του ότι δεν τον αλλάξανε το ότι. Εξελίσσονται όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό. Δεν έχω κανένα άλλο ζόρι.
1: Ο Νεϊμάρ έχει καθιερώσει μια απίστευτη παράδοση όπου τραυματίζεται ή απουσιάζει συστηματικά κοντά στα γενέθλια της αδερφής του Ραφαέλα Σάντος στις 11 Μαρτίου. Το φαινόμενο έχει επαναληφθεί πάνω από 10 φορές την τελευταία δεκαετία, πάνω από 10 τελευταία δεκαετία, πώς έχει γίνει. Με πιο πρόσφατα περιστατικά το 25 και το 26. Ναι, το κάνει για 10 διαδοχικές σεζόν. 11 Μαρτίου, που είναι τα γενέθλια της αδερφής του, έχει κάποιο τραυματισμό το παιδί.
2: Δες τη φωτογραφία.
1: Είδα που αυτό που έστειλες.
2: Το μάτς που σου είναι, ναι. 4 Δευτέρου είναι. Το μάτς Παρί Τουλούζ είναι 4 Δευτέρου στο Παρίσι, Παρί Τουλούζ. Και δεν παίζει.
1: Εντάξει, ρε Γιάννη, και εσύ στα γενέθλιά σου δεν έχεις σκεφτεί καμιά φορά.
2: Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Απλά τέριαζε αυτό.
0: Για
2: αυτό
0: να
2: το
0: μην
2: μας
0: κεράσει, εννοείς.
2: Γιατί μπορούσαν να βρουν εισιτήρια.
0: Η Ιταλία έχει.
1: Αν πρέπει να πάει την ομάδα εκεί στην πίτσα Ράφαελ, ναι. Πού να σου λέει, κάτσε να.
0: Στην Ιταλία το κλείδωσε η Ίντερ με μεγάλη διαφορά και εκεί τρία μάτς πριν το φινάλε. Δεύτερη Νάπολη 70, τρίτη η Μίλαν 67, τέταρτη Γιουβέντους 65, πέμπτη Ρώμα 64, η Κόμου 62.
2: Αν σας ρωτήσω τώρα έτσι ένα κουιζάκι μικρό,
0: ναι.
2: Ποιον έχει προπονητή η κάθε μια από αυτές τις ομάδες που αναφέρατε στην Ιταλία.
0: Πάμε να το παλέψουμε.
2: Θα το βρείτε.
0: Η Ίντερ έχει τον Ρουμάνο, Κίβου.
1: Κίβου.
2: Τον Κίβου.
0: Η Κόμου έχει τον Φάμπριγκας.
2: Ναι, περίμενε λίγο. Τον Κίβου για τον. Α, πες τα γρήγορα, ναι, πες τα.
0: Η Μίλαν έχει τον Αλέγκρι.
2: Τον Αλέγκρι, σωστά. Πολύ σωστά.
1: Η Ρώμα έχει
0: Η Γιουβέντους. Ποιον έχει η Γιουβέντους, ρε.
2: Ανέστη, ποιον έχει η Γιουβέντους.
1: Κάτσε, περίμενε.
2: Εύκολο είναι, δε.
0: Η Γιουβέντους έχει προπονητή.
2: Εύκολο είναι.
0: Εύκολο είναι.
1: Δεν το έχω.
0: Κολλήσαμε.
1: Δεν το έχω. Μου έρχονται ο Μότα ασκεπής. Και ο Τούντρο που έχουν φύγει.
2: Είναι ασκεπής.
1: Α, ο τέτοιος είναι. Όχι ο Σαν Πάολι που ο τρελός ο άλλος, μωρέ. Της Νάπολη.
0: Αλήθεια.
1: Σπαλέτη.
0: Καθόλου δεν είναι. Καθόλου.
2: Στη Ρώμα.
1: Στη Ρώμα είναι ο Γκασπερίνη.
2: Μπράβο.
0: Και στην Νάπολη.
2: Και στην Νάπολη εδώ σας θέλω. Εύκολο και αυτό. Άμα δεν το παρακολουθείς πολύ, το χάνεις λίγο. Ναι, εντάξει. Αλλά είναι ένας πρώην της.
1: Δεν είναι ο Κόντε.
2: Ναι, ο Κόντε. Ο Κόντε, γι' αυτό είπα εύκολο είναι. Εντάξει, τους βρήκαμε. Εντάξει, ο Σπαλέτη μας ζόρισε. Θα μου πεις, εσύ το θυμόσουν. Όχι, ακριβώς. Τον είχα δει πριν από λίγο, από λίγο καιρό. Είχα μια συζήτηση και έψαξα να το βρω. Ναι, αυτοί είναι οι προπονητές. Με τον Κίβου να έχουν, να το θεωρούν μεγάλο project στην Ίντερ, τον Κίβου. Ότι μπορεί να είναι ο συνεχιστής του Ιντζάγκη, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό. Για να φτιάξουν την καινούργια Ίντερ, γι' αυτό το λέω, υπό αυτή την έννοια. Ωραία, απαντήσαμε, μπράβο σας.
0: Άλλο πρωτάθλημα, Γερμανία. Πώς θα σώσουμε τον Κουλιεράκη?
1: Καταρχάς εκεί σήμερα έχει Dortmund Eintracht.
0: Εκεί.
1: Το βράδυ. Ωραίο ματσάκι, ρε φίλε. Για...
0: Έχουν στόχους.
1: Το πιο ωραίο ματς ίσως της βραδιάς. Η Άιντραχτ κυνηγάει η Ευρώπη.
2: Κάθεσαι να δεις ένα τέτοιο ματς, δηλαδή μπορεί να κάτσεις να το δεις, ας πούμε.
0: Μάμα έχει.
1: Άμα κάτσω να δω ποδοσφαιρικό παιχνίδι σήμερα, αυτό θα κάτσω να δω γιατί είναι το πιο.
2: Ρε παιδί, εμπορικό. Θα κάτσεις να το δεις. Θα σου κρατήσει, θα σου τραβήξει την προσοχή, θα το δεις όλο. Αυτό θέλω να πω. Θα το δεις.
1: Δεν νομίζω, όχι. Μπορεί να κάνω και κάτι άλλο παράλληλα και να παίζει απλά να χαζεύω. Ναι.
2: Άμπραβο, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ μείνανε δύο παιχνίδια, πάει το πρωτάθλημα, πάει η δεύτερη θέση, τρίτη θα είναι η Λειψία λογικά, Λεβερκούζεν 58 τέταρτη, Στουτγκάρδ 58 πέμπτη.
1: Χόφενχάιμ 58.
0: Α, καλό, ωραίο. Άρα Λεβερκούζεν, Στουτγκάρδ και Χόφενχάιμ.
1: Στουτγκάρδ, Λεβερκούζεν μεταξύ τους αύριο.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Ορίστε. Και η Χόφενχάιμ.
1: Με τη Βέρντερ που παίζει...
0: Την κυνηγάει η Βόλφσμπουργκ.
1: Την κυνηγάει τώρα, την πρέπει κυνηγάει. Να κάνει 2-2 η Βόλφσμπουργκ και 2 ήττες η.
0: Α, δεν σώζεται.
1: Η Βέρντερ, δύσκολα.
0: Δεν σώζεται.
1: Η Βόλφσμπουργκ θα. Για το αν θα πάει.
0: Α, η Βόλφσμπουργκ όμως έχει τη Σαν Πάουλη.
1: Αν θα παίξει μπαράζ ή αν θα πέσει κατευθείαν. Α. Ουσιαστικά κυνηγάει η Βόλφσμπουργκ. Λειψία Ζανκ Πάουλη αυτή την εβδομάδα. Βόλφσμπουργκ Μπάγερ Μονάχου. Ωραίο. Μια χαρά.
2: Και τελευταία αγωνιστική.
1: Τελευταία αγωνιστική, κάτσε να δούμε.
2: Σεν Πάουλι, Βόλσμπουργκ. Τι να δούμε.
1: Ωραίο. Ωραίο. Είναι
0: μπαράζ μήπως στα ίσια.
1: Μπαράζ παραμονής, πριν τα μπαράζ παραμονής είναι αυτό.
0: Η Σεν Πάουλι τώρα με ποιον παίζει.
2: Σεν Πάουλι παίζει με τη Λειψία. Τώρα παίζει
0: Λειψία Σεν Πάουλι.
1: Ναι.
2: Λειψία Σεν Πάουλι.
1: Ναι.
0: Είδες, αν η Βόλσμπουργκ πάρει αποτέλεσμα την Μπάγερν, μπορεί κάτι να κερδίσει.
1: Που...
0: Να μην τους τσατίσουν μόνο. Δηλαδή, μην προηγηθείς 2-0 στο ημίχρονο. Όπως
1: ναι, αλλά αυτό είναι Bayern. Το πιο πιθανό με την Bayern. Να μπει λίγο νοθρά και να τις βάλεις γκολ στα γρήγορα. Αυτό είναι το μοτίβο που βλέπουμε και στα τελευταία της παιχνίδια στο γερμανικό πρωτάθλημα που έχει εξασφαλίσει τον τίτλο. Στην Ισπανία έχει το Barça Real.
2: Sorry. Ένα δευτερόλεπτο. Ο Harry Kane που είναι πρώτος σκόρερ, ξέρετε πόσα γκολ έχει.
0: 35.
2: Στο πρωτάθλημα. 33, ρε φίλε. Από τα 81. Εντάξει,
1: μιλάμε τώρα για.
2: Όχι, δεν έχει 81.
0: 116.
2: Ναι, 81 είναι.
0: Έχει 116 γκολ.
2: Όπω σε 32 μάτσε.
1: Συνολικά.
2: Με έπεσε συνολικά πάνω στον Λουίς Ενρίκη.
1: Στην Ισπανία έχει το κλασικό Μπαρτσελόνα Ρεάλ το βράδυ τη Κυριακή στι 10. Η Ατλέτικο παίζει με την Θέλτα. Εκεί να δούμε. Αν η Μπαρτσελόνα είναι στο συν 11, θα μένουν 3 αγωνιστικές. Αν δεν χάσει η Μπαρτσελόνα, τελειώνει και μαθηματικά το πρωτάθλημα.
0: Τελείωσε, μωρέ.
1: Μαθηματικά, λέω, εντάξει.
0: Άλλο πράγμα, παίζεται. Δεν παίζεται τίποτα εκεί.
1: Παίζεται είσοδος στην Ευρώπη το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Μπέτις Θέλτα, Χετάφε.
1: Η Σοσιεδάδ ως ένατη έχει εξασφαλίσει η Ευρώπη γιατί πήρε το κύπελο. Η 7η Χετάφη που είναι να βγει στο conference έχει 44, η 8η Μπιλμπάο 44.
0: Α, κάτω γίνεται χαμός.
1: Η Οσασούνα 42, η Βαγεκάνο 42. Είναι δηλαδή και ναι, είναι 4 ομάδες για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Κάτω είναι πολλές ομάδες στο όριο του υποβασμού.
0: Έχει πέσει ο Βιέδο, πέφτει η Λεβάντε, Αλαβές 36. Η τελευταία ομάδα 18η και από εκεί πέρα 37, Σεβίλ 38, Χιρόνα 38, Μαγιόρκα 38, Έλτσε 39, Εσπανιόλ 39, Βαλένθια.
1: Μένουν 12 αγωνιστικές, 12 βαθμοί, 4 αγωνιστικές. Και η 18η Αλαβές που αυτή τη στιγμή πέφτει, απέχει 12 βαθμούς από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Έτσι δες το.
0: Καλά.
1: Δεν θα βγει η Ευρώπη Αλαβές, αλλά για το πόσο κοντά είναι οι ομάδες. Και ότι ενδιάμεσα είναι όλο το πρωτάθλημα.
0: Η Σεβίλη είναι το μεγάλο θέμα εκεί, αν πέσει. Έτσι όπως τα κατάφερε με τους Αλμέιδα.
1: Η Βαλένθια δεν είναι μακριά. 3 βαθμούς είναι από τη ζώνη του υποβιβασμού. Για Βαλένθια.
0: Ναι. Ωραία. Γενέθλια αδερφής, γενέθλια δικά του και καρναβάλι του Ρίου, όπως και να είναι ο Νεϊμάρ πάντα λείπει. Γράφει ένας φίλος.
1: Στην Ιταλία δεν παίζεται τίποτα απολύτως.
0: Τι δεν παίζεται?
1: Είναι όλα...
0: Α,
1: ναι, έχουν κρυθεί.
0: Και δηλαδή, κάτω...
1: άντε δεν έχει κρυθεί η τετράδα του Champions League. Είναι η Juventus στους 6, βασικά είναι η Milan 3 στους 67, 65 Juventus 4, 64 5 Ρώμα, 62 6 Κόμο. Αλλά από εκεί η 7η Αταλάντα απέχει 7 βαθμούς, που είναι εκτός ευρωπαϊκών εισιτηρίων. Και στη ζώνη του υποβιβασμού η Κρεμονέζε, που είναι η 18η, έχει 4 βαθμούς από την σωτηρία, με 3 αγωνιστικές να απομένουν. Δηλαδή οι πιθανότητες δεν είναι σίγουρα με το μέρος της.
0: Ωραία, κλείνουμε σιγά σιγά.
2: Μισό πριν κλείσουμε.
0: Ναι.
2: Α, έχουμε ακόμα για να κλείσουμε. Είχαμε αφήσει λίγο την κουβέντα με την απόφαση της Ryanair να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, του Μακεδονία. Η Ryanair έβγαλε και μία ανακοίνωση επ' αυτού, η οποία καταφέρεται κατά βάση κατά της εταιρείας της Fraport, η οποία έχει τη χρήση του... Το αεροδρόμιο, ας πούμε, έτσι, τη διαχείριση του αεροδρομίου. Η ανακοίνωση αυτή λέει, δεν θα διαβάσω όλη, αλλά μόνο το σημείο το οποίο φαίνεται ότι είναι το σημείο τριβής. Σύμφωνα, λέει, με την Ryanair, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε τη σωστή απόφαση να μειώσει κατά 75% το τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων από 12 ευρώ σε 3 ανά επιβάτη, από τον Νοέμβριο του 24, κάτι που θα έπρεπε να ενισχύσει άμεσα τη συνδεσιμότητα και τον τουρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στην Ελλάδα. Ωστόσο, τα περισσότερα ελληνικά αεροδρόμια, ειδικά εκείνα που διαχειρίζεται η Fraport Greece, αρνήθηκαν να μετακυλήσουν αυτή τη μείωση στους επιβάτες και κράτησαν το όφελος για τον εαυτό τους. Από τότε η Fraport συνεχίζει να αυξάνει τις χρεώσεις της, οι οποίες πλέον είναι πάνω από 66%, υψηλότερες σε σχέση με τα προ-COVID επίπεδα. Αντίστοιχα, το αεροδρόμιο Αθηνών θα αυξήσει επίσης χρεώσεις αυτό το χειμώνα. Τώρα, σαφώς και πάντα στον καταναλωτή εντός εισαγωγικών μετακυλείται η όποια τέτοια διαφορά. Το θέμα είναι τώρα ότι...
0: Μετακυλείται okay. το ναύλο στις ακτοπλοϊκές. Μετακυλείται το αυτό, δηλαδή με τα πόδια.
2: Ναι. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω βέβαια είναι γιατί λοιπόν η Ryanair, αφού υπήρξε μείωση στο τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων, έτσι, από 12 σε 3 και θα πρέπει να μετακυλήσει στον επιβάτη. Αυτό η Fraport το κρατάει για αυτήν. Okay. Πού είναι η απώλεια της Ryanair σε αυτή την περίπτωση? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ίσως δεν το έχω διαβάσει καλά. Θα το μελετήσω περισσότερο όμως, προσπαθώντας να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί. Σταματάει βέβαια για τη χειμερινή περίοδο, έτσι. Για τη χειμερινή περίοδο αποχωρεί η Ryanair από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία. Κλείνουμε. 6 ώρα στο κανάλι του ΠΑΟΚ 24 θα είμαστε εκεί όλοι μας για ΠΑΟΚ 24 on studio με πολύ ρεπορτάζ, το ποδοσφαιρικό, το μπασκετικό με την είδηση της ημέρας, το βόλι που γίνεται ένας χαμός εν ώψη τελικού, άρα έχει πολλά ΠΑΟΞΙΔΙΚΑ. Ραδιοφωνικά και πάλι εδώ την Δευτέρα.
1: Βεβαίως.
0: 3 η ώρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είστε καλά.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Λοιπόν, να σας πω κάτι. Κάντε το αυτό το τηλεφώνημα, αυτό το τηλεφώνημα για να πείτε μια καλησπέρα, ένα γεια, ένα συγγνώμη, ένα σ' αγαπώ. Έτσι να φιλοσοφήσουμε λιγουλάκι ραδιοφωνικά, να δικαιολογήσουμε και τον τίτλο της εκπομπής μας. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ορίσατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Καλώς βρεθήκαμε λοιπόν και σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι που λέει και ο σοφός λαός. Τώρα τη ζάχαρη και μέλι με αυτόν τον καιρό, τι να σας πω, έβρεξε, μας τα έκανε μουσκεμά. Εγώ, για να σας είμαι ειλικρινής, βγήκα και λίγο βρεγμένη στο κανάλι, στην τηλεόραση, γιατί πάρκαρα, δεν μπορούσα να παρκάρω από κάτω γιατί έρχεται ο πρωθυπουργός, τέλος πάντων πάρκαρα λίγο πιο μακριά, βγήκα και λίγο βρεγμένη στο κανάλι, συμβαίνουν και αυτά. Έχει σταματήσει να βρέχει προς το παρόν, θα σας πω εγώ, γιατί τα συναφάκια είναι εκεί και τα βλέπουμε και κάνουν τον ουρανό γκρίζο. Παρασκευή σήμερα, 8 Μαΐου, διανύουμε την Παγκόσμια ημέρα του Ερυθρού Σταυρού, αλλά και της Ερυθράς Ημισθελήνου. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου. Είναι η ημερομηνία που γεννήθηκε ο ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού, Ερίκος Ντινάν, και είναι μια μέρα τιμής για τους εκατομμύρια εθελοντές, αλλά και εργαζόμενους, που προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια σε όλο τον κόσμο, σε περίοδους πολέμων, σε περίοδους φυσικών καταστροφών, σε περίοδους κρίσεων. Διανύουμε την Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την μεσογειακή αναιμία. Η ημέρα αυτή έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την νόσο, την προώθηση του προληπτικού ελέγχου, γιατί αν δύο μελλοντικοί γονείς είναι και οι δύο, έχουν και οι δύο αυτό που λέμε το στίγμα της μεσογειακής αναιμίας, τότε έχουν κατά 25% πιθανότητα το παιδί που θα φέρουν στον κόσμο να νοσεί με μεσογειακή αναιμία, που σημαίνει ότι θα χρειάζεται να κάνει αιμοκαθάρσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανά 2 ή 3 ημέρες. Ωστόσο, μέσω της διαδικασίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης μπορεί αυτό φυσικά να αποφευθεί. Είναι η ευγονική, η οποία σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματικά σώζει ζωές. Επίσης, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας για την μεσογειακή αναιμία, υπάρχει και η ενθάρρυνση για την εθελοντική αιμοδοσία. Είναι ζωτική σημασία για τους ανθρώπους που νοσούν με μεσογειακή αναιμία. Ξέρετε, μπορούν αυτά τα 5 λεπτά από τον χρόνο μας να τους σώσουν κυριολεκτικά την δική τους τη ζωή. Αυτά λοιπόν, έτσι για να δούμε τι συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο. Να πούμε ότι είναι τελευταία μέρα που υπάρχουν εργασίες συντήρησης στην Θεσσαλονίκη Σμουδανίων, και φυσικά το θέμα το οποίο βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας είναι ότι τελικά, παρόλες τις προσπάθειες που έγιναν, η Ryanair κλείνει οριστικά τη βάση της από την Θεσσαλονίκη, αποχωρεί και από το Ηράκλειο και από τα Χανιά, αφήνοντας αιχμές κατά της Fraport για το κόστος. Είναι οριστικό, δυστυχώς αποσύρει τα 3 αεροσκάφη που σταθμεύουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία και τα ανακατανέμει σε Αλβανία, Ιταλία και Σουηδία. Μειώνει επίσης κατά 700.000 τις διαθέσιμες θέσεις σε όλη την Ελλάδα και δυστυχώς, έτσι κι αλλιώς είναι δυστυχές το γεγονός, αλλά να σας πω ότι 500.000 από αυτές αφορούν στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, καταργεί 12 συνολικά αεροδρομολόγια, σταματά τις πτήσεις από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό θα φέρει ουσιαστικά μία απομόνωση στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Τα 12 δρομολόγια τα οποία καταργούνται αφορούν αυτό, της Θεσσαλονίκης προς Βερολίνο, Χανιά, Φραγκφούρτη, Ηράκλειο, Πόσναν, Στοχόλμη, Βενετία, Τρεβίζο, Ζάγκρεπ, Αθήνα, Μιλάνο και Πάφο. Δυστυχώς θα περιοριστούν τα διαθέσιμα δρομολόγια τα οποία θα υπάρχουν εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται λοιπόν ότι παρά τις διαβεβαιώσεις ότι θα μπορέσει να βρεθεί μια λύση, κάτι τέτοιο δυστυχώς τελικά δεν ήταν εφικτό. Στα υπόλοιπα χρηστικά της πόλης μας θα υπάρχει νωρίτερα το δρομολόγιο του μετρό για να εξυπηρετούνται οι επιβάτες του τρένου που ταξιδεύει από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα. Τώρα, όταν αναφερόμαστε στο νωρίτερα, μην φανταστείτε και πολύ νωρίτερα, 1/4. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που δημοσιεύει η Φορεία.gr, η τροποποίηση αφορά στην έναρξη της λειτουργίας του μετρό, η οποία θα πραγματοποιείται στις 5/4 αντί για τις 5.30 το πρωί που ισχύει τώρα, με στόχο οι επιβάτες να έχουν χρονικό περιθώριο, ώστε να φτάσουν εν καιρός στα τρένα και να επιβιβαστούν στο σιδηροδρομικό σταθμό. Να πούμε βέβαια ότι η αλλαγή του ωραρίου θα ισχύσει από τη Δευτέρα 18 Μαΐου
Και να πούμε βέβαια, να έχετε κατά νου ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης κλείνει στις 11, είναι μία ακόμα παγκόσμια καινοτομία, μία ακόμα πρωτοτυπία. Κλείνει καθημερινά πριν τις 12 το μετρό της Θεσσαλονίκης, έτσι λοιπόν αν θέλετε να εξυπηρετηθείτε για την επιστροφή σας από το κέντρο της πόλης ή γενικότερα από οποιονδήποτε προορισμό, σίγουρα δεν μπορείτε να το κάνετε με το μετρό μετά τις 11. Στα χρηστικά επίσης, στην περιοχή των Δήμων Σικαιών, δίνεται στην διάθεση των πολιτών το πάρκι στην οδό Βίτσι, στις Σικές. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, το πάρκινγκ της Βίτσι είναι το πρώτο από τα τρία που είχε εξαγγείλει η διοίκηση του Δήμου Νεάπολης Σικαιών. Έτσι λοιπόν, είναι κάτι σημαντικό, βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Βίτσι και Μαντιλαρά, στις Σικές. Δηλαδή, σκέφτεται ότι είναι παραπλεύρος του Δημοτικού Ποδοσφαιρικού Γηπέδου, είναι η έδρα του Συλλόγου Ακριτών Σικαιών, νομίζω ότι έπαιζε ποδόσφαιρο και ο παπάς μου, τερματοφύλακας. Η είσοδος του είναι επί της οδού Βίτσι. Μετά την διαμόρφωση του χώρου και της διαγραμμίσης, δίνεται πλέον για χρήση στους πολίτες, είναι ελεύθερη χρήση του. Έτσι λοιπόν αποκτούνται και νέες θέσεις στάθμευσης στον Δήμο Σικαιών. Να δούμε τι θα συμβεί με το κέντρο της Θεσσαλονίκης, γιατί οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας είναι πάρα πολύ αυστηροί. Ωστόσο, δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης. Ελπίζουμε να το λάβει αυτό υπόψη ο Δήμος, να κάνει τις ενέργειες που πρέπει να συμβούν, γιατί είναι πραγματικά άκρος απαραίτητο. Να σας υπενθυμίσω τώρα κάτι ακόμα. Σήμερα στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη έχουμε δύο σπουδαίες πραγματικά πρεμιέρες. Και πρέπει να σας πω ότι και για τις δύο αυτές σπουδαίες πρεμιέρες διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις. Η πρώτη από αυτές τις πρεμιέρες είναι με έναν πολύ σπουδαίο ηθοποιό, με έναν ζωντανό θρύλο της 7ης τέχνης. Αναφέρομαι στον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Εκείνος και εκείνος». Ο έτερος εκείνος είναι ο Λεωνίδας Κακούρης, ο οποίος είναι εκπληκτικός επίσης. Μαζί τους ο Δημήτρης Σταρόβας, επισκηνής, υπέροχος και εκείνος. Και είναι το έργο το εμβληματικό του Κώστα Μοσελά, το οποίο ουσιαστικά αφηγείται μέσα από αυτούς τους δύο ελατρεμένους ελεύθερους αλήτες, σε εισαγωγικά δύο ανθρώπους που επιλέγουν να μένουν άστεγοι στο δρόμο, επιλέγουν να μένουν στο δρόμο από το να πούν στα καλούπια της κοινωνίας. Έτσι λοιπόν, θα δούμε το Σόλωνα και το Λουκά, να τους υποδίονται ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Λεωνίδας Κακούρης, το εμβληματικό κείμενο του Κώστα Μορσελά, το οποίο σκηνοθετεί και διασκευάζει στο σήμερα ο Αλέξανδρος Ρήγας. Στο Θέατρο Κολοσσέων η πρεμιέρα είναι σήμερα και έχουμε για εσάς 5 διπλές προσκλήσεις. Μπείτε λοιπόν στο Viber του Flash 994 για να γίνετε μέλος στην κοινότητά μας, στην ομάδα μας στο Viber του Flash και γράψτε το όνομα και το επώνυμό σας ακριβώς κάτω από το σχόλιο. Θα κάνουμε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής την ηλεκτρονική κλήρωση μαζί για να δούμε ποιοι από εσάς θα είναι οι τυχεροί. Αλλά έχουμε και άλλη σπουδαία πρεμιέρα στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, διότι η Μαρία Πρωτόπαπα, η εξαιρετική Μαρία Πρωτόπαπα, η οποία είναι πάντα υπέροχη πραγματικά, μας χαρίζει μία ξεχωριστή διασκευή, κατά μία έννοια διασκευή, της Γέρμα, του εμβληματικού έργου αυτού, του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, που αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που είναι Γέρμα, άτεκνη δηλαδή, στήρα, δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Αυτό της γίνεται αιμονή με την δραματική κατάληξη την οποία έχει στο φινάλε. Να σας πω ότι επί σκηνής θα δούμε και το Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη καινοτομία την οποία μας παρουσιάζει. Να σας πω επίσης, η πρεμιέρα σήμερα στο Βασιλικό Θέατρο και φυσικά σας έχουμε εξασφαλίσει προσκλήσεις διπλές για την πρεμιέρα. Μπαίνετε στο Viber του Flash 994, γράφετε όνομα και επώνυμο ακριβώς κάτω από το post που θα βρείτε και κερδίζετε μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις. Σε πολύ λίγο θα πάμε παρεούλα στην περιοχή της Χαριλάου, γιατί εκεί υπάρχει μία δωρεάν δράση, δωρεάν δράση με πάρα πολύ μουσική, που είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Θα πάμε μία βόλτα μέχρι τη Ροτόντα, διότι εκεί η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης μας είχε ετοιμάσει μία πάρα πολύ όμορφη συναυλία. Θα μιλήσουμε για μία ακόμα πρεμιέρα, την οποία κάνει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και είναι ένα έργο έτσι πολύ ξεχωριστό, πολύ ιδιαίτερο.
Θα δούμε για μια εξαιρετική παράσταση με το Γεράσιμος και Δαρέση που επιστρέφει και πάλι εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν δράσεις και για τη γιορτή της Μανούλας, ένα ξεχωριστό πικνίκ, οικογενειακά εργαστήρια τα οποία θα συμβούν στην Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά θα τα δούμε μαζί αφού πάρουμε πρώτα έτσι μια μικρή μουσική ανάσα.

Τέτοια σκλάβα δεν έχω αντίρρηση, δεν μπορώ να πω, γιατί όταν έχει να κάνει με τον έρωτα, τότε νομίζω ότι τα λόγια είναι περιττά. Ήταν Ελευθερία Αρβανιτάκη φυσικά, στο πολύ πολύ αγαπημένο αυτό τραγούδι. Γιατί κατά τα άλλα είναι σημαντικό να είμαστε ελεύθεροι και να κάνουμε ελεύθερα τις επιλογές μας. Και πιστέψτε με, υπάρχουν πάρα πολλά και πάρα πολύ όμορφα πράγματα για να διαλέξουμε και να αποφασίσουμε ελεύθερα το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε σήμερα στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν, όπως είμαστε παρεούλα, ξέρετε τι λέω, λέω να πάμε να κάνουμε μία βόλτα μέχρι την περιοχή της Χαριλάου, διότι εκεί υπάρχει μία μουσική λαϊκή βραδιά και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Θα γίνει στο πάρκο του Στέφανου Καραμαλή, είναι στη συμβολή των οδών Γυμνασιάρχου Στεφάνου και Αντωνίου Τούσα, στην περιοχή της Χαριλάου. Έτσι λοιπόν είναι μία λαϊκή βραδιά, ανοιχτή για όλους. Από νωρίς το απόγευμα θα βρίσκεται εκεί η ερμηνεύτρια, η Γεωργία Μαρνέλου, αλλά και η μουσική της, για να μας χαρίσουν αγαπημένες μελωδίες που όλοι έχουμε αγαπήσει. Θα βρίσκονται αγαπημένοι μουσικοί επί σκηνής, είσοδος είναι ελεύθερη. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε εκεί, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, να τραγουδήσετε. Και τι ωραία και τι πρωτότυπη δράση αυτή πραγματικά. Δηλαδή να γεμίζουν με μελωδίες τα σημεία της πόλης μας, το πάρκο αυτό της πόλης μας. Νομίζω ότι είναι μια πραγματικά εξαιρετική δράση, την οποία δεν πρέπει να χάσουμε. Όπως δεν πρέπει να χάσετε και το Εκτός Ύλης με το Γεράσιμο Σκιαδαρέση. Αν δεν την έχετε δει τη συγκεκριμένη παράσταση, σας μιλάω ειλικρινά, δεν πρέπει να τη χάσετε. Το Εκτός Ύλης είναι μια παράσταση η οποία παίχτηκε και στη Βουλή, αν θυμάστε. Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης μπήκε στη Βουλή, στα έδρανα της Βουλής και παρουσίασε το εξαιρετικό αυτό θεατρικό έργο, το οποίο, μέσα στο οποίο μάλλον υποδύεται έναν πολιτικό, ο οποίος φύγεται από το φιλότιμο. Τον χτυπάει το φιλότιμο. Κάτι το οποίο σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουμε δει στους πολιτικούς να συμβαίνουν. Δεν είναι απόλυτο βέβαια, αλλά δεν χαρακτηρίζονται και από την ευθυξία οι πολιτικοί των τελευταίων ετών. Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης όμως υποδύεται έναν υπουργό που καταλαβαίνει τα λάθη του. Έτσι, είναι ένας υπουργός ο οποίος έχει διατελέσει σε ελληνικές κυβερνήσεις και αποφασίζει να παραιτηθεί από το αξίωμά του και να εγκαταλείψει για πάντα την πολιτική. Πριν το κάνει όμως, εκφωνεί τον τελευταίο λόγο στη Βουλή, τη νύχτα της ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, έναν λόγο που δεν έχει διαβαστεί ποτέ στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. Εξομολογείται πράγματα στον ελληνικό λαό, μιλάει για πράγματα που όλοι ψιθυρίζουμε, αλλά κανένας πολιτικός ποτέ δεν έχει τολμήσει να παραδεχτεί. Είναι εξαιρετικός ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, έτσι κι αλλιώς είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός πραγματικά. Το έργο είναι πάρα πολύ δυνατό. Στο θέατρο Αυλαία η τιμή εισιτηρίου ξεκινά από τα 16, φτάνει στα 18 ευρώ. Η προπόληση γίνεται μέσα από το more.com σήμερα Παρασκευή στις 9, Σάββατο διπλή παράσταση στις 7 και στις 9 και Κυριακή στις 8. Να σας πω ότι πρέπει να βιαστείτε, γιατί είναι μια παράσταση που έχει αγαπηθεί πάρα πάρα πολύ, επομένως όπως είναι αναμενόμενο θα δυσκολευτείτε να βρείτε εισιτήρια. Επίσης, τελευταίες παραστάσεις για ένα ακόμα έργο το οποίο αγαπήσαμε, κάθε Τρίτη με το Μόρι, με τον Γρηγόρη Βαλτινό και τον Γιάννη Σαρακατσάνη. Θα πρέπει να βιαστείτε αν θέλετε να την παρακολουθήσετε την συγκεκριμένη, την πολύ βαθιά και ανθρώπινη θεατρική συνάντηση. Συγγνώμη, γιατί το έργο βασίζεται στο παγκόσμιο bestseller του Mitch Album, τον οποίο υποδίεται ο Γιάννης Σαρακατσάνης, και είναι ένας νεαρός ο οποίος μαθαίνει τυχαίο ότι ο καθηγητής του, ο αγαπημένος του καθηγητής, νοσεί από μια ανίατη ασθένεια και έτσι τον επισκέπτεται κάθε Τρίτη και οι δυο τους δίνουν ο ένας τον άλλον μαθήματα ζωής. Τελευταίες παραστάσεις σήμερα στις 9, Σάββατο στις 9, Κυριακή στις 8 στο Βασιλικό Θέατρο, συγγνώμη, στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, στο Βασιλικό είναι η Γέρμα, από 16 έως 24 ευρώ η τιμή των εισιτηρίων και η προπόληση επίσης γίνεται μέσα από το more.com. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει, που έχουμε τόσο και τόσο όμορφα πράγματα εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και έναν αγώνα δρόμου. Έχουμε το πανόραμα Charity Run με Λίνα Λαζαρίδου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί για 10η φορά στους δρόμους του πανοράματος. Στηρίζει ανθρώπους και φορείς που έχουν ανάγκη την υποστήριξή μας, στηρίζει τη Λάμψη, στηρίζει το ελληνικό παιδικό χωριό του Φιλήρου και μπορείτε όλοι να συμμετέχετε. Είναι 10 ευρώ μόλις η συμμετοχή. Στις 10.30 ξεκινά οι αγώνες. Είναι δράσεις στις οποίες μπορείτε να συμμετέχετε όλοι, αλλά
Να σας πω ότι λόγω ακριβώς του 10ου πανόραμα Charity Run απαγορεύεται η στάση και η στάθμη ευσοχημάτων από τις 9 το πρωί στην επαρχιακή οδό Χορτιάτη Πανοράματος, στην οδό Βενιζέλου στη συμβολή της με την Ηλιοφόρο Κομνηνών, στην οδό Παπαδοπούλου στη συμβολή της μέχρι του Βενιζέλου, στην οδό Αναλήψεως στην συμβολή της με την οδό Πυλίδη Ηλία και γενικότερα καλό θα είναι εκείνες τις ώρες να αποφύγετε την κίνηση με το αυτοκίνητο, γιατί όχι, φορέστε το σορτσάκι, 10 ευρώ η συμμετοχή πηγαίνει και για καλό σκοπό στο www.pilia.gr. Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Και έτσι να κατέβουμε τώρα από το πανόραμα, να πάμε λίγο πιο κάτω και να πάμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, εκεί όπου παραχωρήθηκε ένα ακίνητο στην οδό Κλεάνθους για την ανέγερση του νέου βρεφονηπιακού σταθμού. Πολύ σημαντικό. Η παραχώρηση του συγκεκριμένου ακινήτου εξασφαλίστηκε κατόπιν αιτήματος προς το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Είναι ένα αδόμητο ακίνητο, βέβαια κακώς ότι αδόμητα ακίνητα κτίζονται, χρειαζόμαστε και λίγους χώρους πρασίνου. Έχει εμβαδόν περίπου 1,500 τετραγωνικά μέτρα. Βρίσκεται στην οδό Κλεάνθους, το εξασφάλισε ο

0: Ολυμπιακό σταθμό στην περιοχή της Τούμπας. Έχουμε όμως και κρίνες. Βέβαια, έχουμε κρίνες στην Άνω Πόλη. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί ξέρετε, όταν ταξίδευα στην Ευρώπη, πάντα σκεφτόμουν και έλεγα, μα καλά, γίνεται να υπάρχουν παντού κρίνες, να υπάρχουν πηγές, να υπάρχουν σημεία που μπορείς να πάρεις νεράκι και στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη κάτι τέτοιο να μην υφίσταται. Έτσι λοιπόν άρχισε και πάλι να τρέχει νερό σε άλλα 4 εμβληματικά διαμάντια της Θεσσαλονίκης, γιατί είναι παλιές κρίνες, παλιές βρύσες, παραδόθηκαν σε εμάς τους κατοίκους και στους επισκέπτες, οι Οθωμανικές κρίνες αυτές στην περιοχή της Άνω Πόλης, για να μας ξεδιψούν πραγματικά. Πρόκειται για τις κρίνες που βρίσκονται στην οδό Ολυμπιάδο, στον αριθμό 75, στην οδό Κασάνδρου εκεί στο ύψος του Αλατζάι Μαρέτ, στη συμβολή των οδών Ηροδότου και Αθηνάς και στην οδό Καραδήμου, εκεί όπου βρίσκεται η δίδυμη κρίνη του Νουμάν Πασά. Σε μία από αυτές, στην κρίνη του Αλατζάι Μαρέτ επί της οδού Κασάνδρου, πραγματοποιήθηκαν και τα εγγένεια παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού αλλά και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης και παρουσία του Προέδρου της ΕΙΑΘ, του κυρίου Άγιε Παπαδόπουλου. Ήταν και καθηγητής μου ο κύριος Παπαδόπουλος, μας έκανε εξαιρετικά μαθήματα από τους αγαπημένους μου καθηγητές. Αν ακούτε, κύριε Παπαδόπουλε, την αγάπη μου, καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, από αυτούς που θέλεις να θυμάσαι και όχι από αυτούς που θέλεις να ξεχάσεις, γιατί είχαμε και τέτοιους, δεν θα πω τα ονόματά τους, είναι ποινικά κολάσιμο. Για λέτε να πάμε να κάνουμε μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης, να δούμε σε λίγο τι αλλάζει στα Airbnb στη Θεσσαλονίκη, γιατί αλλάζει κάτι. Να μιλήσουμε για τη Μέρα Μουσείων που έρχεται για όλη την οικογένεια. Θα έχουμε στην παρέα μας και ένα πολύ αγαπημένο δικό μου άτομο, μια εξαιρετική συνάδελφο δημοσιογράφο και αρχισυντάκτριά μου, την αρχισυντάκτρια της Βιγούμαν, για να μιλήσουμε για μια γιορτή για τις μανούλες, για όλες εσάς τις μανούλες, που θα πραγματοποιηθεί ανήμερα την ημέρα της μαμάς. Μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στη μαμά την Κυριακή. Όλα αυτά θα τα πούμε εφόσον κάνουμε μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης.
1: Plus 99,4.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
3: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Σταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
4: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.

0: Σε επικοινωνίας Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

Γιατί ξέρετε, τα πάντα κρίνονται και τα πάντα φαίνονται στο τέλος, έτσι να φιλοσοφήσουμε και ραδιοφωνικά, για να δικαιολογήσουμε και τον τίτλο αυτής εδώ της εκπομπής. Σας υπενθυμίζω ότι για πολύ λίγο ακόμα διεκδικείτε μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει για εσάς, για την πρεμιέρα, παρακαλώ, της παράστασης «Κίνος και εκείνος» του Κώστα Μορσελά, το υπέροχο αυτό κείμενο. Σε σκηνοθεσία και διασκευή του Αλεξανδρού Ρίγα, Γιώργος Κωνσταντίνου στον πρωταγωνιστικό ρόλο, μαζί του Λεωνίδας Κακούρης. Μπαίνετε στο Viber FLASH994 και γράφετε το όνομα και το επώνυμό σας. Σε πολύ λίγο θα κάνουμε μαζί την κλήρωση, όπως μαζί θα κληρώσουμε και μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις για την σημερινή πρεμιέρα της Γέρμα με την εκπληκτική Μαρία Πρωτόπαπα. Στο εξαιρετικό, στο αριστούργημα αυτό του Φεντερικό Γκαρθία Λόρκα. Και θέλω να σας πω ότι σε λίγο θα πάμε και παρεούλα μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους. Θα μιλήσουμε με μια πολύ αγαπημένη συνάδελφο. Προσωπικά την αγαπώ εξαιρετικά. Είναι και αρχισυντάκτριά μου στην Βιγούμαν. Αγαπημένη συνάδελφος, αγαπημένη δημοσιογράφος, Μανούλα. Η Αθανασία Πίδιου θα είναι σε πολύ λίγο μαζί μας για να μιλήσουμε για μια εξαιρετική δράση. Εγώ απολύτως αντικειμενικά θα σας πω, η καλύτερη δράση για την γιορτή της μητέρας. Θα μείνουμε όμως στο κέντρο της πόλης, διότι μπαίνει επίσημο στόπ και σε νέες άδειες για το Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μας. Νομοθετείται άμεσα στο πλαίσιο του νέου πακέτου ενισχύσεως για τα μέτρα στήριξης, για να μπορεί να βρίσκει ο κόσμος σπίτια να νοικιάζει, κατά ψέματα. Έτσι λοιπόν, σε διαβούλευση θα τεθεί την ερχόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης για την έβρεση κατοικίας προς ενοικίαση, και έτσι νομοθετείται η απαγόρευση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθησης τύπου Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στόχος είναι η κατοικία να παραμείνει προσιτή. Το έχουμε δει και σε άλλες χώρες να συμβαίνει αυτό. Το έχουμε δει στην Ισπανία να συμβαίνει, στη Βαρκελόνη. Επομένως, αν έχετε κάποιο σπίτι και θέλετε να το μετατρέψετε σε Airbnb, δυστυχώς αυτό δεν θα είναι εφικτό να συμβεί αν το σπίτι σας είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και άλλη όμορφη δράση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Museum in Action. Μία πολύ πρωτότυπη γιορτή για όλη την οικογένεια. Μικροί και μεγάλοι θα καλούνται να ανακαλύψουν και να δημιουργήσουν μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα βιωματικών δράσεων. Όλο αυτό θα συμβεί την ερχόμενη Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο στον υπαίθριο χώρο του μουσείου στην πρώτη προβλήτα του λιμανιού της πόλης μας, στο πλαίσιο μιας πολύ ξεχωριστής εκπαιδευτικής δημιουργίας. Μικροί και μεγάλοι θα παίξουμε παιχνίδια, θα ανακαλύψουμε πράγματα για την πόλη μας, θα μάθουμε περισσότερα. Είναι η δεύτερη χρονιά που δημιουργείται η πρωτότυπη αυτή η γιορτή και είναι μια ξεχωριστή εμπειρία για όλους μας. Κρατήστε το στην ατζέντα σας την ερχόμενη Κυριακή από τις 6 η ώρα το απόγευμα. Βέβαια, έχουμε και μια μεγάλη γιορτή η οποία πραγματοποιείται στην περιοχή της Τούμπας. Μια γιορτή γεμάτη γεύσεις, γεμάτη μυρωδιές. Ό,τι και αν σας πω είναι λίγο. Food Truck Festival επιστρέφει δυναμικά στην περιοχή της Τούμπας, εκεί στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας, και οι γευστικοί καλακές μας τι θα γευτούν. Bao buns, hot dog, τσιγκάνικα φαγητά βέβαια, υπάρχουν και αυτά, τσούρος, φράουλες με σοκολάτα και πώς μου αρέσουν, λουκουμάδες με παγωτό. Ό,τι και να σας πω είναι λίγο, ελεύθερη είσοδος, έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία της. Παρασκευή μέχρι και τις 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 12 το βράδυ, μουσικές και πολύ πολύ φαγητό με ελεύθερη είσοδο. Και αν έτσι σκέφτεστε τι δωράκι να κάνετε τη Μανούλα, να σας πω ότι έχετε και την επιλογή να τις πάρετε λουλούδια από την Ανθοέκθεση, διότι η κεντρική Ανθοέκθεση του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι ανοιχτή, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή, για να μπορέσετε να πάρετε το δωράκι για τη Μανούλα σας που θέλετε. Και φυσικά να σας πω ότι εκεί θα υπάρχει και λειτουργεί και η έκθεση με τα κριτικά προϊόντα, και φυσικά δεν ξεχνάτε ότι είναι και η πρεμιέρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έγινε χθες, θα μπορέσετε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου να δείτε πάρα πολλούς τίτλους βιβλίων. Τιμούμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. Και έχουμε φυσικά και την Comic-Con, η οποία πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η μεγαλύτερη έκθεση κόμικ. Θα γνωρίσετε και θα από κοντά ανθρώπους οι οποίοι είναι θρυλικοί γύρω από το κόμικ, και θα υπάρξει και η βράβευση του Τάσου Κωστή, ο οποίος Τάσος Κωστής, ξέρετε, είναι η φωνή των παιδικών μας χρόνων με μία έννοια. Έχει κάνει τον
αστυνόμουσα είναι που ήταν και ο αγαπημένος μου ήρωας. Το Δρακουμέλ, βέβαια, τα στρουμφάκια τα έχει βάλει και η πλατφόρμα της ΕΡΤ, το Netflix, και την αγαπώ επίσης πάρα πολύ. Συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης και περίπτερα 5 και 6 είναι η Comic-Con. Λειτουργεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Πάνω από 200 δημιουργοί βρίσκονται εκεί. Και να σας πω ότι το εισιτήριο κοστίζει στα 10 ευρώ. Επομένως, τι έχουμε μέσα στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης? Την Ανθό Έκθεση με ελεύθερη είσοδο και πάρκινγκ δωρεάν, όπου παίρνετε το δωράκι για τη Μανούλα που γιορτάζει. Στη συνέχεια, μία βόλτα στην έκθεση βιβλίου και στην Comic-Con. Η Comic-Con έχει εισιτήριο, το οποίο κοστίζει 10 ευρώ για τη μία μέρα, 18 ευρώ το εισιτήριο τριημέρου. Και από εκεί κάνετε και την βόλτα στα κριτικά προϊόντα και πάτε και στην Τούμπα και απολαμβάνετε και δέσματα και εκεί. Τι άλλο θέλετε λοιπόν? Θέλετε να πούμε έτσι σε κλίμα της γιορτής της μητέρας, να μην ξεχάσουμε να πούμε χρόνια πολλά στη μαμά, στο πιο σπουδαίο άτομο της ζωής μας, στον άνθρωπο αυτόν που μας έδωσε τη ζωή, στον άνθρωπο που αγαπάμε ίσως λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους, δεν θέλω να παρεξηγηθείτε οι άλλοι. Μαμά, ένα συγκλονιστικό τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη, για να υποδεχτούμε με αυτό την Αθανασία Μπίδιου, η οποία θα είναι σε πάρα πολύ λίγο εδώ, στον αέρα της πόλης.

τα ρούχα που δεν έμαθα να πλένω. Τα βάζω στη σακούλα και στα φέρνω. Ρωτάς για την καριέρα μου τη νύχτα και τη μέρα μου κι εγώ. Να σου μιλάω καταφέρνω. Και σκέφτομαι που

Τι τραγούδι συγκινητικό, έτσι ιδίως όταν είναι αφιερωμένο στη μαμά, γιατί ξέρετε αυτή η μέρα που είναι αφιερωμένη στις μαμάδες μας και από όλες τις δράσεις υπάρχει μια πάρα πολύ ξεχωριστή, πάρα πολύ όμορφη. Θα μου πείτε μπορεί να μην είμαι και πάρα πολύ αντικειμενική σε αυτό που λέω, όχι το αντίθετο, πρέπει να σας πω ότι είναι μια από αυτές τις δράσεις που έχουν φτιαχτεί με καρδιά, έχουν φτιαχτεί με αγάπη από υπέροχες γυναίκες για όλες τις υπέροχες μανούλες και θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά μου γιατί ξέρετε εδώ στο σπίτι μου το ραδιοφωνικό, φιλοξενώ το άλλο μου αγαπημένο σπίτι, το διαδικτυακό, και φιλοξενώ μία υπέροχη συνάδελφο, μία εξαιρετική αρχισυντάκτρια, μία υπέροχη μανούλα, η οποία είναι και μανούλα και έχει ένα υπέροχο μικρό αγγελούδι. Και θα μιλήσουμε για αυτή την μοναδική γιορτή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους, τη γιορτή που οργανώνει η V-Woman, μία γιορτή για όλες τις μανούλες.

0: Σας έλεγα λίγο πριν για την γιορτή αυτή την οποία διοργανώνει η Βιγούμαν για όλες τις μανούλες. Σε πάρα πολύ λίγο θα είναι εδώ μαζί μας η Αθανασία Ιππίδιου για να μιλήσουμε για την πολύ πολύ όμορφη αυτή γιορτή. Και πιστέψτε με, είναι κάτι το οποίο θα σας συγκινήσει πραγματικά πολύ. Θα την αγαπήσετε πάρα πολύ τη δράση αυτή
1: μας.
0: Και από όλες τις δράσεις υπάρχει μια πάρα πάρα πολύ ξεχωριστή, πάρα πολύ όμορφη. Θα μου πείτε, μπορεί να μην είμαι και πάρα πολύ αντικειμενική σε αυτό που λέω. Όχι, το αντίθετο. Πρέπει να σας πω ότι είναι μια από αυτές τις δράσεις που έχουν φτιαχτεί με καρδιά, έχουν φτιαχτεί με αγάπη από υπέροχες γυναίκες για όλες τις υπέροχες μανούλες. Και θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά μου, γιατί ξέρετε, εδώ στο σπίτι μου το ραδιοφωνικό φιλοξενώ το άλλο μου αγαπημένο σπίτι, το διαδικτυακό. Και φιλοξενώ μία υπέροχη συνάδελφο, μία εξαιρετική αρχισυντάκτρια, μία υπέροχη μανούλα, η οποία είναι και μανούλα και έχει ένα υπέροχο μικρό αγγελούδι. Και θα μιλήσουμε για αυτή την μοναδική γιορτή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους, τη γιορτή που οργανώνει η V-Woman, μία γιορτή για όλες τις μανούλες που θα γίνουν υπέροχα πράγματα εκεί και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Εγώ και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό, την αγαπημένη μου, την εξαιρετική συνάδελφο, την αρχισυντάκτρια της V-Woman, την Αθανασία Τιμπίδιου. Αθανασία μου, καλώς όρισες στον αέρα της πόλης.
2: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα. Σοφία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Δηλαδή, είμαι συγκινής απίστευτα. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε επιτέλους στο μέρος της εκπομπής σου. Πολλές φορές το έχουμε συζητήσει, αλλά επιτέλους το καταφέραμε για ένα πολύ όμορφο και πολύ έτσι, καλό λόγο για την εκδήλωση που διοργανώνει η V-Woman, το event, η δράση, για την γιορτή της μητέρας, για να τιμήσουμε αυτή την ιδιαίτερη ημέρα για όλες τις μαμάδες του κόσμου, για όλες τις γυναίκες, όχι μόνο για τις μαμάδες, γιατί νομίζω ότι κάθε γυναίκα, αλλά και άντρας, αυτή την ημέρα την ζει λίγο διαφορετικά.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο και δράτω με τις ευκαιρίες και αυτού που είπες, γιατί και οι μπαμπάδες γιορτάζουν την μέρα αυτή, αν και υπάρχει και η δική τους ξεχωριστή μέρα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και το βλέπω αυτό, ότι γιορτάζουν και οι μπαμπάδες τη μέρα της μανούλας, τη γιορτή της μανούλας, και είναι το εξαιρετικό ότι έχει φτιαχτεί η γιορτή αυτή με πολύ αγάπη από γυναίκες για τις υπόλοιπες γυναίκες.
2: Έτσι, να θέλαμε να κάνουμε κάτι. Ξέρουμε ότι αυτή την ημέρα έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Ελπίζουμε και ο καιρός να είναι καλός. Αλλά θέλαμε να αφήσουμε κι εμείς έτσι ένα δικό μας αποτύπωμα για την ιδιαίτερη αυτή γιορτή, την Κυριακή 10 Μαΐου. Έτσι, σκεφτήκαμε μια δράση, το The Mom Project, ένα ξεχωριστό event που είναι αφιερωμένο σε όλες τις μαμάδες που δίνουν κάθε μέρα το δικό τους μοναδικό αγώνα, ισορροπώντας ανάμεσα σε πολλαπλούς ρόλους, με δύναμη, ευαισθησία, αφοσίωση. Κάποιες φορές λυγίζουμε, κάποιες φορές λέμε ότι δεν αντέχουμε ενδεχομένως, κάποιες άλλες φορές νιώθουμε ενοχές, αλλά νομίζω ότι στο τέλος τα καταφέρνουμε. Εγώ, Σοφία, πρέπει να σου πω ότι όταν έγινα μανούλα, όχι απλά αγάπησα λίγο παραπάνω τις γυναίκες, πάντα πίστευα ότι οι γυναίκες είναι ηρωίδες, αλλά νομίζω ότι από τότε που έγινε μαμά το καταλαβαίνω και το λέω ακόμα περισσότερο. Είμαστε όλες λίγο ηρωίδες. Στην Κυριακή λοιπόν, ας τιμήσουμε αυτές τις μαμάδες, όλες τις μαμάδες, από τις 11 έως τη 1, στη καρδιά της Θεσσαλονίκης, στην πλωτή Αριστοτέλους. Θα έχουμε έτσι έναν ανοιχτό χώρο χαράς, σύνδεσης και αυθεντικής επικοινωνίας. Μια ζωντανή εμπειρία θέλουμε να είναι, αφιερωμένη στη σύγχρονη μητέρα, με στιγμές που θα σε κάνουν να χαμογελάσεις, να χαλαρώσεις και να νιώσεις μέρος μιας δυναμικής και υποστηρικτικής κοινότητας.
0: Αυτό που έτσι και αλλιώς είναι η μητρότητα. Γιατί είναι αυτό ακριβώς που ανέφερες λίγο πριν. Είναι καμιά φορά και οι στιγμές που λυγίζεις και βρίσκεις δύναμη και σηκώνεσαι. Είναι και οι στιγμές της χαράς. Είναι και οι στιγμές αυτές που χρειάζεται να πάρουμε υποστήριξη μία από την άλλη. Γιατί είναι πολλές και οι προκλήσεις της μητρότητας.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι πραγματικά. Γι' αυτό λοιπόν, πάρτε το παιδάκι σας ή μπορείτε και μόνοι σας. Και εννοείται και οι μπαμπάδες μαζί, δεν αποκλείεται κανένας από αυτή τη γιορτή, και ελάτε να γιορτάσουμε τη μητρότητα με μοναδικά giveaways. Θα έχουμε πολλές εκπλήξεις, και θα δημιουργήσουμε και αναμνήσεις από αυτή την ημέρα μέσα από ένα Instagram photo booth. Θα έχουμε την ευκαιρία να γνωριστούμε, να συνδεθούμε, να ανταλλάξουμε τις εμπειρίες μας στη μέση καθημερινότητας. Και έτσι πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουμε κι εμείς από την πλευρά μας στο να γιορτάσουμε λίγο καλύτερα, να περάσουμε λίγο καλύτερα αυτή την ημέρα.
0: Και να
2: Ο καιρός θα
0: στηρίξουμε.
2: μας βοηθήσει, θα λέω, δεν ξέρω πώς θα είναι την Κυριακή, δεν έχω κοιτάξει.
0: Ελπίζω οι προβλέψεις λένε μέχρι τώρα ότι θα είναι καλός ο καιρός. 11 με 1 να πούμε για μία ακόμα φορά στην καρδιά της
2: 11 με 1, ναι.
0: Θεσσαλονίκης, στην πλατεία
2: Εκεί
0: Αριστοτέλους.
2: στην πλατεία Αριστοτέλους, ναι. Πάνω από
0: Και
2: τη Μητροπόλεως.
0: για μένα το πολύ σημαντικό είναι ότι ακριβώς δίνουμε το χέρι μία στην άλλη. Όλες οι νέες μανούλες, οι μεγαλύτερες μανούλες, όλες οι γυναίκες που θέλουν να γίνουν μανούλες, όλες εκείνες που το προσπαθούν να γίνουν μανούλες, δίνουμε το χέρι μία στην άλλη, μοιραζόμαστε και στηρίζουμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει και την δράση αυτή της Wigwaman τόσο μα τόσο ξεχωριστή.
2: Το ελπίζουμε, ναι. Εμείς το κάνουμε με πολύ αγάπη, με πολύ έμπνευση, με πολύ θετική ενέργεια και ελπίζουμε ότι θα βρούμε ανταπόκριση.
0: Εγώ είμαι σίγουρη και αυτό. Θα μου επιτρέψεις και παίρνω την άδειά σου γιατί είσαι η αγαπημένη μας αρχισυντάκτρια της Βιγούμαν, έτσι να δώσουμε και να κάνουμε και μια μικρή αποκάλυψη για υπέροχα θέματα τα οποία θα έχουμε την ημέρα της γυναίκας στην Βιγούμαν, στέλνοντας την υποστήριξη. Δώσε μας έτσι λίγο το στίγμα γιατί είναι μια γιορτή για τη Βιγούμαν που είναι ένα από τα site που στηρίζουν τη γυναίκα, που αγαπούν τη γυναίκα, που αγκαλιάζουν τη γυναίκα. Οπότε νομίζω ότι είναι πολλά τα πράγματα τα οποία θα δημοσιευτούν εκείνη τη μέρα για τη γιορτή της γυναίκας. Έτσι θες να μας δώσεις ένα στίγμα.
2: Πάει, είμαστε λίγο προσανατολισμένοι. Προφανώς είναι η μέρα της μητέρας, αλλά και η μέρα της γυναίκας κατ' επέκταση. Οπότε είναι έτσι οι στόχους μας να αναδείξουμε και να τιμήσουμε γυναίκες που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο είναι πρωταγωνίστριες ή έχουν μάλλον καλύτερα να πω, έχουν βελτιώσει τον κόσμο, έχουν αλλάξει τον κόσμο και την κοινωνία μας λίγο περισσότερο επειδή έγιναν οι ίδιες μαμάδες και αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες, κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες, οι οποίες όμως δεν τις έκαναν να τον βάλουν κάτω. Κατάφεραν και άφησαν ένα στίγμα βοηθώντας άλλες γυναίκες, άλλες μητέρες που μπορεί να βρίσκονται στην ίδια θέση με τις ίδιες. Δεν ξέρω, δεν θέλω να αποκαλύψω περισσότερο. Είναι γνωστές γυναίκες, γνωστές μαμάδες που πραγματικά έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους. Και θα ακούσουμε λίγο και τη δική τους φωνή, γιατί ξέρετε πολλές φορές στην καθημερινότητα ίσως από διασύνειες που δεν υπάρχει αρκετός χρόνος ή γιατί άλλα θέματα πουλάνε και είναι viral πουλάνε κλικ. Δεν ασχολούμαστε με κάποια θέματα, δεν περνάνε όπως θα έπρεπε να περνάνε στον κόσμο κάποιες ιστορίες. Αυτές οι ιστορίες αυτή την ημέρα είναι καλό να λέγονται. Είναι ιστορίες μαμάδων που για τα παιδιά τους πραγματικά άλλαξαν τον κόσμο και την κοινωνία.
0: Έτσι και η Ιωσήφ Οικούμαν πάντα αναδεικνύει τις ιστορίες των μαμάδων, των γυναικών που πρέπει να ακουστούν, δίνει φωνή στις γυναίκες, φροντίζει τις γυναίκες και πρέπει να σου πω και δημόσια και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και για τα όσα υπέροχα μας εμπνέεις και μας εμπνέεται και να κάνουμε και να δημιουργούμε.
2: Εγώ σου ευχαριστώ, Σοφία, για τη συνεργασία και τη δική σου βοήθεια σε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Οπότε να πούμε κιόλας ότι είναι μια ιδανική ευκαιρία. Αν δεν το κάνετε, να μπείτε στο wigwaman.gr να δείτε πάντα πολύ όμορφα θέματα, πολύ όμορφες συνεντεύξεις, πολύ όμορφα θέματα μόδας επίσης, ομορφιάς για τη σύγχρονη γυναίκα, για την γυναίκα του σήμερα. Και φυσικά να πούμε ότι περιμένουμε όλες τις μανούλες στην πλατεία Αριστοτέλους.
2: Έτσι, σας περιμένουμε. Θα έχουμε
0: Αθανασία.
2: φωτογραφίες, να κερδίσετε πολλά μικρά δωράκια, μικρά και μεγαλύτερα. Είναι η μέρα σας. Αξίζει να το γιορτάσουμε.
0: Αθανασία Μπίδιου, αγαπημένη μου Αθανασία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την όμορφη συζήτηση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, Σοφία μου.
0: Και θέλω να πιστεύω ότι κάναμε την αρχή. Θα είναι μεγάλη χαρά έτσι να τα λέμε στον αέρα της πόλης, γιατί είναι πολλά τα
2: Βέβαια,
0: θέματα του
2: με
0: Βίβο
2: μεγάλη μου
0: Μανφού.
2: χαρά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους, φυσικά.
2: Την Κυριακή στις αλλή καλή ώρα. The Man Project από τη Vigoman.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να σε καλά, Σοφία μου.
0: Εννοείται ότι σας περιμένουμε στη πλατεία Αριστοτέλους και εννοείται ότι θα κάνουμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα εκεί. Και πρέπει να σας πω ότι το θέμα που θα διαβάσετε για την ημέρα της μητέρας είναι συγκλονιστικό, θα σας συγκινήσει, θα σας συγκλονίσει. Και δεν το λέω έτσι για να ευλογήσω το άλλο μου σπίτι, αλλά πιστέψτε με, είναι πιστεύω από τα πιο δυνατά θέματα που έχετε διαβάσει για την γιορτή της μητέρας, για μανούλες που άλλαξαν τον κόσμο για να στηρίξουν τα παιδιά τους. Γιατί αυτή είναι στην πραγματικότητα η μητρική αγάπη. Και έτσι δράτω με της ευκαιρίας για να πω χρόνια πολλά από τον αέρα και στη δικιά μου την αγαπημένη τη μαμά, την καλύτερη μαμά του κόσμου, για μένα την καλύτερη μαμά του κόσμου, την μαμά μου που μου έμαθε τόσα πράγματα, που με έκανε να είμαι αυτή που είμαι, που και εκείνη άλλαξε τον κόσμο για να τον κάνει καλύτερο, για να είμαι εγώ μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Μας αγαπώ, μαμά, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου, γιατί όπως και να το κάνουμε, οι μαμάδες μας είναι για μας το πιο αγαπημένο πρόσωπο, αυτό που κρατάει την καρδιά μας. Έχει φτάσει η ώρα να μπούμε και στη διαδικασία της κλήρωσης. Πάμε λοιπόν μαζί σας, θέλω μαζί να το βάλουμε έτσι εδώ πέρα στην ηλεκτρονική μας κληρωτίδα για να βγάλουμε τα ονόματα. Εδώ δεν βλέπετε τη διαδικασία, πρέπει να συνδεθώ κανονικά για να την κάνουμε ζωντανά, να τη βλέπετε κιόλας. Κληρώνουμε πρώτα τις 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Εκείνος και εκείνος», πρεμιέρα σήμερα, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, μαζί τους ο Δημήτρης Σταρόβας και η Σοφία Μανολάκου, θέατρο Κολοσσέων. Όσοι ακούτε το όνομά σας, κερδίζετε διπλή πρόσκληση. Απευθείας από το θέατρο πηγαίνετε. Η τυχερή μας είναι Σκαντζέλη Παρασκευή, Έλενα Κλίγκου, Θέμης Μακέδας, Μαρία Τσιλιμίγκα και Δήμητρα Απελίδου. Παρασκευή Σκαντζέλη, Ελένη Κλίγκου, Θέμης Μακέδας, Μαρία Τσιλιμίγκα και Δήμητρα Απελίδου. Ελπίζω να μην διάβασα λάθος κάποιο από το όνομά σας. Δεσμεύομαι ότι θα είναι σωστά γραμμένο. Απευθείας από το Θέατρο Κολοσσέων για να απολαύσετε την υπέροχη παράσταση «Εκείνος και εκείνος». Και έχουμε και άλλη παράσταση. Έχουμε τη Γέρμα. Γέρμα η ανεκπλήρωτη Μαρία Πρωτόπαπα στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Εξαιρετική Μαρία Πρωτόπαπα. Διασκευάζει ουσιαστικά το αριστούργημα του Φεντερικό Καρθία Λόρκα. Και Βασιλικό Θέατρο. Για να δούμε λοιπόν. Πάμε να κάνουμε μαζί την κλήρωση. Να σας πω εκ των προτέρων ότι αν κάποιος από εσάς έχει ήδη κερδίσει πρόσκληση, επειδή είναι ίδια μέρα, είναι σήμερα στις 9 και η Γέρμα σήμερα στις 9 και το εκείνος και εκείνος, αυτομάτως θα πηγαίνει αλλού η κλήρωση. Πάμε. Ματούλα Παναγιωτίδου, πρώτο όνομα. Ελπίδα Κωνσταντινίδου. Γιάννης Θεοδόρου. Θεόδωρος Φωτόπουλος και Βασίλης Ζαχουρτζίνης. Βασίλης Ζαχουρτζίνης, Θόδωρος Φωτόπουλος, Γιάννης Θεοδόρου, Ελπίνα Κωνσταντινίδου, Ματούλα Παναγιωτίδου, κερδίζετε διπλή πρόσκληση για την εξαιρετική Γέρμα με την εξαιρετική Μαρία Πρωτόπαπα. Σήμερα στο Βασιλικό Θέατρο, η Γέρμα θα είναι και για αύριο Σάββατο 6 και 9 και την Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Τιμή εισόδου από 12 έως 22 ευρώ από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εκείνος και Εκείνος Παρασκευή και Σάββατο στις 9, Κυριακή στις 7:30 και την Κυριακή 17 Μαΐου. Τιμή εισόδου από 15 έως 22 ευρώ. Και η προπόληση γίνεται μέσα από το more.com και θα έχουμε πρεμιέρα το Σάββατο, σας το υποσχέθηκα, να σας το πω, το 3% στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Αν αγαπάτε το Black Mirror θα τρέψετε τη συγκεκριμένη παράσταση. Είναι της Βίλης Σωτηροπούλου, μας ταξιδεύει στο 2040, στην γυριάν Ευρώπα, όπως θα λέγεται τότε ο κόσμος σύμφωνα με το έργο, όπου τα όρια μεταξύ ελευθερίας και περιορισμών είναι κάπως δυσδιάκριτα. Έχει έντονα βίντεο art, θα σας θυμίσει Black Mirror, θα ταυτιστείτε με την αγωνία των ηρώων Ιερών. Σάββατο πρεμιέρα στις 9 Μαΐου, 9 η ώρα το βράδυ, Κυριακή 10 Μαΐου στις 9 η ώρα το βράδυ, τιμή είσοδο από 10 έως 15 ευρώ και φυσικά το MAM Project στην πλατεία Αριστοτέλους, ελεύθερη είσοδο για όλες τις μανούλες με πολλά δωράκια και φυσικά να σας πω ότι από τη Δευτέρα ξεκινάμε διαγωνισμούς για το Food Festival, το υπέροχο Food Festival το οποίο πραγματοποιείται στην Θεσσαλονίκη και θα δώσουμε διπλές προσκλήσεις για να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, να απολαύσετε έτσι καλό φαγητό, καλή παρέα. Είναι μια υπέροχη δράση, χορηγός επικοινωνίας είναι ο Φλάς του 99,4. Επομένως θα μπορέσετε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Από τη Δευτέρα θα κάνουμε καθημερινά τις κληρώσεις. Όσο για το αν θα πάρετε ομπρέλα, πάρτε την καλού κακού, διότι αναμένεται ασθενής βροχούλα σήμερα το βραδάκι. Το Σάββατο θα ξεκινήσει βροχερή ημέρα. Ο Κέλσιος στη συνέχεια θα φτάσει στους 22 βαθμούς. Θα έχουμε αραιή συννεφιά. Μέχρι και τους 19 βαθμούς θα πέσει το βράδυ. Δεν λέει κανείς ότι είναι χαμηλή η θερμοκρασία. Και ανήμερα τη μέρα της Μανούλας, τη γιορτή της μητέρας, περιμέναμε να φτάσει το θερμόμετρο στους 30. 28 θα δείξει, 18 η ελάχιστη τιμή θερμοκρασίας. Και την Δευτέρα φεύγει για τα καλά φαίνεται η συννεφιά και έρχεται ο ήλιος και πάλι να μας χαμογελά, έκανε και πηματάκι το είδατε, με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κάπου εδώ έχει φτάσει η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω και σήμερα για τα μηνύματα, για την παρέα, για τα σχόλια, πάνω απ' όλα για το γεγονός ότι γινόμαστε μια μεγάλη συντροφιά στον αέρα της Πόβλης. Θα είμαστε μαζί φυσικά και τη Δευτέρα να φιλοσοφήσουμε ραδιοφωνικά. Θέλω να σας ευχηθώ να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και θέλω να μου επιτρέψετε να πω χρόνια πολλά στη δικιά μου μαμά, στον δικό μου φύλακα Άγγελο που αγαπώ πάρα πολύ και το ξέρει και που της οφείλω πάρα πολλά και επίσης το ξέρει. Μαμά σ' αγαπώ, μαμά χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα. Και από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου, θέλω να θυμάστε κάτι, να χαμογελάτε στη ζωή. Να της κλείνετε το μάτι πονηρά και να της χαμογελάτε πια πλατιά και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή μέχρι τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα, οπότε θα φιλοσοφήσουμε ξανά ραδιοφωνικά. Να μου είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα και ας βρέχει.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Flash 99,4.
1: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
2: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
13: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
14: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Flash 99,4.
2: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Σταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
3: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
6: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
11: Με τον Bubby Μπατσάρα.
10: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
13: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
14: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Έστω και για λίγο, δώσ' μου το καιρό. Για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω.

Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ.

σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
4: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
9: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Βίδες, βιομηχανικά είδη, εργαλεία, ναυτιλιακά και γεωργικά, είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
9: Charts, Nightlife, αποκλειστικές συνεντεύξεις, θέατρο, κινηματογράφος. Έλα στο bumpypavlanews.gr. Bumpy News.
12: Bumpy News. I'm waiting for you at bumpy-news.gr.
13: B&S. Διοργάνωση events. B&S. Για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, πάρτις, παιδικά πάρτις, ήχος και φως. Συνεργασία με μεγάλο αριθμό DJs για κάθε είδους event. B&S. Αντώνης Σάλος, Μπάμπης Μπατσάρας. Για κάθε εκδήλωση με DJs ή ορχήστρα, κάνετε την διαφορά. Αναλαμβάνει η B&S. Εξασφαλίζεται η επιτυχία. Τηλέφωνα 6946 523 370 και 6982 969 900.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Flash 99,4 και μόλις ξεκινάει το Bubby Music Radio. Εδώ, κάθε Παρασκευή βράδυ, 8 με 10 και πάντα η παρτενέρ μου, Έλσα.
15: Καλησπέρα και από μένα.
14: Α, ανεβασμένη σ' ακούω σήμερα, μ' αρέσεις. Έχεις μπει σε καλό mood, βλέπω.
15: Ναι, φταίει ο καιρός.
14: Φταίει ο καιρός. Άρα να βρέχει όλο το χρόνο για να είσαι εσύ έτσι. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μέχρι και τις 10. Εδώ συντονισμένοι στο Flash 99,4 με πολύ ωραία μουσική. Σας το εγγυώμαι αυτό. Με καινούργιες κυκλοφορίες. Και σε 10 λεπτά από τώρα εικόνη μεταξά που κάνει θράψη στο W εδώ που είμαστε όλοι παρέα με Λευτέρη Πανταζή, Άτζελα Δημητρίου και την υπόλοιπη ομάδα, θα την έχουμε εδώ για να μας πει τι ακριβώς γίνεται, τα σχέδια κτλ. Άρα μείνετε συντονισμένοι, Flash 99,4, μέσα από το e-radio μας ακούτε ηλεκτρονικά, ιντερνετικά, και γι' αυτό ενημερώστε φίλους και γνωστούς σε όλο το πλανήτη να μπορούν να μας ακούν εδώ κάθε Παρασκευή βράδυ 8 με 10. Λοιπόν, πάμε επί τροχάδιν Ελισάκη να καλωσορίσουμε και να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς της εκπομπής. Ξεκινάμε πάνω από το W που είναι, πήραμε και παράταση. Μας το ζητήσατε. Hi. Μας το ζητήσατε και εμείς σας χαλάμε χατήρια, που σημαίνει close party το άλλο Σαββατοκύριακο, Παρασκευή Σαββάτο, με Λευτέρη Πανταζή και Άτζελα Δημητρίου. Γι' αυτό όσοι δεν προλάβατε να έρθετε να δείτε αυτό το αγαπημένο σχήμα της πόλης, προλαβαίνετε σήμερα, αύριο και την άλλη Παρασκευή και Σάββατο. Άρα λοιπόν W Live Freaks 3 εδώ στο κέντρο της πόλης. Ακόμα δεν έχεις έρθει.
15: Αυτό θα έλεγα μόλις τώρα, ότι προλαβαίνω να έρθω κι εγώ επιτέλους.
14: Πήραμε παράταση, έβαλα εκεί τα κονέ με τους ιδιοκτήτες, με τον Λευτέρη Πανταζή. Λέω, παιδιά, επειδή δεν ήρθε η Έλσα, το πάμε άλλο ένα διήμερο ακόμα.
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη. Τι ή σήμερα ή αύριο θα έρθω.
14: Η δήλωση. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε, είπαμε, το W και επίσης τις υπόλοιπες εταιρείες που ξεκινάμε από...
15: Μελίν Μαρ. Μυθικά.
14: Μελίν Μαρ και My Dreams World, στη Παπάφη 88, στην κάτω Τούμπα, ναι, που εκεί πέρα οι ελεύθερες φίλες μας μπορούν να πάρουν τον ηθικό των ονείρων τους.
15: Δεν θα είναι πλέον ελεύθερες ακριβώς, θα ετοιμάζονται να... Έτσι που είναι. Να προετοιμαστούν για το γάμο τους.
14: Έτσι, λοιπόν.
15: Έχουν ένα πολύ ωραίο πακέτο, να το πούμε και αυτό για ακόμα μία φορά, μόνο με 1.850 ευρώ, το οποίο περιέχει νηφικό, διακόσμηση γλυκά και διάφορα δώρα για τους καλεσμένους. Για περισσότερες λεπτομέρειες όμως θα χρειαστεί να επικοινωνήσουν με το Μελίν Μαρ.
14: Ή με το My Dreams World.
15: Ή με το My Dreams World.
14: Γιατί έχουμε και νηφικά και βαφτιστικά.
15: Ναι.
14: Είπα μια οικογενειακή επιχείρηση που άνοιξαν και το άλλο που έχει να κάνει σχέση με...
15: Το Event Decor, με ξύλινες κατασκευές, τις οποίες είναι πραγματικά πανέμορφες, θα το ξαναπώ, γιατί μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν και έξω για το decor της εκκλησίας, για το γάμο τους, για τη βάφτιση και για οποιοδήποτε event. Ναι.
14: Μπράβο, αυτό, να το πούμε αυτό. Και μια που μιλάμε για γάμους και βαφτίσια, να κολλήσουμε και τη δική σου επιχείρηση.
15: Το Ελάθους Jewels στην Πολύχνη. Μπορείτε να έρθετε να δείτε σε εμάς τις βέρες σας και τα δώρα που συνηθίζετε να δίνουν στο γαμπρό και στην ύφη εκείνες τις ημέρες και στους κουμπάρους.
14: Και στο σόι, το υπόλοιπο, τους συγγενείς. Και να πάτε να δείτε και την Έλσα μας, παιδιά.
15: Βεβαίως.
14: Που είναι πολύ εξυπηρετική.
15: Βεβαίως.
14: Μέχρι εκεί.
15: Μέχρι εκεί.
14: Λοιπόν,
15: και αφού πήγαμε στο γάμο.
14: Πού να μας πας τώρα.
15: Δεν θα πάμε να φάμε σε κάπου.
14: Θα βάλουμε 100 κιλά μεσέλα. Λοιπόν, πού θα με πας τώρα, ψηλά, χαμηλά, να δυτικά
15: πάμε
14: ή ανατολικά.
15: Εκεί στα Πιθάρια. Άντε, που είναι και ωραία.
14: Στο Ρετζίκι θα με πας. Στο φίλο μου τον Άκη, λοιπόν, που έχουν και Παρασκευή, Σάββατο και live μουσική και μια πολύ εκλεκτή κουζίνα. Στο Ρετζίκι δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Πιθάρια. Είναι πασίγνωστα.
15: Ακριβώς.
14: Πάμε στον επόμενο χορηγό που θα σε πάω πάλι στην Πολύχνη, εκεί στο φίλο μου τον Βράγο, τον Άλεξ, την Στέλλα και τη Μαρία. Πιστή κάθε Παρασκευή βράδυ. Σας ευχαριστούμε, παιδιά. Και ο Βράχος είναι τώρα εκεί στο μέταλλο της Πολύχνης, που νομίζω ότι γνωρίζουμε πολλά για τον Βράχο. Μπορείτε να φάτε άφοβα, πηγαίνουμε, δοκιμάζουμε και μετά τους βάζουμε χορηγούς όλους. Δεν κάνουμε πειράματα εδώ. Αν δεν δοκιμάζουμε, δεν προτείνουμε. Άρα λοιπόν, Βράχος. Μέχρι τις 2 η ώρα ανοιχτά και delivery. Επικοινωνήστε με τα social του Βράχου για παραγγελίες και ό,τι άλλο θέλετε στη διάθεσή σας. Θα σε πάω τώρα,
15: ναι,
14: στη Μαρτίου, γιατί ο καιρός βρέχει. Πρέπει να έχουμε καλά ελαστικά, καλά ελαττήρια, καλά αμορτισέρ, που νομίζω ότι ο Αντρέας ο Κερκούτας και ο Ιός έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, που είναι στη Μαρτίου. Και νομίζω ότι όσοι θέλετε καλά ελαστικά, με καλές προσφορές και όχι μόνο, Αντρέας Γερκούντας, Μαρτίου 62,
15: ναι,
14: επικοινωνήστε και με τα social του μαγαζιού για να πάρετε πληροφορίες και προσφορές που έχει πάρα πολλές για όλους μας. Θα σε πάω και μία στο Μπότσαρι, στην Μπότσαρι, γιατί έχω και το φίλο μου το Πρασάκι, τον Γιώργο. Γκριλ Πρασάς, ξακουστός σε όλη την πόλη. Νομίζω τρώμε τα υπέροχα πράγματα που μας προσφέρει η κουζίνα του Πρασά, που είναι πασίγνωστη και νομίζω θα πρέπει να επισκεφτείτε, αν κάποιος δεν έχει πάει, να δοκιμάσει Γκριλ Πρασά.
15: Μετά.
14: Πού θες να με πας.
15: Να σε πάω στα λουλούδια.
14: Άντε, τα λουλούδια στην κυρία από μένα που λέει και ο Λεπά.
15: Θα πρέπει να στολίσουμε και την εκκλησία, να βάλουμε και ωραία λουλούδια. Άσχετα και ο καιρός είναι έτσι βροχερός, ωστόσο από εβδομάδα θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Επομένως, πρέπει να κάνουμε μια πολύ καλή προετοιμασία για τον κήπο μας, για τα μπαλκόνια μας. Και μπορούμε να πάμε στα φυτώρια κάκτος στη Σταυρούπολη, Ατρίγο Γούση 2, τα οποία έχει τα πάντα γύρω από το λουλούδι. Γλάστρες πλαστικές
14: και πολλά άλλα
15: δέντρα και διάφορα άλλα.
14: Μπαίνετε στη σελίδα του Facebook στο... Με πέσαν όλα εδώ, δεν πειράζει. Στο Facebook του Κάκτους, στη σελίδα τους, και βλέπετε τα πάντα από το μαγαζί που είναι, είπαμε, στη Σταυρούπολη. Φεύγουμε και από εκεί και, και θέλω να πάω, γιατί λασκάρουν τώρα, αρχίζει και καλοκαιριά.
15: Αρχίζουν οι ζέστες, ε.
14: Σε βλέπω λίγο, η βίδα έφυγε.
15: Η δικιά μου.
14: Ναι. Ακούσαμε και το σποτάκι πριν από το χορηγό μας Ζαφυράκης, ο πιο παλιός στο κομμάτι της βίδας και στα βιομηχανικά είδη, του 1962, αν θυμάμαι καλά. Ακούσαμε και το σποτάκι πριν και νομίζω με τρία καταστήματα στο Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη και στο Πειραιά. Ο πιο αξιόπιστος στο κομμάτι που θέλετε εσείς οι επαγγελματίες, και όχι μόνο, να πάρετε τα εργαλεία σας, τα βιομηχανικά είδη και ο ειδικός στις βίδες. Αφήνουμε και το Ζαφυράκι και να πάμε στη Προβατίνα, στη Περαία. Ανοίγει ο καιρός, θα σε πάω για Προβατίνα και πολύ επιλεκτικά, έτσι κρεατικά, που έχει εκεί ο φίλος μου ο Χρήστος. Άρα Προβατίνα, στο κεντρικό πεζόδρομο της Περαίας, πηγαίνετε, δοκιμάζουμε εκλεκτά κρέατα και όχι μόνο.
15: Θα με πας και κάπου αλλού, ή το είπες όλοι.
14: Πού θες να σε πάω πάλι?
15: Δεν ξέρω, δεν έχεις.
14: Στον Εύωσμο θα σε πάω.
15: Στον Εύωσμο.
14: Έτσι, για πιο light πράγματα, πίτσα παρμεσέτο στο κεντρικό πεζόδρομο του Εύωσμου, απέναντι από το Δημαρχείο Εύωσμου. Παίρνετε την οικογενειακή, την ατομική σας πίτσα και φυσικά και πολύ ωραίο παγωτό που έχει βάλει η επιχείρηση και για τους μικρούς φίλους και όχι μόνο. Άρα πίτσα παρμεσέτο στον Εύωσμο, στο κεντρικό πεζόδρομο του Εύωσμου. Και φυσικά στη Καραολίκη Δημητρίου, έναντι πρώην Αγνό, έχουμε εκεί το φίλο μου το Διονυσάρα, που είναι του Tuning Club, που εκεί αναλαμβάνει αμορτισέρ και ελαττήρια, και γενικότερα για το αυτοκίνητό σας να το κάνετε ένα έλεγχο, γιατί ο Διονύσης είναι ο ειδικός σε όλα αυτά που έχει αναλάβει, από το δίκυκλό σας, το αυτοκίνητό σας και φυσικά και ένα μεγάλο αυτοκίνητο κυβισμού και όχι μόνο, και φορτηγό. Ό,τι έχεις, πας εκεί. Tuning Club, Καραολίκη Δημητρίου, έναντι πρώην Αγνό. Αφήνουμε και το φίλο μας το Διονύση. Εγώ χαιρετάω και συνήθως και τον κόσμο στο TikTok. Γεια σας, παιδιά. Ταυτοχρόνως κάνω 100 πράγματα. Σε 3-4 λεπτά έχουμε και την φίλη μας την
15: Κόνη Μεταξά
14: στη παρέα μας. Εννοείται αυτό. Άρα μείνετε συντονισμένοι. Ακούμε το τραγούδι της και βγάζουμε την Κόνη μας την γλυκύτατη στον αέρα εδώ του Flash 99,4. Άρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι για συνέντευξη. Ακούμε, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη φίλη μου την Κόνη και την καλούμε για να τη βγάλουμε στον αέρα. Καλή ακρόαση σε όλους, καλή δουλειά σε όσους εργάζετε, καλό ταξίδι σε όσους ταξιδεύετε, στους επαγγελματίες, τα φιλιά μου και τα σέβη μου, γιατί μας ακούτε κάθε Παρασκευή, και πάρα πολλά άλλα. Θα περάσουμε καλά και σήμερα το βράδυ. Πάμε, διάθεση ανεβασμένη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Flash 99,4 στα 15 λεπτά μετά τις 8 και όπως σας προδιαφημίσαμε όλη την εβδομάδα, μία αγαπημένη καλλιτέχνης που όλοι αγαπάτε, αυτό έχω δει με τα μηνύματα που έχω λάβει και εγώ ειλικρινά επειδή ήρθα πολύ κοντά τώρα στην ίδια στέγη που είμαστε κάθε Παρασκευή και Σάββατο, παιδιά, είναι ένα από τα εξαίρετα κορίτσια καλλιτέχνες που έχω γνωρίσει στα 30 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Κόνη μεταξά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και ευχαριστούμε για την τιμή και τη χαρά που μας κάνεις.
1: Καλησπέρα!
0: Καλησπέρα, Πετρέλα, αυτό βάζεις.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Κόνη.
0: Κορίτσι μου, καλά. Με σένα, με τέτοια διάθεση, με τέτοια αύρα που μας μεταφέρεις και τέτοια ενέργεια, ρε Κόνη μου, γίνεται να μην είμαστε καλά? Δεν γίνεται. Καλώς ήρθες στο Flash 99,4 λοιπόν, εδώ στο W που οι εμφανίσεις γίνεται χαμός και με την αγάπη του κόσμου, Κόνη μου, πήραμε και μία παράταση και για το άλλο διήμερο. Θέλω να μου πεις λοιπόν για το W, τι γίνεται, πώς έχεις δει τους Θεσσαλονικιούς που σε αγκάλιασαν όλοι, κορίτσια, αγόρια, και θέλω να μοιραστείς αυτή την εμπειρία που ζεις τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη τα 5 Σαββατοκύριακα που είσαι εδώ.
1: Εντάξει, είναι η δεύτερη φορά που κάνω σεζόν στη Θεσσαλονίκη και πραγματικά είναι το αγαπημένο μου πράγμα. Εγώ γενικά είμαι και από αυτούς που όταν δουλεύουν στη Θεσσαλονίκη δεν φεύγουν.
0: Ναι, το έχουμε
1: κάνω κατάλαβα. Εδώ πέρα μόνιμα γιατί μου αρέσει πολύ αυτή η πόλη. Εννοείται ότι το μαγαζί και όπως καταλαβαίνετε και από την παράταση πάει πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι είναι ένα σχήμα που ναι, είναι κλασικό με αυτούς τους δύο legends, το Λευτέρη Πανταζή και την Άντζελα Δημητρίου, αλλά γενικά υπάρχει ένα vibe που έρχεσαι και τα ξεχνάς όλα, παρτάρεις και περνάς τέλεια. Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Είναι η πραγματικότητα. Δεν το λέμε επειδή είμαστε εκεί στο μαγαζί και
1: κάνουμε... Όχι, επειδή είναι δικό μας.
0: Α, μπράβο. Δεν το λέμε γι' αυτό. Όχι, ειλικρινά και από τα βιντεάκια που ανεβάζω εγώ, παιδιά, στα social και όλα αυτά, ο κόσμος με πιάνει και μου λέει τι υπερπαραγωγή πρόγραμμα είναι αυτό. Δηλαδή έχει τα πάντα και ιδίως κάνω focus τώρα στην Κόνη Έλσα που κάνει μια παράσταση, δηλαδή αυτό το πράγμα που κάνει εκεί πάνω στην πίστα, το κορίτσι αυτό, ειλικρινά ξεσηκώνει τους πάντες και τα πάντα.
2: Ειλικρινά. Γι' αυτό σήμερα το σκέφτομαι πολύ σοβαρά να έρθω να τη δω. Πραγματικά, γιατί τη λατρεύω. Όχι, δεν έχω έρθει, Κόνη μου, αλλά βλέπω τα βιντεάκια. Βασικά σε ακολουθώ κιόλας και περίμενα πώς και πώς αυτή τη συνέντευξη.
0: Ναι, να είμαστε, βέβαια είμαστε για πολλή ώρα με την Κόνη. Όχι, και πρέπει να ξεκουραστεί, πρέπει να ετοιμαστεί και το μαγαζί.
2: Λογικό.
0: Όλο αυτό το πρόγραμμα, φίλοι μου καλή, γιατί παιδιά ανοίγει το βίντεο γόλ εκεί το LED, κάνει. Δεν θα τα πω κιόλα. Κάνει ένα πολύ ωραίο, μία ωραία έτσι σκηνική παρουσία, καταπληκτική με τις δύο χορεύτριες, τις καταπληκτικές και αυτές, αλλά κάνει και ένα ωραίο βίντεο που ανοίγει το πρόγραμμα. Κόνη, αυτή όλη η ιδέα, η σκηνοθεσία, τι, από ποιον έχει έρθει, τι ωραίο πρόγραμμα μας κάνεις?
1: Κοίτα, έχω πάρα πολλές ιδέες. Γενικά, επειδή έχω σπουδάσει και θέατρο, υποκριτική, musical κτλ., προσπαθώ να συνδυάζω στο show μου όχι μόνο το τραγούδι αλλά μια ολοκληρωμένη σαν παράσταση που έχει μέσα και stand-up όπως βλέπεις, να παίρνει μέρος και ο κόσμος που πάντα αρέσει σε όλους, να υπάρχει πλάκα, να μην παίρνω τον εαυτό μου πολύ σοβαρά, να διασκεδάζουμε, να χορεύουμε, να τραγουδάμε, να έχει μέσα όλα τα συναισθήματα. Ό,τι μου κατεβαίνει βασικά το κάνω.
0: Και το υποστηρίζεις τόσο καλά, γιατί η Έλσα και οι φίλοι ακροατές που μας ακούν υποστηρίζει και όλο το φάσμα του ελληνικού πενταγράμμου. Δηλαδή θα πάμε από ροκ, θα πάμε σε λαϊκό. Δηλαδή μοναδική, ρε φίλοι μου, ειλικρινά σε λέω.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι, το λέω, το
2: και
0: λέω.
2: Και αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της Κόνη, ότι μπορεί και μεταμορφώνεται. Κόνη, σε βλέπω γενικά και σε ακολουθώ και βλέπω ότι από τα μαλλιά, από τις φωνές, από το στυλ, δηλαδή πραγματικά μεταμορφώνεσαι στη ζωή σου. Είναι κάτι πολύ χαρισματικό αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Προσπαθώ και αυτό τώρα πλέον να το βάζω και στο show. Και νομίζω αρέσει πολύ και στον κόσμο και αρέσει και σε μένα.
2: Και νομίζω έχεις αναφέρει κάπου ότι σκέφτεσαι να κάνεις κάτι τύπου καμπαρέ.
1: Στην ουσία είναι... αυτό που κάνω τώρα θέλω να το κάνω σε ένα μαγαζί. Mm-hmm. Τώρα το ονομάζω καμπαρέ γιατί δεν υπάρχει. Βασικά στην Αμερική το καμπαρέ αυτό είναι. Είναι λίγο τραγούδι, λίγο χορός, λίγο θεάτρικο, λίγο κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι το, αυτός είναι ο στόχος. Αυτό που κάνω τώρα για ένα μισάωρο στο μαγαζί, να μπορέσω να το κάνω σαν παράσταση κάπου σε ένα μαγαζί. Όχι. Άμα ακούει κανένα στη Θεσσαλονίκη που έχει μαγαζί και θέλει να το κάνει, με πάρει τηλέφωνο.
2: Κρίμα να μην έχω μαγαζί. Πραγματικά δεν την έπαιρνα.
0: Περίμενε, κόλλη μου. Έχουμε κάποιους φίλους επιχειρηματίες. Τώρα που το έριξε το τραπέζι, θα το προτείνω. Το βράδυ θα σου πω.
1: Έτσι.
0: Όχι, αλήθεια το λέω. Γιατί κάνει φοβερό θέαμα και μεγάλη πολλή ενέργεια έχει αυτό το κορίτσι.
2: Αυτού
0: μην το ματιάξουμε.
2: Έχουμε την Κόνη και σήμερα κοντεύεις να κρεμίσεις όλο το στούντιο.
0: Την αγαπάω πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Και επειδή γνωρίζω πολύ καλά και τον μπαμπά της και τη μαμά της, είναι αυτό που λένε το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Και το κορίτσι αυτό έχει κάποιες αρχές και κάποιους τρόπους που δεν έχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι της Κόνης. Είναι αυτό που λέω. Η Κόνη καταλαβαίνει τι λέω και ο κόσμος που ξέρει τη δουλειά καταλαβαίνει επίσης τι λέω. Αφήνουμε το κεφάλαιο αυτό. Θέλω να μάθω λίγο τα σχέδια, τα δισκογραφικά της Κόνη, γιατί είναι και μια εταιρεία πάρα πολύ που αγαπάμε όλοι, την Panic. Και φυσικά θέλω να μας πει λίγο τα σχέδια του 26 δισκογραφικά, πού κινούμαστε, τι πάμε να κάνουμε, Κόνη μου.
1: Τι να σου πω τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που φτιάχνουμε και προσπαθούμε να αποφασίσουμε πού θέλουμε να κινηθούμε. Υπάρχουν πολλά demo, υπάρχουν πολλά έτοιμα τραγούδια. Τώρα νομίζω θέλω να κάνω πιο πολύ focus στο show, αλλά εννοείται ότι θα βγει και τραγούδι για το καλοκαίρι.
0: Α, μπράβο, να τα λέμε και αυτά, γιατί το συνανάει, το αγάπησε όλος ο κόσμος και το παίζουμε και το γουστάρουμε και το χορεύουν μικροί μεγάλοι. Έχει αγκαλιαστεί αυτό το τραγούδι, Κόνη μου, μπράβο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Είναι και αυτό, να το λέμε και αυτό. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου, τα σκονάκια μου, στα βραβεία του ΜΑΤ κάτι τα κάνεις, το λέμε αυτό ή το έχουμε για κρυφό?
1: Ναι, καλά, γιατί δεν το έχουμε ανεβάσει όλοι.
0: Το έχουμε ανεβάσει όλοι. Οκ, το ξέρω.
1: Backstage θα κάνω στα MAD, backstage παρουσίαση, θα μιλάω με τους καλλιτέχνες πριν και μετά το show τους. Να μου λένε πώς αισθάνονται, θα κάνουμε εκεί πέρα, θα τους κάνουμε λίγη πλάκα. Ξέρεις.
0: Το έχεις εσύ αυτό, δεν το συζητάμε. Καλού θέλοντος και τον Papi News θα είμαστε και εμείς εκεί από δίπλα σου να παρακολουθούμε τι τους λες και τι τους κάνεις, να ξέρεις, όπως και πέρσι που ήμασταν. Και νομίζω ότι θα πάει καλά και αυτό. Εσύ μπορείς να κάνεις και εκπομπή, βρε, και τηλεόραση, γιατί δεν το πιάνουμε αυτό, Κόνη, το κομμάτι. Το έχεις, αγάπη μου.
1: Ναι, ρε, αγάπη δεν είναι στο χέρι μου.
0: Νάτι.
1: Όποιος θέλει να κάνει κάτι πάει και το κάνει. Άμα ήταν έτσι θα ήμασταν όλοι στις πίστες.
0: Σωστό και αυτό. Αλλά εντάξει, έχουμε τις άκρες που μπορούμε να το κάνουμε. Τώρα και με αυτό με το μάτι νομίζω τώρα θα τσιμπήσουν πολύ.
1: Εντάξει, το ρόλο δεν είναι η προτεραιότητά μου να γίνω παρουσιάστρια αυτή τη στιγμή. Εγώ θέλω να κάνω το show μου, αυτό μου αρέσει, αυτό με εκφράζει. Εννοείται ότι έχω κάνει και παρουσίαση, παρουσίαζα και το... με τον Αντώνη Δημητριάδη, το Mega Star.
0: Βέβαια.
1: Το έχω κάνει και αυτό. Απλά εμένα το πάθος μου είναι να κάνω αυτό το stand-up show. Για να έχω και την επικοινωνία με τον κόσμο έτσι. Και αυτό μου αρέσει. Τώρα άμα κάτσει κάτι άλλο, εννοείται. Άμα μου ταιριάζει, θα είμαι ανοιχτή σε αυτό.
0: Είσαι ανοιχτή. Πάμε σε 2-3 ερωτήματα που έχει να κάνει και η φίλη μας η Έλσα που σε περίμενε πώς και πώς. Τι θες να πεις, τι εικόνη.
2: Να τη ρωτήσω λίγο για τα προσωπικά της θα ήθελα. Γιατί...
1: Όχι, δεν θέλω.
2: Όχι. Απλώς τι θέλω να ρωτήσω. Είναι δυνατόν, γιατί γύρισες κάπου και πες, δεν μου την πέφτουνε και πολύ. Και λέω τέτοια γυναίκα, τέτοιο πλάσμα, είναι δυνατόν
1: γιατί
2: να μην της την πέφτουνε.
1: Όταν βγαίνεις έξω.
0: Ή εμένα μου την πέφτουν που είμαι ωραίος άντρας.
2: Σωστά. Κόνη, εδώ δεν μπορούμε να απαντήσουμε.
1: Δεν έχει να κάνει με το ποιον έχεις απέναντί σου, έχει να κάνει πλέον με την κοινωνία.
2: Ναι, αυτό είναι η αλήθεια.
1: Κανέναν.
2: Απλώς λέω γιατί είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο, είναι πιο εύκολο να σε προσεγγίσουν έτσι άντρες.
1: Δεν νομίζω εσύ πιο εύκολα θα προσέγγιζες ένα διάσημο από έναν άγνωστο.
2: Όχι, έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά πραγματικά ναι, το άκουσα και λέω είναι δυνατόν.
0: Το
2: είναι
0: και...
2: όμορφη, τόσο τραντούχα.
0: Έλσα μου, επειδή είμαι άντρας, το βιώνω και εγώ που είμαι γνωστός τώρα. Δεν έρχονται οι γυναίκες να το πλησιάσουν τόσο εύκολα. Κόνη, καλά δεν τα λέω.
2: Κορίτσια, σήμερα στο W, ορμήξτε τον.
0: Ηρεμήστε. Πώς κινείται τα σχέδια του 26, πώς θέλει να πάει η χρονιά στη Κόνη και το καλοκαίρι να κάνουμε κανένα τουρ, καμιά συναυλία και όλα αυτά, να ρωτήσουμε.
1: Το καλοκαίρι θα κάνω συναυλίες στην Ελλάδα, στην Κύπρο γενικά και ό,τι άλλο κάτι, εύχομαι και κάπου στο εξωτερικό. Γενικά το βλέπουμε. Προτεραιότητα έχει τώρα να βρω το χώρο που θα κάνω το show μου. να βρούμε ποιο τραγούδι θα βγάλουμε τελικά το καλοκαίρι και να δουλεύουμε. Αυτό μας νοιάζει μόνο.
0: Να δουλεύουμε, να είμαστε καλά στην υγεία μας, να είμαστε ευτυχισμένοι και να μπορούμε να δουλεύουμε. Πώς είναι, θέλω να ρωτήσω, γιατί με ρωτάνε εδώ και τα παιδιά από το Instagram, πώς είναι να συνεργάζεται τώρα η Κόνη Μεταξά
2: με
0: ένα Λευτέρη Πανταζή που αγαπάμε όλοι, που ο άνθρωπος αυτός, παιδιά, ειλικρινά δίνει τόσο ενέργεια στο μαγαζί. Και η Άντζελα Δημητρίου, εννοείται, που την αγαπάμε. Πώς είναι αυτή η σχέση να είσαι με ένα μεγάλο όνομα, να έχεις ένα μεγάλο όνομα πατέρα, φίλη μου Κόνη, και να είσαι και να συνυπάρξεις στην ίδια πίστα, ρε παιδί μου.
1: Τέλεια είναι. Πώς να είναι.
0: Είναι τέλειο το συνέστημα.
1: Είναι πολύ καλός συνεργάτης, δεν ενοχλεί κανέναν, είναι πολύ καλός στη δουλειά του.
0: Εννοείται.
1: Οπότε από άποψη συνεργασίας είναι φανταστικό να έχεις συνεργάτη το Λευτέρη Πανταζή.
0: Είναι καλό. Εγώ θέλω και κάποια στιγμή να κάνετε και ένα ντουέτο. Κανονίστε το.
1: Θέλω
0: να σας δω λίγο στην πίστα, Λεπά και Κόνη.
1: Γιατί, δεν νομίζω.
0: Γιατί
1: να
0: ο Λευτέρης
1: αυτό.
0: Κάνει πολλά πράγματα. Επειδή είχε κάνει παλιά και με τους Knockout και με τους Master Tempo. Κάνει τέτοιες εκπλήξεις ο Λευτέρης. Όλα καλά. Εγώ νομίζω ότι θα πάει τέλεια όλο το έργο. Έλεσα μου κάτι που θες να πεις στην Κόνη για να την αποδεσμεύουμε.
1: Η Έλισσα θέλει να ρωτήσει πράγματα τώρα, τη βλέπω.
0: Θέλει.
2: Θα έρθω το βράδυ, Κόνη, και θα στα ρωτήσω όλα.
1: Θα
2: έρθω σήμερα.
0: Κόνη, διάβαζε όλοι 2 μέρες και ήθελε να σε πάει σε προσωπικές ερωτήσεις, όχι προσωπικές.
2: Όχι. Έχει αναφέρει και στα social ότι περνάει μόνη της πολύ καλά.
0: Εννοείται.
2: Πες μας λίγο αυτό, δηλαδή τι κάνεις και περνάς, γιατί πολλές γυναίκες και πολλοί τώρα λένε θέλω να είμαι μόνος μου, θέλω να περνάω καλά μόνος μου. Εσύ πώς το βιώνεις αυτό?
1: Τέλεια.
2: Βγαίνεις.
1: Το πρωί, έφαγα πρωινό, ήπια καφέ, διάβασα το βιβλίο μου, έκανα γυμναστική και τώρα θα δω λίγο τηλεόραση και θα κοιμηθώ πριν πάω στη δουλειά.
0: Να, με ρωτάει τώρα όμως μια κοπελίτσα εδώ πέρα τι βιβλίο διαβάζει η Κόνη, να το πάρουμε κι εμείς.
2: Το ανέβασε η Κόνη, βέβαια δεν το θυμάμαι.
1: Το 7, όχι, άλλο ήταν αυτό που ανέβασα. Τώρα διάβασα το 7 Reasons to Murder Your Guest.
0: Τώρα όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα.
2: Είναι και το accent γι' αυτό.
0: Τι είναι
1: παιδιά,
0: αυτό?
1: Δεν διαβάζω, δεν μπορώ να διαβάσω ελληνικά βιβλία, διαβάζω ξένα, οπότε δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά.
0: Το νόημα του βιβλίου τι είναι, περί τίνος πρόκειται,
1: παιδί? Όλα θρυλεράκια είναι που διαβάζω.
0: Θρύλερ,
1: ναι.
0: Όπου είδες, ένας άνθρωπος που είναι χαρούμενος, ευτυχισμένος, πάει στο αντίθετα.
1: Διαβάζω θρύλερ και μετά βλέπω στον ύπνο μου ότι με κυνηγάνε να με σκοτώσουν.
0: Και πώς τους αντιμετωπίζεις, τι κάνεις?
1: Τρέχω για να φύγω.
0: Τρέχω για να φύγω, λέει. Θεάρα.
2: Έψαχνε το μεταξύ και γυμναστήριο η Κόνη, γιατί είπε γυμνάζομαι κιόλας. Το βρήκε, αλλά την είδαμε βαράκια στο σπίτι και λέει.
1: Είναι και αγόρεσε βαράκια, καλά. Δεν
2: ναι.
0: Εσύ όλη μέρα στο μαγαζί σου είσαι ρεέλεσαι γιατί η Κόνη με παρακολουθεί.
2: Σου είπα ότι λατρεύω Κόνη και σου είχα πει ότι πραγματικά αν μπορούσα να έχω και την ευκαιρία να κάνω και ένα get ready with me με Κόνη, πραγματικά θα το έκανα. Τη λατρεύω. Είναι μοναδική.
1: Έλα, να κάνουμε.
2: Ορίστε. Πραγματικά. Είναι τόσο. Τη θεωρώ τόσο ταλαντούχα. Τη θεωρώ ότι είναι τόσο ντόμπρο παιδί. Αυτό που είναι να πει θα το πει. Και πραγματικά τη θαυμάζω. Έτσι είναι και επαναστάτρια. Πραγματικά.
0: Έτσι είναι.
1: Επαναστάτρια δεν θα με έλεγα.
0: Ναι. Γιατί
1: δεν θα με έλεγα. Ίσα είμαι άνθρωπος που πηγαίνει συνέχεια με τον νόμο και τι μου λένε. Δεν κάνω τίποτα επαναστατικό. Εκτός άμα η επανάσταση θεωρείται να λέμε την αλήθεια.
2: Αυτό,
1: δεν νομίζω ότι αυτό είναι επανάσταση.
2: Όχι, αλλά θεωρείται και αυτό ένα τύπο επανάσταση, γιατί όλοι προσπαθούμε να μπαίνουμε έτσι την εικόνη, έτσι λίγο σε κάποια πιο στάνταρ πραγματάκια, να μην βγαίνουμε από το safe zone. Και
1: δεν
2: όλοι δίνουμε
1: τέτοια
2: στιμένες. Είδες, ναι, ενώ εσύ δεν φοβάσαι να πεις την άποψή σου, τη γνώμη σου, όταν σε ενοχλήσει κάτι θα το πεις. Και αυτό είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Δηλώνει έναν άνθρωπο αληθινό. Αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι αληθινή. Δηλαδή, βλέπω το ύφος που μιλάς με την Κόνη τώρα και νομίζω ότι μιλάς με τον Brad Pitt. Έτσι δείχνεις.
2: Εγώ δεν το φωνάζω Σάκη, το φωνάζω Κόνη.
0: Χριστός και Παναγία. Τι να πω άλλο. Μία τελευταία ερώτηση έχεις ακόμα να κάνεις την Κόνη για να την κλείσουμε την κοπέλα μας. Γιατί έκανες εδώ πέρα 3 σελίδες ερωτήσεις έχεις γράψει.
1: Γυρίζω κάτι κοτόπουλα τώρα.
0: Πάω
1: και σε κοιμηθώ.
0: Μπράβο. Μυρίζει το κοτόπουλο, πες τι θες να πεις για τέλος. Να της ανοίξεις την όρεξη, μην της κόψεις. αν είναι καλά, ρε παιδί μου τώρα, γενικά. Είναι καλά. Είναι καλά με τον εαυτό της, με τους γύρους της. Όλα αυτά.
1: Γιατί να μην είμαι καλά με τον εαυτό μου, Χριστόφορε.

0: Παιδιά. Από καρδιάς.
1: Κόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω θα σε δω σήμερα.
2: Το περιμένω να σε δω.
0: Μη με εκθέσεις.
2: Όλο λόγο.
0: Μη με εκθέσεις.
1: Το λέω και δημόσια και το λέω και στην Κόνη. Σήμερα θα είμαι στο W.
2: Έτσι.
1: Θα έρθω μαζί με τον Μπάμπη μετά την εκπομπή.
2: Και την επόμενη στο W να έρθετε να μας δείτε.
0: Ναι. Αυτό. Ωραία, ωραία. Το δέσμευση έγινε, όλα καλά. Εμείς θα είμαστε στο W από νωρίς. Όσοι θέλετε μπορείτε να έρθετε, να κάνετε τις κρατήσεις, στείλτε και εδώ στο Instagram, στο TikTok όπου θέλετε να προλάβετε να δείτε τους αγαπημένους καλλιτέχνες και όλη την ομάδα που είναι εξίσου όλοι πάρα πάρα πολύ καλή. Κόνη μου, καλή όρεξη, καλό ύπνο, τα λέμε το βράδυ.
1: Καλή ξεκούραση, Κόνη, γεια.
2: Να
0: είσαι
2: πολλά.
0: Καλά, κορίτσι μου, φιλάκια. Τι καλό κορίτσι, ε.
1: Υπέροχο πλάσμα, πραγματικά.
0: Εκτίθηκε στον αέρα.
1: Γι' αυτό ντύθηκα έτσι σήμερα, Μπάμπη, απλώς δεν το ήξερες. Ήταν οργανωμένο το έγκλημα.
0: Κάτσε να ακούσουμε λίγο μετάξα.

0: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Bubby Μπατσάρα.
0: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.

0: Plus 99,4. Κόνη Μεταξά είχαμε πριν λίγα λεπτά εδώ. Όσοι δεν ακούσατε τη συνέντευξη αυτή, είπαμε στο bumpynews.gr, μπορείτε να μπείτε από Δευτέρα. Φανεύει και σου φάνηκε εξίσου πάρα πολύ καλή, νομίζω. Έλσα.
1: Δεν νομίζεις, έτσι είναι.
0: Είναι.
1: Είναι.
0: Άμα είναι, καλά είμαστε. Άρα λοιπόν, Κόνη Μεταξά από Δευτέρα στο bumpynews.gr μπορείτε να μπείτε και να δείτε τι γίνεται. Τι γίνεται άλλο. 2-31-05-40-801. Αν κάποιος θέλει να παρεύει, να ζητήσει τραγούδι, να μας πει το πόνο του, αφιέρωση, οτιδήποτε, είμαστε ανοιχτοί για όλα. Μέχρι και τις 10 να πείτε ό,τι θέλετε.
1: Γιατί μετά θα φύγουμε και πού θα πάμε, Μπάμπη?
0: Εγώ θα πάω στον W.
1: Και εγώ, Μπάμπη.
0: Άντε, ουρά.
1: Κοίταξε, δεν έρχομαι για σένα, έρχομαι για την Κόνη.
0: Θα φας πόρτα, μην έρθεις. Λίγο μουσική.

0: Αναβύση Αιγαίο, Αιγαίο. Αγκαλιάστηκε το κομμάτι και αυτό. Ό,τι λέει η Άννα.
1: Αγκαλιάζεται.
0: Για πες μας τα νέα, τι έχει εκεί το site μας, το babynews.gr, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Από τη Θεσσαλονίκη να ξεκινήσουμε πρώτα.
1: Να πούμε ότι το Σάββατο 9 Μαΐου θα κλείσει για ο περιφερειακός. Ο αποκλεισμός θα γίνει από τις 10 και 4 το περίπου το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Επομένως, καλό θα είναι να το ξέρουν οι φίλοι Κροατές.
0: Όποιος πάει περιφερειακό, να μην πάει το Σαββατοκύριακο.
1: Να μην πάει, εντάξει.
0: Ο καιρός πώς θα είναι, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Βροχερός σήμερα.
1: Βροχερός, βέβαια από εβδομάδα λένε ότι θα στρώσει μπάμπι ο καιρός. Θα έχουμε 29 βαθμούς. Κάνω κεράκι.
0: Αχά.
1: Αχά, δεν το ξέρεις αυτό. Αδιάβαστος.
0: Δεν μπορώ να τα διαβάζω όλα.
1: Τι να κάνω.
0: Τα γράφουν οι συνεργάτες.
2: Είμαστε καλά. Λέω. Είμαστε
0: να σε
2: καλά.
0: Βάζω στο κλίμα του W.
1: Έτσι.
0: Έλα λίγο λευτεράκι.
1: Ναι, θα έπρεπε.
0: Εμείς παίζουμε αυτά που δεν παίζουν οι άλλοι. Ό,τι καλό το παίζει εδώ η εκπομπή.
1: Είστε μοναδικός.
0: Αυτό είναι το αγαπημένο κομμάτι. Ο Λευτέρης το έβγαλε και γίνεται χαμός στο μαγαζί. Άμα αντέξεις ξενύχτη, είναι πολύ ωραίο το κομμάτι. Πάμε έτσι να ανεβάσουμε λίγο την ψυχολογία όλων.
1: Τη διάθεση, εδώ. Σήμερα Flash... Παρασκευή. Συγγνώμη.
0: Flash 99,4 231 0 540 801. Όποιος θέλει αφιερώσει επιλογές, μας ακούτε και μέσω διαδικτύου και TikTok. Ανοίξαμε TikTok τώρα, άνοιξα λίγο. Λα, λα, λα, λα. Περίμενε βρε τώρα,

0: Άμα έρθεις ελευθέρη, επιμένω, δεν κάνω διαφήμιση στο μαγαζί, αλλά ειλικρινά παιδιά, το σχήμα αξίζει. Παράταση πήραμε μέχρι και την άλλη εβδομάδα.
1: Πρέπει να μείνουμε φίλοι.
0: Πες το βρε, με κοιτάς. Κάτι θες να μου πεις?
2: Όχι, Μπάβη μου.
0: Θες μόνο με κοιτάς? Φτύσε με ματιάξεις.
1: Πρέπει να μείνουμε φίλοι.
2: Φτύσε και πάλι τους.
0: Παιδιά, έχουμε και τις Τετάρτες καραόκι πάρτι εκεί στην Πολύχνη και είναι ευκαιρία για κάποιους που θέλετε να ασχοληθείτε με το χώρο και με το τραγούδι. Κάνουμε το χαβαλέ παρείστηκα εκεί στο Τουκάν τις Τετάρτες, αλλά είναι καλό γιατί έχουμε κριτική επιτροπή, το έχω κάνει X Factor. Έρχονται καταξιωμένοι τραγουδιστές, συνθέτες και τα λοιπά. Κρίνουν με την καλή έννοια τα παιδιά και όποιος έχει δει άστρο ρε παιδί μου και λίγο φωνή, του δίνουμε τη δυνατότητα να του κάνουμε ένα demo από γνωστό δημιουργό και κάποιος που θα είναι καλός από τον Σεπτέμβριο θα τον βάλουμε σε νυχτερινό σχήμα να ανοίγει το πρόγραμμα.
2: Οπα.
0: Είναι καλά τα δωράκια μας. Γι' αυτό ενημερώστε φίλους και γνωστούς, κάθε Τετάρτη μετά τις 9 έχουμε διαγωνιστικό καραόκι πάρτι. Πού δεν άκουσες που είπα?
2: Για πες το πάλι.
0: Α, να το πω πάλι, Στο Τουκάν στην Πολύχνη.
2: Έτσι.
0: Και τώρα που ανοίγει ο καιρός, τις Τρίτες είμαι εκεί στο φίλο μου τον Γιάννη τον Σιγαμίδη, στη Καλαμαριά, στο Μομέντι. Κάθε Τρίτη κάνουμε ένα παρτάκι εκεί στο πεζόδρομο της Καλαμαριάς. Όσοι περνάτε να τα πείτε ένα κοκτέιλ, είναι καλά. Η Έλσα μας έστησε πάντως. Μην τα ακούς και στον αέρα.
2: Ήμουν σίγουρη ότι θα το έλεγες. Από το ύφος το κατάλαβα.
0: Δεν θέλω να με στείλουν και να μετάζουν, ξέρεις.
2: Ενημέρωσα όμως πάντα από πριν ότι δεν θα μπορέσω τελικά γιατί προέκυψε κάτι.
0: Εντάξει, θα τα πούμε όλα στον αέρα.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να πούμε χαιρετισμού στη Μαρία, την Ελένη και τη Βασιλική που μας ακούν από τη Τούμπα. Και ο Χρήστος που μας ακούει από τη Χαλάστρα. Γιατί... Ό,τι τραγούδι θέλετε, παιδιά, μην τρέπεστε. Ζητήστε, εδώ τα βάζουμε όλα.
1: Θα καταλήξει η μάχη.
0: Γεια σου Άγγελε Καρατάκη, γεια σου sister. Οι φίλοι από το TikTok εδώ μας χαιρετάνε.
1: Πρέπει να μείνουμε φίλοι. Εμείς οι δυο ποτέ ξανά μαζί. Θα είναι καλύτερα φίλοι.
0: Έχουμε και νέα σχήματα. Ξεκινάνε την άλλη εβδομάδα, να ξέρεις.
2: Για ενημέρωσέ με, Βάμπη. Για ενημέρωσέ με.
0: Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος έρχονται στον Τέου, στο αεροδρόμιο.
1: Σε φίλους και γνωστούς και γειτονιά.
0: Στη γειτονιά
2: άρα
0: μας.
2: Έχουμε τώρα Πύλη Αξιού, Νατάσα Θεοδωρίδου, Σάκη Ρουβά.
0: Mm-hmm. Τι άλλο θυμάσαι, για πες.
2: Εντάξει, εννοείται W, που πήραμε και παράταση.
1: Πρέπει να μείνουμε φίλοι.
2: Έχουμε το Φέρι.
0: Που συμφέρει.
2: Που συμφέρει.
0: Γίνεται χαμός και εκεί.
2: Και εκεί.
0: Θέλω να μου διαβάσεις είδηση του Μπάμπι News. Τι άλλο έχουμε, τι
2: νέο? Λοιπόν, να πούμε ότι για την επέκταση του μετρού Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, στα μέρη σου Μπάμπι. Θα μπει σε λειτουργία μέσα στο καλοκαίρι.
0: Αχα.
2: Και επομένως το περιμένουμε για να δούμε πόσο καιρό θα κάνει αυτή η επέκταση. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο Μπάμπι, ένα πολύ... κάτι το οποίο απασχόλησε τα social και γενικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για ένα νέο παιδί, 15 ετών, το Βίκτορα Γιαννικόπουλο, ο οποίος συνεργάζεται με την NASA.
0: Αχα.
2: Ναι, το παιδί αυτό ασχολείται με την κβατική φυσική. Έστειλε την εργασία του στην NASA και ήρθαν σε συμφωνία και ποιο είναι τώρα τι θέλουν να κάνουν. Μέχρι το 2035 να ολοκληρώσουν το project του Βίκτορα, το οποίο λέγεται Interstellar Pro και θα είναι ο συνεχιστής των αποστολών Voyager. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι αποστολές των Voyager θα γίνονται με καλύτερη τεχνολογία και θα μπορούν σε μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουν σε άλλα ηλιακά συστήματα. Και όλα αυτά είναι 15χρονο παιδί.
0: Μπράβο.
2: Πραγματικά άκουσα τις συνεντεύξεις του, ήταν φανταστικός ο νεαρός. Αυτό που με στεναχώρησε είναι ότι όταν τον ρώτησαν αν θέλει να μείνει στην Ελλάδα, να συνεχίσει από εδώ τις σπουδές του, την καριέρα του, γύρισε και είπε ότι η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε αρκετούς τομείς και θα προτιμούσε να φύγει στο εξωτερικό. Αυτό θα πρέπει να το δούμε λίγο, γιατί είναι κρίμα νέα παιδιά ταλαντούχα να αφήνουν την Ελλάδα και να φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουν λίγο.
0: Αυτό υπήρχε πάντα και τώρα έγινε πιο
2: έντονο,
0: πιο,
2: ναι.
0: πολύ, πιο έντονο. Άρα όλα θα... να κοιτάμε αισιόδοξα τη ζωή. Αυτό λέω εγώ.
2: Ναι, ελπίζουμε.
0: Πάμε τραγουδάκια τώρα. Ανοίξτε εντάσεις ραδιοφώνου. Το φορτηγό έρχεται να σαρώσει με την Αντάσα που αγαπάμε. Εσύ με κοιτάς, λέει, ποιο φορτηγό έρχεται.
2: Ναι.
0: Μήπως είσαι ξανθιά, ρε.

0: Μπράβο στην Νατάσα, μπράβο στην Νατάσα Θεοδωρίδου, το φορτηγό που και αυτό πάει πάρα πολύ καλά και νομίζω αγκαλιάστηκε το κομμάτι με την Νατάσα μας. Χαιρετισμού στον Γιάννη, τη Μαρία, τη Βασιλική, την Άντζελα, όχι την Άντζελα Δημητρίου, την Άντζελα από Περαία. Σε όλα τα παιδιά, καλή ακρόαση να έχετε παιδιά, εδώ Flash 99,4 και πάντα babynews.gr. Και φυσικά Κόνη Μεταξά που την είχαμε εδώ, θα ακούσετε τη συνέντευξη στο babynews.gr από Δευτέρα που φανεύει, για να ακούσετε τι μας έχει πει. Τι άλλο έχεις φίλοι, γιατί έρχονται και χορηγοί σε λίγο.
1: Να πω για τον Donald Trump που προκάλεσε και ακόμα μία φορά Μπάμπι.
0: Το Μπάμπι News ανεβάζει αυτά. Δεν ξέρω τι ανεβάζουν οι συνεργάτες
1: μου. Ναι, μπείτε να το δείτε κιόλας. Είναι μια φωτογραφία που ανέβηκε από το Λευκό Οίκο λόγω ότι με αφορμή της 4 Μαΐου και παρουσιάζουν τον Ντόναλντ Τραμπ σαν ένα διαστημικό μαχητή κρατώντας ένα Baby Yoda. Τον Baby Yoda.
0: Ναι, σαν Baby Γιάννη θα έλεγες.
1: Αλλά υπήρχε και ένα συνοδευτικό μήνυμα στην αφίσα, το οποίο έλεγε: σε έναν γαλαξία που απαιτεί δύναμη, η Αμερική είναι έτοιμη. Αυτός είναι ο δρόμος. May the fourth be with you. Επομένως, εντάξει, Donald Trump είναι αυτός.
0: Baby Giannis είναι ο άλλος από εδώ.
1: Τον αρέσει πάντα να προκαλεί με τις...
0: Όλο ξέρεις ειδήσεις έχουμε στο Baby News.
1: Είπα για Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν είπα για τη Θεσσαλονίκη, για το μετρό, είπαμε για τον καιρό.
0: Ψάξου, διάβασε.
1: Τι άλλο, πάλι στο διάβασμα. Με έχεις πεθάνει
0: να
1: δηλαδή.
0: Να διαβάσεις, αδιάβαστη μου έρχεσαι πάλι.
1: Αυτά είναι, δεν διαβάζεις εσύ και βάζεις εμένα να διαβάζω.
0: Κάτι πρέπει να κάνει εδώ μέσα κάτι. Φούλη Τσελέπη, γεια σου κουκλαβουγλικιά, αγαπημένη φωνή, Φούλη. Αν την έχουμε και στο ραδιόφωνο κάποια στιγμή να μας τιμήσουν οι παλιοί καλλιτέχνες. Και τώρα έχουμε μία άμυνα έτσι να γουστάρουμε από την φωνάρα μας και αγαπημένη μας φίλη Πέγκι Ζήνα.

0: Bobby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Bobby Μπατσάρα.
0: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
4: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4.
9: Με τον Bubby Μπατσάρα.
8: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Βίδες, βιομηχανικά είδη, εργαλεία, ναυτιλιακά και γεωργικά. Είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
8: Bubby News. Showbiz, new music, charts, nightlife, αποκλειστικές συνεντεύξεις, θέατρο, κινηματογράφος. Έλα στο bumpypavlanews.gr. Bumpy News.
11: Bumpy News. I'm waiting for you at bumpy-news.gr.
12: BNDES. Διοργάνωση events. BNDES. Για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, πάρτις, παιδικά πάρτις, ήχος και φως. Συνεργασία με μεγάλο αριθμό DJs για κάθε είδους event. BNDES. Αντώνης Σάλος, Μπάμπης Μπατσάρας. Για κάθε εκδήλωση με DJs ή ορχήστρα, κάνετε την διαφορά. Αναλαμβάνει η BNDES. Εξασφαλίζεται η επιτυχία. Τηλέφωνα 6946 523 370 και 6982 969 900.
13: Άρα λοιπόν, BS ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στα 6 λεπτά μετά τις 9, εδώ Flash 99,4 και η BS αναλαμβάνουμε γάμους, δεξιώσεις, event, εγγένεια καταστημάτων, παιδικά πάρτι, γενέθλια πάρτι, πριβέ πάρτι, ό,τι έχει σχέση με μουσική και ήχο, είμαστε στη διάθεσή σας και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Δεύτερη ώρα λοιπόν στον Flash 99,4, φιλοξενήσαμε την πρώτη ώρα την Κόνη Μεταξά. Πάμε να πούμε λίγο χορηγού σαλισάκι και να πούμε πάλι με τον W που πήρε παράταση μέχρι και το άλλο Σαββατοκύριακο. Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Κόνη Μεταξά, Άρης Πετράκης, η φίλη μου η Τσαγκρινού και όλη η άλλη παρέα και ο Τάσος Ριζόπουλος που ανοίγει το πρόγραμμα με DJ set. Και νομίζω είναι μια πολύ ωραία πρόταση και για όσους δεν έχετε έρθει. Άρα λοιπόν από τον W μεταφερόμαστε και πάμε να φάμε κάτι γιατί πίνασα. Και πού θα με πας?
0: Στα Πιθάρια, πάνω στα Πεύκα.
13: Στα Πεύκα θα με πας.
0: Ναι, είναι ωραία εκεί. Και τώρα που θα ανοίξει και ο καιρός θα είναι φανταστικά.
13: Ναι,
0: εσύ δεν θέλεις να πάμε εκεί?
13: Να μην δω τα Πεύκα ανάποδα όμως.
0: Όχι, όχι, είναι νωρίς μπάβι μου ακόμα.
13: Να δούμε του Ρετζίκη τα Πεύκα. Τα Πιθάρια λοιπόν. Στον φίλο μου εκεί τον Άκη, με πολύ καλή κουζίνα και live μουσική κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Να πάω μια μπότσαρη τώρα θέλω, γιατί είμαστε εκεί ανατολικά σε μένα, στο Grill Prasas που είναι φίλος ο Γιώργος, με πολύ ωραία εκλεκτή κουζίνα. Γνωστός ο Prasas, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω.
0: Εσύ πήγες εκεί, εγώ θα σε πάω στα δικά μου τα λιμέρια.
13: Πού θα
0: στην Πολύχνη, στο Βράχο.
13: Βράχο τον καημού. Στο φίλο μου τον Άλεξ, να μην πας.
0: Εκεί λέω να σε πάω.
13: Πού είναι, πού είναι το μαγαζί?
0: Είναι στο Τρίγωνο στην Πολύχνη.
13: Είναι
0: ένα πολύ ωραίο σημείο. Έχει και τώρα μπορείτε να καθίσετε και έξω.
13: Μπράβο.
0: Να απολαύσετε το φαγητό σας.
13: Τα ξέρεις όλα, βλέπω.
0: Ιδέες.
13: Στο Βράχο λοιπόν είναι μια ωραία πρόταση. Να πάτε να φάτε εκεί απίστευτα κρεατικά. Τα πάντα έχει εκεί το μαγαζί. Και νομίζω ότι είναι μια ωραία πρόταση. Και να πάτε, και φυσικά όσοι δεν πάτε, να πάρετε στο σπίτι το delivery στο 231-064-3000 και να παραγγείλετε στο σπίτι σας. Μέχρι τις 2 τα ξημερώματα είμαστε εκεί. Αγίας Παρασκευής 23.
0: Λοιπόν, περίοδος που προετοιμασίες για γάμους, Μπάμπη. Μελίν Μαρ, Event Deco
13: και My Dreams World. Οικογενειακή επιχείρηση στην Παπάφη 88.
0: Ακριβώς.
13: Έχουμε πολύ ωραία στολισμούς εκκλησίες για τα βαφτιστήρια σας και πολύ ωραία πράγματα για τα βαφτιστικά σας και φυσικά για εσάς που είστε ελεύθερες να παντρευτείτε να κάνετε τζίρο στο μαγαζί. Το είπαμε δικά μου λόγια, εντάξει.
0: Άστο.
13: Πες ρε παιδί μου, τι πρόταση έχεις εκεί από την
0: επιχείρηση? Έχει ένα πολύ ωραίο πακέτο, νηφικό, διακόσμηση, γλυκά και δώρα για καλεσμένους μόνο με 1.850 ευρώ. Αξίζει να πάνε οι φίλοι ακροατές να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες.
13: Μ' αρέσεις. Να πάνε και να δουν και τα social, γιατί έχουμε πολύ ωραία πράγματα και εκεί.
0: Ναι, πραγματικά, και έχουν πολλές πληροφορίες στα social. Μπορούν να δουν και να πάρουν τηλέφωνο και να ζητήσουν διευκρινήσεις ή να κλείσουν ένα ραντεβού.
13: Σωστό.
0: Και να πάνε από εκεί από κοντά να τα δουν.
13: Για να πάτε όμως εκεί πρέπει να έχετε και ασφαλείς αυτοκίνητο, ελαστικά και όχι μόνο. Ανδρέας Κερκούτας τη Μαρτίου. Ανδρέας Κερκούτας και ΙΟΣ, αμορτισέρ, ελαττήρια και πολύ ωραίες προσφορές σε ελαστικά, παρακαλώ. Για όσους θέλετε να αλλάξετε τώρα και να πάμε στα καλοκαιρινά, στα ανοιξιάτικα κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να επισκεφτείτε την επιχείρηση Ανδρέας Κερκούτας στην Μαρτίου 62. Και από εκεί φεύγουμε και μεταφερόμαστε, σε πάω δυτικά.
0: Πού
13: θα φάμε μια πίτσα ελαφριά τώρα και μια πίτσα παραμεσέτο.
0: Ναι, τώρα πριν το W και πρέπει να περάσουμε να φάμε κάτι,
13: Οκ. Okay. Άρα λοιπόν πάμε έναντι Δημαρχείου Ευόσμου, στο πεζόδρομο μέσα. Πίτσα παραμεσέτο, παίρνετε ό,τι θέλετε, και οικογενειακή πίτσα και γίγας και κομμάτι. Τα έχουμε όλα εκεί. Νομίζω ότι μπορείτε να πάτε να φάτε άφουβα στον φίλο μου τον Άλεξ. Εσύ που θα με πας τώρα?
0: Εγώ θα σε πάω πάλι στα λουλούδια. Σαν λουλούδι που είμαι κι εγώ.
13: Εσπότισμα.
0: Λοιπόν, στα θερμοκήπια Κάκτος, στη Σταυρούπολη, Ιατρού Γουγούση 2. Τα πάντα γύρω από το λουλούδι. Μπορείτε να πάτε εκεί να δείτε με μια μεγάλη ποικιλία από φυτά, από γλάστρες.
13: Μ' αρέσεις. Και επειδή βλέπω ότι λασκάρει σιγά σιγά η βιδούλα σου, θα σε πάω και στο Ζαφυράκι με τρία καταστήματα, στο Καλοχώρι, στη Θεσσαλονίκη και στο Πειραιά. Ζαφυράκης Βίβης λοιπόν, πάνω από 50.000 βίβες και βιομηχανικά είδη και νομίζω είναι η πηγή της βίδας. Από το 1975, 55 χρόνια ιστορίας έχει αυτή η εταιρεία και νομίζω όσοι θέλετε να πάρετε κάποια πράγματα είτε για τον επαγγελματικό σας χώρο είτε για το σπίτι, νομίζω είναι η πιο αξιόπιστη επιχείρηση που νομίζω θα πρέπει να την επισκεφτείτε και να πάτε οπωσδήποτε στο Ζαφυράκι. Και από εκεί και πέρα μετά τι έχουμε, φίλοι? Καλή.
0: Τι έχουμε, Μπάμπη?
13: Δεν έχεις τα σκονάκια σου?
0: Τι θέλεις?
13: Λοιπόν, εγώ θέλω να σε πάω στην Προβατίνα που είναι στη Περαία, γιατί ανοίγει ο καιρός και πρέπει να πάμε τώρα σιγά σιγά εκεί.
0: Ναι.
13: Γιατί έχουμε πολύ ωραία πράγματα και εκεί. Α, τρως Προβατίνα.
0: Δεν έχω δοκιμάσει. Στο έχω ξαναπεί, δεν το θυμάσαι. Ούτε εσύ.
13: Όχι.
0: Καλά, το διαφημίζεις τόσο καιρό και δεν έχεις πάει να δοκιμάσεις.
13: Δεν φάω έρμο σου, δηλαδή άμα τα φάω όλα.
0: Λοιπόν, άκουσε να σου πω, επειδή έχουμε πολύ φαγητό, πρέπει να βρούμε και για χορηγό ένα γυμναστήριο. Αχα. Να τρώμε και μετά να πηγαίνουμε να τα καίμε αυτά που φάγαμε. Εσύ, δεν γίνεται μόνο να τρώμε.
13: Εσύ που πας και στα γυμναστήρια, φέρε ένα γυμναστήριο εδώ να μας γυμνάσει.
0: Σωστό κι αυτό. Είδες. Θα σε πάρω μαζί μου κάθε πρωί που πάω για τρέξιμο.
13: Αχ, Παναγία μου. Παιδιά, ξυπνάει 5 ώρα το πρωί και πάει τρέχει. Δηλαδή έχει λαλήσει. Θα σε πάω οπωσδήποτε στο Ζαφυράκι να σε βάλει τη βίδα. Γιατί έχει ξεφύγει τελευταία. Πρέπει να σε παραφέρω. Πρέπει να έχω συνεργάτη
0: καλός. Πρέπει να μπω σε εργοστασιακές ρυθμίσεις πάλι.
13: Λοιπόν, θα σε πάω όμως εκεί να σε κάνει ένα ρετιφιέ εκεί ο φίλος μου Διονύσης στην Καραολίκη Δημητρίου στη Σταυρούπολη, το Tuning Club, Αμορτισέρ και Σπόρ Ελατήρια. Ο Διονυσάρας είναι ο πιο ειδικός για να τα συντακτοποιήσει. Είναι ένα πρώην αγνό στην Καραολίκη Δημητρίου. Και ο Διονύσης νομίζω θα σε συνεφέρει. Όσοι θέλετε λοιπόν να κάνετε τις αναρτήσεις και όλα δυτικά, είναι το 1994 επιχείρηση. Πάτε στο Tuning Club για να σας κάνει καλά, όπως την Έλσα. Νομίζω ότι επιβάλλεται και αυτό. Οπωσδήποτε θα σε πάω, με την γλιτώνεις.
0: Και εγώ θα σε πάω και τρέξιμο αύριο το πρωί, μετά το W.
13: Δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε στο τρελό σου όνειρο να γίνει αυτό. Νομίζω εκεί είμαστε, αναφέραμε όλους τους φίλους. Τώρα πολλή μουσική θα παίξουμε, γιατί είναι Παρασκευή βράδυ και πρέπει να προετοιμάζουμε τον κόσμο να βγει έξω, να περάσει.
0: Εννοείται.
13: Καλά. Και Μερία Ελληνίδου, νομίζω είμαστε καλά. Άρα ανεβάζουμε εντάσεις ραδιοφώνου 2310 540 801. Όποιος θέλει καλή και ζητάει τραγούδι. Είμαστε.

0: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.

0: Γεια σου ρε Πάνο Καλίδη, μας ανέβασε ο Πάνος Καλίδης που κάνει θράψη και ο Πανούλης μου, γιατί τον αγαπώ πάρα πολύ, είναι πολύ καλός μου φίλος και σ' αρέσει. Τι έχεις να μας πεις, τι διάβαζες?
1: Διάβασα ότι έχουμε αλλαγές στην νομοθεσία που αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια.
0: Παίρνεις πατίνι?
1: Παίρνει η αδελφούλα μου.
0: Α.
1: Αλλά είναι πολύ τυπική και προσεκτική. Ωστόσο έγινε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα στον Ασπρόπυργο με ένα παιδί 12 ετών. Επομένως αυτό φέρνει και τις αλλαγές σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια. Και βγήκε ο κύριος Χρυσοχοίδης και είπε ότι, δήλωσε ότι μέλημά τους είναι να δημιουργηθεί ένα πιο σφιχτό νομικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, βάζοντας στο επίκεντρο την ασφάλεια των ανηλίκων και την μείωση των ατυχημάτων. Γιατί είναι η αλήθεια ότι δεν προσέχουν και οι οδηγοί, αλλά και τα παιδιά τα βλέπουμε πάνω στα πατίνια, δύο μαζί, τρία μαζί, δεν γνωρίζουν τον οδικό κώδικα και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Επομένως θα έπρεπε να δημιουργηθούν
0: τα μέτρα αυτά,
1: ναι.
0: Μπράβο.
1: Ας ελπίσουμε το παιδάκι να γίνει καλά, να είναι καλά.
0: Πάμε και σε καμία χαρούμενη είδηση, θέλω να μας διαβάσεις μετά, αφού ακούμε το κατάματα.

0: Ο Ντάφ είναι αυτός και τώρα τελευταία η νέα τραγουδάρα του φίλου μας Τριαντάφυλλου που τον φιλοξενήσαμε και στον Φλάς εδώ. Μην ξεχάσετε παιδιά να πούμε ότι είχαμε Λάμπρο Κωνσταντάρα την προηγούμενη Παρασκευή. Στο YouTube, στο babynews.gr μπορείτε να δείτε, να ακούσετε μία ώρα συνέντευξη που τα λέμε όλα για το τηλεοπτικό τοπίο και γενικότερα για τη μουσική. Πολύ ωραίος ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας, τα είπε όλα και για την Κολεμά και για τις κόντρες και για όλα αυτά. Και νομίζω είναι μία πολύ ωραία συνέντευξη που πρέπει να την ακούσετε οπωσδήποτε. Εδώ. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με Eurovision. Είσαι έτοιμη?
1: Έτοιμη είμαι.
0: Είσαι έτοιμη δηλαδή? Πρέπει να... Φέρτο. Θα το φέρεις?
1: Δεν ξέρω, εδώ οι φήμες άλλα λένε, μπάμπι μου.
0: Λοιπόν, ο πιο ειδικός όμως στη Θεσσαλονίκη για αυτά τα πράγματα είναι συνάδελφος, φίλος και φυσικά στα ίδια κανάλια είμαστε. Χρήστος Γιασκουλίδης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο άνθρωπος που μπορεί να μας τα πει όλα. Γεια σας κύριε Χρήστο!
2: Καλησπέρα σε όλη την παρέα εκεί πέρα, στους ακροατές. Την άλλη Παρασκευή θα είμαι από κοντά γιατί θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε για την Eurovision την άλλη εβδομάδα, οπότε θα είμαστε καλά. Μπορούμε να πούμε και σήμερα. Πες μου, τι θες να πούμε, τι να ξεκινήσουμε.
0: Δεν ξέρω τίποτα, δεν προλαβαίνω να διαβάσω ούτε το site μου. Πες τα όλα γιατί είμαι πλήρης άσχετος με όλα.
2: Κοίτα, ο Ακύρας φέτος, παρότι το τραγούδι δεν έχει καμία σχέση με την κλαβδία, με ό,τι είχαμε συνηθίσει τέλος πάντων να έχουμε, φαίνεται ότι θα τα πάει πάρα πολύ καλά και οφείλεται σε δύο λόγους κυρίως. Το πρώτο είναι γιατί φέτος έχει πάρα πολλές μπαλάντες, άρα οι ψήφοι των επιτροπών που ψηφίζουν κυρίως μπαλάντες, όπως είναι η Αυστραλία φέτος, η Γαλλία, η Φιλανδία, έχει πολύ ωραίες μπαλάντες, άρα θα μοιραστούν οι ψήφοι. Ενώ τραγούδια του στυλ, το πιο θεατρικά να το πω έτσι, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την όρη, το έχω χαρακτηρίσει και ως τραγούδι τσίρκο, αλλά όχι με κακιά έννοια, κοροϊδευτική, με την έννοια το πιο ελαφρύ τραγούδι, γιατί τέτοια δεν υπάρχουν πολλά. Είμαστε εμείς και η Αρμενία, αλλά νομίζω εμείς το παίρνουμε κατά κόρον. Άρα λοιπόν αναμένουμε να συγκεντρώσουμε ψήφους και από επιτροπές σε αυτό το κομμάτι, γιατί οι ψήφοι της μπαλάντας και των ποιοτικών θεωρητικά τραγουδιών θα μοιραστούν, αλλά φυσικά περιμένουμε να σαρώσουμε και στο κοινό. Άρα λοιπόν δεν αποκλείουμε τίποτα, θεωρούμε σχεδόν σίγουρο ότι θα είμαστε πεντάδα ή τριάδα, αλλά μην μας φανεί παράξενο αν την Eurovision την κερδίσει κιόλας ο Ακύλας έτσι με όλες τις συνθήκες που επικρατούν φέτος.
0: Έχουμε πιθανότητες δηλαδή?
2: Ορίστε.
0: Έχουμε πιθανότητες να πάρουμε την πρωτιά?
2: Έχουμε πιθανότητες πάρα πολλές να πάρουμε την πρωτιά και θα παιχτούν πολλά μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι το νήμα. Λένε ότι το φαβορί το μεγάλο είναι η Φιλανδία. Εγώ να θυμίσω ότι πέρσι λέγανε τη Σουηδία, αλλά η Σουηδία ήταν εκτός δεκάδας. Άρα λοιπόν για μένα πιο επικίνδυνα τραγούδια είναι της Γαλλίας, ας πούμε, ή της Αυστραλίας. Αλλά εδώ υπάρχει και ένα ακόμη καλό, να σου πω την αλήθεια. Εάν κερδίσει η Αυστραλία, επειδή ο διαγωνισμός απαγορεύεται να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, συμμετέχει τιμητικά η Αυστραλία, αλλά εάν κερδίσει, που φέτος έχει πιθανότητες γιατί έχει καλό τραγούδι, τότε δεν θα διοργανώσει του χρόνου το διαγωνισμό, αλλά θα τον συνδιοργανώσει, ας το πούμε έτσι, με μια χώρα που βρίσκεται στο ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτή η χώρα είναι πολύ πιθανό να είμαστε εμείς.
0: Μπράβο, αυτό είναι καλό.
2: Όπως επίσης υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι που φέτος δεν βλέπω να κερδίζει. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι του Ισραήλ, θα αναφέρω το Ισραήλ. Έχει πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται να κερδίζει, γιατί θα το καταψηφίσουν οι επιτροπές. Αλλά και στην περίπτωση την, ας το πω ακραία θεωρητικά για τα δεδομένα, κερδίζει το Ισραήλ, επειδή πολλές χώρες θα αρνηθούν να πάνε εκεί, πάλι μπορεί να το δώσει σε ευρωπαϊκή χώρα και να το κάνουμε εμείς. Άρα λοιπόν οι πιθανότητες του χρόνου να διοργανωθεί στην Ελλάδα Eurovision είναι πολύ περισσότερες, πέρα από τη νίκη του Ακύλα. Ακόμη και κερδίσει η Αυστραλία για παράδειγμα ή το Ισραήλ, πάλι εμείς θα το διοργανώσουμε.
0: Έλα, έχεις μείνει άναυδη τώρα του συνεργάτη.
1: Δεν πρόλαβα να πω τίποτα. Το ίδιο μας τα κάλυψε σε όλα.
0: Γιατί ήξερες τίποτα να πεις?
1: Μόνο ήξερα για τη Φιλανδία ότι λένε ότι είναι φαβορή αυτό. Και αυτό είναι, το διάβασα από τον Bobby News.
0: Πάλι καλά.
2: Λένε ότι είναι φαβορή, αλλά να σας πω κάτι. Τελικά τους επέτρεψαν να παίξουν βιολί live. Αυτό είναι μεν καλό για το εντυπωσιακό που

0: Ακύλας. Μάλλον το άλλο Σάββατο το βράδυ θα είμαστε στη ΣΕΠ, όπου ο Δήμος Ερών, επειδή από εκεί κατάγεται, θα στήσει γιγαντοοθόνη στην κεντρική πλατεία. Θα είναι παλιοί συμμαθητές, φίλοι του Ακύλα, και μπορεί να το γιορτάσουν όλοι εκεί. Εάν το πάρει, το ευχόμαστε να το πάρει. Αν και εγώ ξαναλέω, δεν μ' αρέσει, δεν με τρελαίνει το τραγούδι του, αλλά το ευχόμαστε να το πάρει.
1: Εσύ ποιο ήθελες να πάει από Ελλάδα να εκπροσωπείς από αυτά που διαγωνίστηκαν?
0: Δεν θέλω να πω ποιο ήθελα από Ελλάδα να πάει. Δηλαδή δεν θέλω πως αυτή τη λογική. Απλά να σας πω ότι εγώ θέλω πάντα η Ελλάδα να βγάζει κάτι ελληνικό, είτε σε στίχο είτε σε ήχο. Φέτος έχουμε το στίχο ευτυχώς που είναι ελληνικότατος. Εντάξει, εγώ ήμουν με την Κλαβδία φέτος, πέρσι, συγγνώμη, κολλημένος. Δηλαδή είμαι αυτού του τύπου των τραγουδιών που περνάνε και κάποια μηνύματα, ας το πούμε έτσι. Αλλά φέτος θέλω να σου πω ότι εγώ είμαι, δηλαδή άμα με ρωτήσεις αγαπημένα μου τραγούδια, να σου πω ότι φέτος έχω πολύ αγαπημένα τραγούδια και από τα Βαλκάνια. Δηλαδή τα Βαλκάνια φέτος θα ξεπεράσουν τον εαυτό τους, και μιλάω για τη Βουλγαρία που επιστρέφει μετά από κάποια χρόνια απουσία με την Τάρα, η οποία Τάρα μπορεί να είναι και πεντάδα. Απίστευτο τραγούδι για τη Βουλγαρία. Πολύ ωραίο τραγούδι έχει η Ρουμανία. Η Καπιτανίσκου, η Αλεξάνδρα, έχει πολύ ωραίο τραγούδι, ροκ, άλλο στυλ, αλλά είναι ωραίο τραγούδι. Και φέτος μου έχει αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, και το τραγούδι της Αλβανίας, το οποίο είναι μπαλάτα στυλ, είναι διαφορετικό, αλλά μιλάει για τη μητέρα, έχει ένα άλλο νόημα. Δηλαδή, μακάρι και η Αλβανία φέτος να πάει καλά στο μουσικό κομμάτι.
1: Μπράβο, ευχόμαστε καλή επιτυχία, εννοείται, στους γείτονες, έτσι κι αλλιώς. Παρουσιαστές εδώ, ποιοι θα είναι στην ΕΡΤ?
0: Κλασικά ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου είναι, νομίζω τα τελευταία χρόνια το έχουν στο χέρι τους, έτσι, την παρουσίαση αυτό το κομμάτι.
1: Τελευταία τους χρόνια, τελευταία τους χρόνια είναι, του χρόνου θα πάω εγώ με την Έλσα το κάνω έτσι κι αλλιώς. Και εσύ?
0: Τριάδο. Παιδιά, εσείς παρουσιάσετε για τη τηλεόραση, αλλά αν γίνει στην Ελλάδα, εγώ θα το παρουσιάσω πάνω στη σκηνή. Οπότε τα βρήκαμε, έτσι δεν θα έχουμε πρόβλημα, εντάξει.
1: Έχει να παίζει το μάτα, λαχαναγορά θα δουλέψει.
0: Ξέρετε μετά τι θα γίνει, Αν υποτίθεται διοργανωθεί στην Ελλάδα, που μακάρι να γίνει αυτό, εμείς θα βγούμε και θα πούμε, ξέρετε κάτι, στην Αθήνα το διοργανώσατε το 2006. Είναι η σειρά της Θεσσαλονίκης. Είναι και από τις Σέρες ο Ακύλας. Οπότε θα το διεκδικήσουμε πολύ έντονα στην πόλη μας του χρόνου.
1: Τέλειο. Τέλειο.
2: Πολύ καλό.
1: Μ' αρέσει αυτό. Άρα. Πες το, Χριστό.
0: Να σας πω ότι είναι η πρώτη χρονιά τα τελευταία πολλά χρόνια όπου η ΕΡΤ το έχει πάρει τόσο θερμά το θέμα. Και σε επίπεδο promo tour που έγινε και σε επίπεδο εκεί πέρα της παρουσίας μας. Λέτε φέτος η ΕΡΤ να το θέλει πάρα πολύ?
1: Μπορεί. Να δούμε όμως, η Ελλάδα θα μπορεί να εκπροσωπήσει την Eurovision του χρόνου? Θα πέσει χρήμα? Ο ΑΕΟ.
0: Εντάξει, θα πέσει, παιδιά.
1: Θα πέσει. Λεφτά υπάρχουν. Αυτό είναι το σημαντικό. Για Eurovision. Για άλλα δεν ξέρω, αλλά για την Eurovision θα βρεθεί το budget. Κλείνουμε το κεφάλαιο Eurovision. Πότε είναι ο τελικός, είπαμε, Χριστό?
0: Την άλλη εβδομάδα, δεν φτάνει, η εβδομάδα που έρχεται, την Τρίτη είναι ο ημιτελικός που συμμετέχουμε εμείς. Mm-hmm. Την Πέμπτη είναι ο ημιτελικός που συμμετέχει η Κύπρος. Απίστευτο, πολύ καλό τραγούδι και για την Κύπρο φέτος. Να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Εννοείται,
0: γιατί και
1: Κύπρο.
0: Η Κύπρος μπορεί να έχει πολύ υψηλές θέσεις. Μακάρι και για την κοπέλα που τραγουδάει, αλλά και για την Αντιγόνη και για το τραγούδι. Γιατί είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που στην Κύπρο θα ακουστεί και η κυπριακή διάλεκτος.
1: Μπράβο, σημαντικό. Σημαντικό αυτό, μπράβο. Άρα να ευχηθούμε και εκεί, να πάνε όλα καλά. Και κλείνουμε το κεφάλαιο και ρεβίζιο. Πάμε σε άλλα νέα με τη ματιά του Χρήστου Γιασκουλίδη, που ενημερώνεται από παντού. Και από τον Bambi News εννοείται, γιατί είναι και συνεργάτης εξωτερικός ο Χρήστος, να τα λέμε και αυτά.
0: Πρώτα από τον Bambi News. Όχι από τον Bambi News, πρώτα από τον Bambi News.
1: Εντάξει, δεν ήθελα να το πω εγώ, ρε φίλε, βαλέει ευλογή τα γένια, το δώσω, άφησα και γένια. Και όλα θα λένε τι κάνει διαφήμιση.
0: Το λέω εγώ. Το λέω εγώ που δεν έχω γένια.
1: Να αφήσει. Τι παίζει στην πόλη, τι παίζει κουσκού, καλλιτεχνικά, κοτσομπολίστικα, τα πάντα θέλουμε να μα τα πει επιτροχάτη και να βάλουμε και κανένα τραγούδι.
0: Κοίταξε τι γίνεται φέτος, είναι η χρονιά που όλα τα νυχτερινά μαγαζιά πηγαίνουν καλά. Αυτό σημαίνει ότι και καλά σχήματα έρχονται στην πόλη, αλλά και οι Θεσσαλονικοί έχουν ανάγκη να βγουν και να διασκεδάσουν.
1: Λεφτά να έχουν να βγουν όμως, αυτό είναι το θέμα μας. Παρ' όλα αυτά βρίσκουν, για τη διασκέδαση βρίσκουν.
0: Όταν τα μαγαζιά είναι γεμάτα, και το ξέρεις πολύ καλά, ας πούμε εσύ από το μαγαζί με τον Λευτέρη Πανταζίας, με την Άντζελα Δημητρίου, που είναι sold out συνεχώς.
1: Και πήρε και παράταση, να τα λέμε και αυτά, για το άλλο σουκού.
0: Αυτό. Μία εβδομάδα μόνο ή μπορεί και παραπάνω, δεν ξέρω, κάθε να βγάλουμε είδηση τώρα.
1: Βέβαια, αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα θέλω του κόσμου. Εμείς και δεν χαλάμε χατήρια στον κόσμο και προσθέτουμε. Άμα εντάξει, καλοκαιριάζει κιόλα.

0: Έχω μάθει και μια πληροφορία αποκλειστική, δεν ξέρω αν πρέπει να στυπώ στον αέρα, για το μαγαζί εννοώ, αυτό που συζητάμε.
1: Δεν μου το πεις, το ξέρω κι εγώ.
0: Ότι επειδή την επόμενη εβδομάδα ο Τάσος Ριζόπουλος που έχετε DJ εκεί πέρα θα λείπει, θα είναι στη Βιέννη, έμαθα ότι μπορεί να ανέβεις εσύ σαν desk πάνω, δεν ξέρω, αναλυθεύει.
1: Εντάξει, όλα παίζουν. Κάνω το σερβιτόρ, θα κάνω το DJ, κάνω την υποδοχή, κάνω το social media. Είμαι το παιδί για όλα εκεί μέσα.
0: Σου είχα ένα παράπονο, δεν έχεις πάρει τις Τετάρτες στο καραόκε πάρτι που πηγαίνεις.
1: Δεν θέλω
0: και τώρα. Και παίρνω αυτό και μια Τετάρτη εκεί.
1: Εντάξει, θα φανεί στημένο ότι θα πάρει το βραβείο σήμερα και θα λένε τάβο ο Μπατσάρα.
0: Δεν θέλω να πάρω βραβείο.
1: Α,
0: δεν θέλω να πάω. Εγώ να έρθω σε...
1: Γιατί έχουμε και διαγωνιστικό κομμάτι εκεί πάνω, γι' αυτό το λέω. Αλλά φαρδείς, εννοείται φαρδείς, δεν το συζητάμε αυτό. Τι άλλο παίζεις στην πόλη, είπαμε για μετρό, είπαμε για περιφερειακό τι κλείνει, τι άλλο παίζεις στην πόλη γενικότερα, τι γνωρίζει ο Χρήστος.
0: Τι άλλο σου παίζει, η πόλη είναι πολύ ήρεμη, έχει μια ηρεμία καλή και θετική, ετοιμάζονται όλοι για τις παραλίες και μακάρι φέτος οι παραλίες να έχουν κόσμο και το λέω αυτό γιατί με τη τιμή της βενζίνης τόσο ψηλά όσο είναι και δυστυχώς ακούγεται ότι μπορεί να παραμείνει τόσο ψηλά, καταλαβαίνεις ότι δεν θα μας επιτρέπεται να φεύγουμε πολύ μακριά από την πόλη. Οπότε πιστεύω φέτος οι κοντινές μας οι παραλίες, είτε αυτή είναι η μεριά της Περαίας, είτε είναι η από εκεί πλευρά της Κατερίνης κτλ. Νομίζω ότι φέτος θα πάνε πολύ καλά και θα είναι μια άνθη δροσιά στα γύρω-γύρω μας εδώ έτσι περισσότερο.
1: Ναι. Είναι μια καλό. Τουρισμό γενικά θα έρθει στην Ελλάδα, γιατί είσαι και στο τουρισμό εσύ.
0: Η Βόρεια Ελλάδα έχει το καλό το ότι έρχονται πάρα πολλοί φίλοι μας Βαλκάνοι με τα αυτοκίνητά τους. Δηλαδή έρχονται Σέρβοι, Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Σκοπιανοί. Αυτοί πιστεύω θα έρθουν. Εκεί που θα υπάρχει ίσως πρόβλημα είναι όσοι έρχονται αεροπορικώς, γιατί πλέον δυστυχώς τα πράγματα είναι με τις αεροπορικές εταιρείες και τα καύσιμα όσο κρατάει ο πόλεμος κάτω. Δεν θέλω τώρα να αναφέρουμε σε τέτοια πράγματα, αλλά δυστυχώς υπάρχει και έλλειψη καυσίμων και πανάκριβες τιμές. Οπότε δεν ξέρω αν θα έρθουν οι ξένοι εδώ, αλλά φέτος παιδιά είναι και μια λογική να περάσουμε λίγο για το δικό μας μήνυμα, ότι επειδή πολλοί από εμάς φεύγαμε στο εξωτερικό, ας μείνουμε φέτος το καλοκαίρι να βοηθήσουμε τις περιοχές ελληνικές. Να κάνουμε εδώ πέρα κάποιες εκδρομές, ρε παιδί μου, κάποια μπάνια. Να μείνουμε στην Ελλάδα. Δεν ανάγκη να πάμε όλοι στο Παρίσι και στη Ρώμη καλοκαιριάτικα. Να μείνουμε στην Ελλαδίτσα μας.
1: Πάμε μέχρι την Περαία, μέχρι εκεί που μας παίρνει τα οικονομικά μας. Εκεί μέχρι εκεί μπορούμε να πάμε. Έτσι, ναι.
0: Περιμένω να πάμε μια βόλτα και από εκεί, το υποσχέθηκε.
1: Δευτέρα ή Κυριακή, Δευτέρα. Αυτό Χρήστο μου, κάτι άλλο από σχήμα, έρχεται κάτι άλλο εκτός από το Σαμπάνι και το Μακρόπουλο που είπαμε ότι έρχονται στον Τέος.
0: Καλοκαιρινή περιοχή εκεί. Έχω ακούσει για Ζώσεφιν και Νίνο, οι οποίοι θα είναι κάπου εκεί δίπλα. Θέλω να το πω.
1: Τηλεοπτικό το οποίο δεν αγγίξαμε καθόλου τι γίνεται εκεί, αλλά δεν ξέρω.
0: Κοίτα,
1: αν έχεις κάτι έκτακτο να μας πεις.
0: Εκτός από τη σημερινή επίσημη ανακοίνωση του Sky ότι έσπασε, ότι τέλος μετά από 20 χρόνια εσύ ακοσιώνει στο Δελτίο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όλα. Πολλά ακούγονται. Γι' αυτά βέβαια θα είπε καλύτερα ο Λάβρος ο Κωνσταντάρας που είναι πιο ειδικός στο κομμάτι έτσι, του τηλεοπτικού ρεπορτάζ και το κομμάτι αυτό. Επίσης να σου πω ότι αύριο μάλλον ή αύριο μεθαύριο σήμερα έκανα για την εκπομπή του Λάβρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου στο Open μια πολύ ωραία συνέντευξη με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, το top μοντέλο στην Ελλάδα που βρέθηκε εδώ Θεσσαλονίκη για διάφορες επαγγελματικές υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων και η οντισιό του Next Top Model που γίνανε η προοντισιόν αυτές τις μέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε
1: θα έχουμε πολλά κορίτσια.
0: Την επόμενη εβδομάδα να πούμε.
1: Θα έχουμε πολλά κορίτσια δηλαδή και από την πόλη μας. Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο. Έχει η Θεσσαλονίκη, έχει πόσιμο νερό που βγάζει ωραία κορίτσια. Τέλεια. Τέλεια. Αυτά λοιπόν. Εμείς θα είμαστε το βράδυ στον Τάπλου για άμα θέλεις έλα. Ανοιχτή πρόσκληση έχεις. Να κάνουμε και κανένα κιού εκεί. Έλα Χρήστο πλάκα πλάκα.
0: Θα το δούμε, θα δούμε λίγο σήμερα. Είναι παράξενη μέρα, αλλά είπαμε θα έχουμε, θα τα πούμε σίγουρα, θα το κανονίσουμε.
1: Οκ. Okay. Έλυσα, έχεις να πεις κάτι στο Χρήστο?
2: Όχι, νομίζω τα είπε όλο ο Χρήστος.
1: Πριν καθίσεις εσύ εκεί, είχα τον Χρήστο εκεί.
2: Αλήθεια. Ωραία, οπότε θα είναι τιμή μου να τον γνωρίσω την άλλη εβδομάδα και από κοντά.
1: Χρήστο, τι έχεις να πεις?
0: Θα τα πούμε από κοντά, παιδιά.
2: Με το καλό, ναι.
0: Η ισχύ σε τη ενώση.
1: Μπράβο, να ενωθούμε όλοι. Όλοι ένα να γίνουμε. Αυτό είναι το σλόγγαν μου. Όλοι μαζί ένα. Αυτό λέει και ο Καρίδας. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, να ανέβει λίγο η ψυχολογία. Να πιούμε και κανένα ποτό το βράδυ να ανέβει η ψυχολογία. Γιατί με την Έλσα εδώ έχει πέσει. Έχει κοιμηθεί ήδη.

0: Σε δίνω στον αέρα, βρε.
1: Ναι, κανονικά.
0: Έλα, πρέπει να είμαι πειραχτήρι. Κάποιος πρέπει να είμαι πειραχτήρι σε αυτήν την εκπομπή. Χρήστο, που ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Είσαι πάρα πολύ καλός αυτό που κάνεις.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, καλό πάνε. Βράδυ να ευχηθώ να βγει ο κόσμος να διασκεδάσει. Όσοι μας ακούνε στα αυτοκίνητα, τη στιγμή της καλό δρόμο να έχουν. Όσοι μας ακούνε στα σπίτια και είναι μόνοι, είναι μια πολύ καλή παρέα το ραδιόφωνο να κρατάει έτσι την τροφιά. Σε όλους τους ανθρώπους, βάλε τραγουδάκια να διασκεδάσει ο κόσμος.
0: Έλα, 40 λεπτά, 20 λεπτά θα παίξουμε μόνο μουσική. Δεν θα μιλάμε τόσο πολύ. Άντε, γεια σας.
1: Γεια, φιλιά. Γεια, καλό βράδυ.
0: Γεια, γεια.

0: Bobby News, Showbiz, New Music, Charts, Nightlife, αποκλειστικές συνεντεύξεις, θέατρο, κινηματογράφος. Έλα στο bumpypavlanews.gr. Bobby News.
1: Bumpy News. I'm waiting for you at bumpy-news.gr.
2: Τώρα που σε έχω

0: Γεια σου ρε Θοδωρή Θέρη που μας κάνεις να ερωτευόμαστε εδώ στο Flash 99,4. Νομίζω ήταν ένα πολύ ωραίο τραγούδι, σ' άρεσε Έλσα.
1: Πάρα πολύ.
0: Και να μπούμε λίγο στο κλίμα τώρα εδώ, γιατί αρχίζει και βραδιάζει. Και να γουστάρουμε λίγο, γιατί εμείς εδώ παίζουμε και λαϊκά τραγούδια και πολύ ωραία τραγούδια. Άντζελα Δημητρίου, δεν είσαι τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τι μου το χαρίζεις.

0: Οι παιδιά, όσοι δεν έχετε έρθει στον W, σας παρακαλώ ελάτε να δείτε αυτή την κυρία και το Λευτέρι, η Άντζελα, δεν σταματιέται. Θα δεις άμα αντέξεις. Τι έπαθες?
1: Αύριο δουλεύω κιόλας, Μπάμπη, αλλά άστα, θα έρθω, είπα.
0: Άστο.
1: Και πού ξέρεις, μπορεί να έρθω και Σάββατο.
0: Άστο να πάει, άστο, Μελίνα Σλανίδου διασκευή.
1: Άστο να πάει, άστο.
0: Και μετά θα σε βάλω τόπα στο παπά, γιατί σε εκπροσωπεί το κομμάτι.

0: Λοιπόν, Μελίνα Σλανίδου το είπε πολύ ωραία του Πάριου τη διασκευή. Άστο να πάει, άστο. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ.
0: Και τι έχουμε αφιερώσει τώρα εδώ?
1: Ναι, ναι. Έχω, μας ακούνε κάποιοι δικοί μου φίλοι, η Ανίτα, ο Βασίλης, ο γλυκύτατος γιος της ο Μιχάλης, και θέλω να τους αφιερώσουμε ένα τραγούδι, γιατί τα αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ αυτά τα παιδιά.
0: Τα παιδιά της φίλης σου.
1: Και τη φίλη μου.
0: Ναι, πες τα ονόματα, ρε παιδί μου, πες τα ονόματα.
1: Είναι η Ανίτα, τα ο παιδάκια. Βασίλης και ο Μιχάλης. Ένα γλυκύτατο παιδάκι.
0: Πόσο χρόνο είναι?
1: Τέσσερα.
0: Τέσσερα. Άρα παίζουμε πρώτο τελευταίο τραγούδι, δηλαδή, να πούμε. Έτσι, ναι.
1: Αφιερωμένο, ναι.
0: Στην οικογένεια που μας ακούει. Ναι. Βάζω ένα τραγούδι που μου αρέσει, έτσι λίγο ζεμπέκικο.
1: Ζεμπέκικο, okay.
0: Έτσι, επέλεξα αυτό τώρα γιατί μου αρέσει. Γιατί έχουμε πολλούς λεκέδες πάνω μας.
1: Ωραία. Για πάμε, πάμε να δούμε.
0: Ανάρα, Ανάρα. Αναβήσει, παρακαλώ. Έλα, πες το, άντε.
1: Και στη Ραφαέλα που είναι μαζί με τα παιδιά και μας ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή. Φιλιά πολλά, να περάσετε όμορφα.

0: να φύγουν οι λεκέδες από πάνω μας. Έτσι θα είναι το πρώτο τελευταίο τραγούδι για όλη την παρέα που μας ακούνε. Πες το, Έλσα.
1: Τελευταίο τραγούδι, πρέπει να βάλουμε κάτι πιο ανεβαστικό.
0: Όχι, με καψούρα θα κλείσω.
1: Καψούρα, εντάξει, αν την κλείσει με καψούρα.
0: Τι θες να χορέψεις?
1: Θα χορέψω μετά στο W.
0: Άντε πάλι, αφού δεν θα έρθεις καλέ, αύριο θα έρθεις.
1: Λες να πω και τα κορίτσια που μας ακούνε, την Ραφαέλα και την Ανίτα, να έρθουν μαζί μας.
0: Άμα θέλουν, ας έρθουν.
1: Κορίτσια, για σκεφτείτε το λίγο.
0: Μήπως πρέπει να έρθεις αύριο, γιατί δεν θα προλάβεις και αύριο δουλεύεις.
1: Θα έρθω και αύριο.
0: Σιγά αύριο, μην τάζεις.
1: Αφού λες ότι είναι τόσο ωραίο το πρόγραμμα.
0: Δεν αντέχεις.
1: Σήμερα δεν θα αντέξω τόσο πολύ, αλλά αύριο θα αντέξω.
0: Δεν θα προλάβεις να βγεις κανέναν εσύ σήμερα.
1: Εσύ που το ξέρεις, ρε, στην Πάμπη.
0: Γιατί.
1: Γιατί.
0: Η ώρα είναι 10.
1: Και.
0: Μέχρι τι ώρα θα ξενυχτήσεις?
1: Θα δούμε.
0: Τέλεια. Μπράβο.
1: Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι. Και μετά φεύγουμε, πάμε στο W.
0: Ναι.
1: Ναι. Πρόσκληση και στα κορίτσια που μας ακούνε και στους υπόλοιπους ακροατές να έρθουν να μας βρουν εκεί. Θα χαρούμε. Και αυτά.
0: 12 ξεκινάει το πρόγραμμα.
1: 12. Θα προλάβουμε λίγο έτσι να πειράξουμε εκεί την κόνη, τα αυτά, να πούμε τα δικά μας.
0: 12 έρχονται όλοι.
1: Όλοι 12 έρχονται. Όχι, από 2 ώρες ακόμα μαζί σου θα είμαι.
0: Να μην έρθεις καν.
1: Θα έρθω μετά τις 12, Πάμπη.
0: Ναι. Να βγαίνουν τα φαντάσματα μετά τις 12. Λοιπόν, κλείνουμε με ένα τραγούδι που αγαπάω πάρα πολύ. Αντίπας, ώρες, ώρες. Και θα δώσουμε ραντεβού, Θεού θέλοντος και επιτρέποντος, την Παρασκευή που μας έρχεται. Στις 10 η ώρα κλείνουμε, στις 8 ξεκινάμε. Και ραντεβού λοιπόν την άλλη Παρασκευή εδώ στον Flash 99,4. Μην ξεχνάτε, Τρίτη στις 8 η ώρα στο Momentis, στη Καλαμαριά παίζουν μουσική, στο πεζόδρομο, όποιος θέλει να έρθει. Και φυσικά τις Τετάρτες έχουμε καραόκι πάρτι στο Τουκάν στην Πολύχνη με διαγωνιστικό κομμάτι για φίλους που θέλουν να ασχοληθούν και επαγγελματικά, πέρα από το χαβαλέ που τραγουδάμε όλη εκεί παρέα. Κάποιος που θέλει να διαγωνιστεί, έχουμε πολύ ωραία αξιόλογα δωράκια για εσάς. Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς που στηρίζουν κάθε Παρασκευή την προσπάθειά μας αυτή. Και ραντεβού λοιπόν Παρασκευή στις 8 στο Flash. Καλό βράδυ σε όλους, προσοχή σε όλους, καλή διασκέδαση σε όλους, να αγαπάτε τους εαυτούς σας και μακριά από τους τοξικούς.

0: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Μπάμπη Μπατσάρα.
0: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Flash 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
4: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

νωρίς τρόμαξες με μένα. Τρόμαξες που μ' είχες και μπορείς τα συμβιβασμένα. Δεν μου βγαίνει κάτι να σου πω για να επιστρέψεις. Σαν φωτιά τον έχω τον θυμό, μου κάψε τις λέξεις.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
4: Με τον Bubby Μπατσάρα.
3: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Λάς 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ποιος το ξέρει που γυρνάς τη νύχτα αυτή, ποιος καημός και ποιο νυχτερεί.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Ωραία μας ο θέλης. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Έχω μια παρέα που τους ξέρω από παιδιά και μ' αγαπάνε. Παιδιά. Θα με πάρουνε τηλέφωνο τις μέρες που νιώθουν ότι πονάνε. Περάσαμε μαζί, χωρισμούς, θρύνησαμε γονείς. Σαν εκείνη την παρέα πιο καλά ξέρω ήδη. Δεν

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Μες στα χαράματα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Να σου πω, τι θα γίνει επιτέλους? Θα σταματήσεις να μου λείπεις? Θα βγεις από το μυαλό μου? Κάνε κάτι, έλα κοντά μου. Έλα να σβήσεις τη φωτιά μου. Τηλέφωνο σε παίρνω.

0: Plus 99,4.
1: Το Bobby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Plus 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.